Δεν κάνω

0: στο κόκκινο.
1: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούστε.
1: Γιατί μου ψηφίασε έτσι. Σκάτα έχει στο κεφάλι σου.
2: Μεγάλη κάψουλα.
1: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι. Μαλάκας είμαι.
3: Αλήθεια εντελώς.
4: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Σε τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω διπλακούς στους πουλιές, να πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέχω, αυτό θέλεις.

μανούλα, ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα κι απ' τα κουρέλια του φαινόταν οι πληγές. Κι αν μας χτυπά

0: κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.

κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

πια και γίνονταν καμός με τόση χαρτερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβά

πάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: το κόκκινο.
1: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

μοιράζει ποτέ σου την ζαρία. Τσοάρισε στο όνειρο και δεν θυμάσαι για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε φαγιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

διάλογους πρώτους, σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μια εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπέζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Και λέγαμε πως δεν έχει καιρό η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μια μουσική άξια των συγκινήσεών μας δεν ακούσαμε. Βρεθήκαμε σε ένα διάλειμμα του κόσμου, ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Θα σωθούμε από μια γλυκύτητα στεφανωμένη με αγκάθια. Χαίρεται άνθη σιωπηλά με τον καλύκον την περισυλλογή. Ο τρόμος εκλεπτύνεται στην καρδιά σας. Ενδότερα ο Κύριος λειτουργεί, ενδότερα υπάρχουμε μαζί σας. Δεν έχει η απαλή ψυχή βραχώδη πάθη και πάντα λέει το τραγούδι της υπομονής. Ω, θα γυρίσουμε στην ομορφιά μια μέρα. Με τη θυσία του γύρω φαινομένου θα ανακαταλάβει η ψυχή τη μοναξιά της.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 24 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Ό,τι ακούσετε από σχόλια και μουσική είναι υπεύθυνος αυτός που σας μιλά, δηλαδή εγώ. Δεν είμαι μόνος όμως. Δίπλα μου βρίσκεται υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο φίλος Νίκος Μπετσιμέας. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα μιας ομιλίας. Ανοίγουν εισαγωγικά, έτσι. Λοιπόν, έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμε στους διαδρόμους τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τη ζωή των πολιτών λίγο καλύτερες. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτά είπε τις προάλλες στη Σπάρτη ο πρωθυπουργός. Ωραίος τύπος τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι τέτοια ανέκδοτα λέει και μας κάνει να ξεχνάμε την ακρίβεια και να ξερανόμαστε στα γέλια.

ξέρω, σας έριξε. Για να σας φτιάξω λοιπόν τη διάθεση κυριακάτικα, θα αρχίσω με ένα τραγούδι του Bob Dylan. Και γιατί με Dylan, μα γιατί σαν σήμερα, δηλαδή στις 24 Μαΐου 1941, γεννήθηκε ο μεγάλος Αμερικάνος τραγουδοποιός. Το πραγματικό του όνομα, Robert Allen Zimmerman. Ένας καλλιτέχνης που θεωρείται από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, σύγχρονους τραγουδοποιούς. Μάλιστα στις 13 Οκτωβρίου του 2016, η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Επέλεξα το τραγούδι «Χτυπώντας την πόρτα του ουρανού». Η τελευταία φορά που άκουσα το τραγούδι ήταν το 2015, μετά την κηδεία της Σίλβιας Παπαδοπούλου, της συντρόφισσας του Χρήστου Κωνσταντινίδη και συνεκδότριας της Διεθνούς Βιβλιοθήκης. Το τραγούδισαν δύο πραγματικοί εκπρόσωποι του ελληνικού του ροκ, ο Δημήτρης Πουλικάκος και η αδερφή Σπυρόπουλη με τις κιθάρες τους. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη των φίλων που έφυγαν.

Και αφού βρισκόμαστε στην Αμερική, λοιπόν, να, σαν σήμερα, το 1974, μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Αμερικάνος συνθέτης και πιανίστας, ο Ντιούκ Έλλινγκτον. Ο Έλλινγκτον υπήρξε κορυφαίος συνθέτης τζαζ και ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Για μισό αιώνα υπήρξε επικεφαλής μιας ορχήστρας που παραμένει ακόμα ενεργή.

Τις προάλλες η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision. Μια εκδήλωση στην οποία η θεσμισμένη στήλβουσα και απαστράπτουσα γελιότητα συνάντησε το Κίτσι. Ο κατά τα άλλα συμπαθής

Ακύλλας εκπροσώπησε τη χώρα με ένα τραγούδι που είναι το απάβγεσμα του καταναλωτισμού. Φέρε και αυτό, φέρε και τ' άλλο και το επόμενο φέρτο. Φυσικά, πλασαρίσκει το παραμύθι ότι όλα αυτά τα θέλει για να τα δώσει στη φουκαριέρα τη μάνα του. Όσο για το Κίτς, θυμηθείτε τον χορευτή που έχει βαφτεί ως αρχαίο άγαλμα και πέστε μου αν είναι Κίτς ή όχι. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι η Eurovision. Και γιατί αναφέρομαι στην Eurovision, μα γιατί σαν σήμερα, το 1956, έγινε ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια η Ελβετίδα Λις Άσια και το τραγούδι «Ρεφρέν». Ακούστε το!

Γυρίζουμε τώρα στα τραγούδια της εποχής μου και της γενιάς μου. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 24 Μαΐου του 1968, οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumping Jack Flash. Το τραγούδι είναι ένα από τα εμβληματικότερα του συγκροτήματος και σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος τότε στο κλασικό rock ήχο. Ο τίτλος και η στίχη προέκυψαν από τον κυπουρό του Keith Richards, το Jack Dagger. Ένα πρωί, καθώς ο Ρίτσαρτς κοιμόταν, ο κυπουρός πετάχτηκε με βαριά βήματα έξω από το παράθυρό του. Ο Τζάγκερ ξυπνήσε και ρώτησε τι θόρυβος ήταν αυτός, και ο Ρίτσαρτς του απάντησε: «Ω, that Jack, jumping Jack». Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, οι jumping Jacks είναι οι γνωστές αναπηδήσεις με ανοίγματα χεριών και ποδιών πάνω στο ποδήλατο. Λοιπόν, το τραγούδι αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία και ανέβηκε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 3 των αντίστοιχων Αμερικάνικων.

Λοιπόν, έρχομαστε στα δικά μας. Σαν σήμερα το 1998, απενεμήθη στον ελληνικό κινηματογράφο μεγαλύτερο τη διάκριση. Τι εννοώ? Δόθηκε ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών στο δικό μας, τον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια μέρα». Πάρτε μια γεύση από την καταπληκτική μουσική που έγραψε για αυτήν την ταινία η Ελένη Καραίνδρου.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκο Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας λοιπόν. Η εκπομπή λέγεται ένα Σαββατοχάρα μια Κυριακή πρωί. Λέγω Μιχάλης Βαλιανάτος και δίπλα μου είναι ο φίλος ο Νίκος Τομπετσιμέας, υπεύθυνος για τους ήχους. Σαν αύριο, στις 25 Μαΐου του 1834, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, δηλαδή το Μάιο του 1835. Επικρατούσε διχόνοια εκείνη την περίοδο. Και αφού ο λόγος περί διχόνοιας αντιγράφω από το λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα στις 8 Οκτωβρίου του 1838, έλεγε τότε λοιπόν ο γέρος του Μοριά. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια και όλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα στο στρατόπεδο και αν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως φτάναμε έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μια αρμάδα, αλλά δεν εβάσταξε. Ήλθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπερισμά τους. Μα τι να κάμουμε. Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε άρχισε η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια.

Λοιπόν, στις 25 Μαΐου του 1977 έκανε πρεμιέρα σε μόλις 32 κινηματογράφους στον ΗΠΑ η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, με πρωταγωνιστές τον Σερ Άλεκ Γκίνες, τον Χάρισον Φόρντ και άλλους, εκπλήστε στο απότερο μέλλον σε ένα μακρινό γαλαξία. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Lucas, προχώρησε στην παραγωγή 7 ακόμα ταινιών. Η κινηματογραφική σειρά έχει τιμηθεί συνολικά με 7 βραβεία Όσκαρ, κυρίως για τεχνικά της επιτεύγματα. Η μουσική βασίζεται σε βαγνερικά πρότυπα και την υπογράφει ο Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου την ανακήρυξε στην κορυφαία κινηματογραφική μουσική όλων των εποχών. Α, και κάτι άλλο. Ο συνολικό τζίρο τη βιομηχανία Πόλεμο των Άστρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, ανέρχεται σε 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τζορτζ Λούκατς έβλεπε πολύ μπροστά όταν έθεσε ως όρο στο συμβόλαιό του με τη Fox να έχει το 40% στα κέρδη.

Και αφού βρισκόμαστε στις 25 Μαΐου, λοιπόν, στις 25 Μαΐου του 1992 πεθαίνει ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της ανανεωτικής αριστεράς του λεγόμενου Ευρωκομμουνισμού. Η μεγάλη στροφή για την απεξάρτηση του κόμματος από τη Μόσχα ήρθε το 1968 με την άνοιξη της Πράγας, τη στρατιωτική επέμβαση του Σοβιετικού στρατού στην Τσεχία και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν. Ο Μπερλιγκουέρ, λοιπόν, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας από το 1972 μέχρι το 1984, επιθυμούσε να αναβιώσει την Ιταλική Δημοκρατία, συσπηρώνοντας γύρω του σοσιαλιστές καθολικούς με σκοπό να αποτρέψει την πόλωση της κοινωνίας σε αντίπαλα στρατόπεδα. Παρότι έφτασε σε μεγάλα ποσοστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το υψηλότερο ήταν 34,4% το 1976. Το αποτέλεσμα ήταν στα επόμενα χρόνια να επικρατήσει στη χώρα ένας αχαλήνωτος ιδιωτικός πλουτισμός, ο περιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών και ενίσχυση της αστυνομοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, τη συνέχεια την ξέρετε. Δεν υπάρχει πλέον Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ιταλία. Είπα Ιταλία και θυμήθηκα το πρώτο ιταλικό τραγούδι που άκουσα και μου άρεσε. Ναι, καλά καταλάβατε. Το ερμηνεύει Αλμπάνα.

Πριν μια εβδομάδα, έλαβα εδώ στο κόκκινο ένα μικρό βιβλίο. Είναι του Παντελή Μπουκάλα, λέγεται 20 και περιλαμβάνει 20 ποίηματα μυρολόγια που έγραψε για τον 20χρονο γιο του. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2011 μετά από καραμπόλα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. «Είναι τα ποίηματα του παιδιού μου», είπε στο τηλέφωνο. «Από μυρολόγια, το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είχα διαβάσει στο Σεφέρι όταν στα μέσα της δεκαετίας του 30 είχε τη φιλολογική κόντρα με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο για το αν υπάρχει παράλογο στοιχείο στον ελληνικό λόγο. Λέει λοιπόν το μυρολόγιο που ήξερα εγώ. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αετό στους κάμπους. Και το βοριά του Δωροσερό τον είχα στα καρέβια. Μα ο ήλιος σε βασίλεψε και ο αετός απεικοιμήθη. Και το βοριά του Δωροσερό τον πήραν τα καρέβια. Έτσι του δόθηκε ο καιρός του χάρου και σε πήρε». Τυχαία άνοιξα στη σελίδα 18 του βιβλίου. Εκεί ο Παντελής, μέγας γνώστης του δημοτικού τραγουδιού, γράφει: «Καμιά για το χατήρι σου βάρδια δεν είχα βάλει. Ήσουν αετός και πέταγες αέρας και φυσούσες. Ήλιος ήταν και έλαμπε το γέλιο των ματιών σου. Μα ο ήλιος σε βασίλεψε και ο αέρας δεν φυσάει και τις φτερούγες σου αετέ τις τσάκησε ο χαίρος. Το σερπετό που φθόνησε το γέλιο των ματιών σου». Δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Είχα βουρκώσει. Δεν έβλεπα πλέον τα γράμματα. Από τότε το βιβλίο είναι πάνω στο γραφείο μου κλειστό. Όταν θα είμαι ψυχολογικά έτοιμος, θα το ξανανοίξω.

Χτες, εντελώς τυχαία, άκουσα ένα τραγούδι που με γύρισε στην εφηβεία. Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, από αυτά που κάποτε ακούγαμε κρυφά. Ήταν σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και μετάφραση του Οδυσσέα Ηλίτη. Μέσα σε αυτόν τον μουσικό οχετό των πλατφορμών και τη συνεχή προβολή της καλλιτεχνικής μετριότητας, προφητικό το βιβλίο του Κορινιού Καστοριάδη με τον τίτλο «Γιάνοντας τις σημαντότητες», μέσα σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, ένιωσα ότι συνάντησα και βρήκα ένα θησαυρό από τα παλιά. Από τις εποχές της αθωότητας. Τότε που όλα φάνταζαν δυνατά, γιατί είχες παρέα στους ποιητές. Το τραγούδι λέγεται «Η Παντέρμη» και είναι από το «Ρομαντσέρο Γιτάνο» του Λόρκ. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εγώ θα σας αφήσω για να ακούσετε το τραγούδι. Από μένα τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον φίλο μου τον Νίκο τον Πετσιμέα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τόμι, στη Γάλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3, ο Τάρλας για 3, προσοχή. 1, κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
8: Σαραγώσα 1995, η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιουμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πυρ μπροστά στο Λευκό Οίκο φέρεται να άνοιξε χθες αργά το βράδυ ένοπλος, ο οποίος και σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα, ανέφερε η Υπηρεσία Προστασίας του Προέδρου Τραμπ. Διερχόμενος τραυματίστηκε επίσης κατά την ανταλλαγή πυρών. Κατά πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπέστ και ήταν 21 ετών. Ο νεαρός από την πολιτεία Μέριλαντ είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και είχε αποπειραθεί στο παρελθόν και πάλι να περισφρεί στο χώρο του Λευκού Οίκου. Η ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα Αμερικανό αξιωματούχο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, αλλά και την υποχρέωσή του να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ομαδικά βασανιστήρια, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής τους στο Ισραήλ, κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λίσκου Σφλωτίγια, τα οποία επέστρεψαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκίβρ. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς που θα επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μειώνεται η δυναμική των παραδοσιακών κομμάτων όπως το ΔΙΣΥ, το ΔΙΚΟ, το ΑΚΕΛ και αυξάνεται της ακροδεξιάς, ενώ αναμένεται η είσοδος νέων σχηματισμών. Η ενότητα και η ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στον στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυγή της Κυριακής. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, της Μπολόνια, της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο μετά από σοβαρό τροχαίο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλέμαχος Άσος συγκρούστηκε με γιο ταχύ το μεσημέρι του Σαββάτου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Στη διεθνή επικαιρότητα, 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας και της Ουγκάντας, προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον τελικό της Ευρωλίγκας και σήμερα Κυριακή για να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Στις 9 το βράδυ, ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
9: Ο καιρός.
10: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9.
0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι, βρέθηκα.
0: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, αν το προτιμάτε έτσι, και από αύριο μια πολύ καλή εβδομάδα. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10, ως ήθιστε τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ κάνει αναρτήσεις και λέει πως η κατάσταση οδεύει προς μια συμφωνία με το Ιράν. Να τα δούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε με τον Κώστα Ράπτη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Συνάδελφο δημοσιογράφο και πολύ έμπειρο στα διεθνή θέματα, αρθρογράφο και αναλυτή στο Capital και στον ραδιοφωνικό σταθμό 984. Νωρίτερα, έπειτα από τις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αριστομένη Σιγελάκη, πανεπιστημιακό συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, με αφορμή

Για να πάμε στο σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 24η Μαΐου, αρχίζοντας από το μακρινό 1626. Ήταν σαν σήμερα τότε, όταν ένας Ολλανδός άπικος, ο Πίτερ Μίνουιτ, αγόρασε από τους ερυθρόδερμους το νησί του Μανχάταν. Τι έδωσε για να τα χωράσει? Μερικά μπρελόκ, κάποια φανταχτερά μπιχλιμπίδια, όλα μαζί άξιζαν 24 δολάρια. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1917 είχαμε μία από τις πολλές επεμβάσεις, πολλές από το 19ο αιώνα, κάποιων ισχυρών δυνάμεων. Όταν λέω από το 19ο αιώνα, ενώ προφανώς έπειτα από την σύσταση του ελληνικού κράτους, μην αρχίσουμε και απαριθμούμε τώρα, από τα παρκερικά και τον αποκλεισμό κατά τη διάρκεια του Κρημαϊκού πολέμου που έκαναν οι Αγγλογάλοι στην περιοχή της πρωτεύουσας. Σαν σήμερα το 1917, για να αφήσουμε τα παλιότερα, ο Γάλλος Σελεστέν Ζωνάρ, που είχε διατελέσει υπουργός εξωτερικών, έφτασε στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου, της Αντάν παρακαλώ, δηλαδή των Αγγλογάλων, αποβίβασε αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξόρισε στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρουνες, ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Δημήτρης Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης, και απέτησε την παρέτηση του Κωνσταντίνου, του μονάρχη Κωνσταντίνου, από το θρόνο. Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε να μεταβεί στην Ελβετία. Ήταν, θυμάστε, η περίοδος της έντονης διαμάχης στο εσωτερικό, ανάμεσα στο στρατόπεδο το βενιζελικό, που επιθυμούσε την κάθοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, και στον μονάρχη, ο οποίος πρέσβευε την μη ανάμιξη της χώρας στον πόλεμο που ακόμη εξελισσόταν. Να θυμίσουμε πως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκησε από το 1914 μέχρι το 1918. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, από τον 19ο αιώνα οι επεμβάσεις αυτού του είδους ήταν ψωμοτήρι. Πολλές φορές και αποκλεισμοί, επαναλαμβάνω. Σαν σήμερα το 1964 έγιναν οι πιο αιματηρές ταραχές που ξέσπασαν ποτέ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, και έγιναν στη Λίμα του Περού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των εθνικών ομάδων του Περού και της Αργεντινής για τα προκριματικά του Ολυμπιακού τουρνουά. Το κακό έγινε όταν ο διαιτητής ακύρωσε ένα γκολ του Περού. Δεν θα πιστέψετε τον αριθμό των νεκρών, 300 νεκροί και τραυματίες 650. Προφανώς προκάλεσε σοκ εκείνη η αιματοχυσία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως έπειτα από λίγο καιρό, δηλαδή στις 17 Ιουνίου του 1964, όταν διεξαγόταν εδώ στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας αγώνας κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί των δύο ομάδων που υποψιάζονταν λόγω της ραθυμίας των παικτών πως ήταν μιλημένο, όπως λέμε, ήταν κανονισμένο, ήταν στημένο το μάτς να τελειώσει ισόπαλο για να γίνει και δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο Καραϊσκάκη και να κοπούν 45.000 εισιτήρια ακόμη, πέραν των 25.000 που είχαν κοπεί στη Λεωφόρο, και να γεμίσουν τα ταμεία των δύο ομάδων. Πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο και τα κάνουν λαμπόγια λόλα, διότι αυτό είχαν πράξει ο παδί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκείνη την ημέρα, επαναλαμβάνω, 17 Ιουνίου του 1964, δεν στράφηκε ο ένας εναντίον του άλλου, όχι. Πήραν στο κυνήγι τους παίχτες, ξύλωσαν τα goal post, κατέσσεψαν τις διαφημιστικές πινακίδες, όποιες βρίσκονταν τότε, αλλά πριν γίνει αυτό, προειδοποιούσαν για το τι έμελεγε Νέσφε, με δύο συνθήματα. Θα μπούμε μέσα και θα γίνει Περού. Ανατριαστικό, βεβαίως, αν λάβεις υπόψη τι είχε γίνει στο Περού, αλλά το αναφέρω για να αντιληφθούμε η αιματοχυσία στο Περού σαν σήμερα το 1964, επαναλαμβάνω, πόσο μεγάλη εμβέλεια είχε. Θα μου πείτε, ήταν δυνατό να μην έχει, με 300 νεκρούς? Λοιπόν, σαν σήμερα το 1968, Μάης του 68, Γαλλία και κυρίως το Παρίσι σε πολύ μεγάλη αναταραχή, ο Ντεγκόλ προκήρυξε δημοψήφισμα για την παραμονή, όχι στην προεδρία. Το δημοψήφισμα το όρισε για την 16η Ιουνίου, ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνησή του και τα συνδικάτα,

ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα συνδικάτα. Το απεργιακό κίνημα κλιμακωνόταν. 10 εκατομμύρια απεργοί είχαν μετρηθεί. Στο Παρίσι γίνονταν βίαιες συγκρούσεις. Κάηκε το χρηματιστήριο. Τουλάχιστον είναι γνωστό ότι άναψε φωτιά, υπήρξε δηλαδή εμπρισμός εκεί. Δεν κάηκε. Είναι υπερβολή αυτό που λέω. Τέθηκε υπό έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε να καίγεται, αλλά το πρόλαβαν. Άνοιξε στις 7 Ιουνίου. Στη συνέχεια, χαμός. 456 τραυματίες, 795 συλλήψεις. Όλα αυτά σαν σήμερα. Και επίσης η δεξιά, η εμπολική δεξιά, συγκρότησε τις λεγόμενες επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας εναντίον του Χάους. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1968. Και το τελευταίο γεγονός από όσα έχω προγραμματίσει εδώ, υποβοηθούμενος από το ηλεκτρονικό σαν σήμερα και τη Wikipedia, να θυμίσω, είναι ο Χρυσός Φοίνικας, η απονομή του Χρυσού Φοίνικα στο Θεόδωρο Αγγελόπουλο, σαν σήμερα το 1998, στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κανών. Για ποια δημιουργία του Αγγελόπουλου, για ποια ταινία, για το «Μία ενιότητα και μία μέρα». Πάμε σε διάσημους που ήρθαν στον κόσμο μας σαν σήμερα. Το 1966, χρόνια του πολλά, γεννήθηκε ο Ερίκ Καντονά. Εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, Γάλλος βεβαίως ο Καντονάς, επιθετικός. Ο Καντονάς, συγγνώμη, τον ελληνοποίησα. Έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, στη Γαλλία. Μετά πήγε στην Αγγλία, αγωνίστηκε στη Leeds United και έκανε πολύ μεγάλη καριέρα κατόπιν στη Manchester United, με την οποία κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Αγγλίας σε 5 σεζόν και 2 double. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, λέω πως double σημαίνει ταυτόχρονη κατάκτηση και του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Γνωστός για το θάρρος με το οποίο εκφράζεται σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, για την στήριξή του στον Παλαιστινιακό λαό και για την συμμετοχή του στο κίνημα των αθλητών, το οποίο αποσκοπεί στον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, εμπροκειμένο ποδοσφαιρικές, γιατί αυτό το κίνημα φιλοδοξεί να πετύχει κάποια στιγμή τον αποκλεισμό του Ισραήλ από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο το Ισραήλ ακολουθεί αυτή την βάρβαρη πολιτική εναντίον των Παλαιστινίων. Αυτός είναι ο Ερίκ Καντονά. Σαν σήμερα το 1979 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός και ταλαντούχος ηθοποιός, για να έρθουμε στα δικά μας, Ελευθέρης Ελευθερίου, χρόνια του πολλά, όπως και στον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Πάνο Μουζουράκη, που γεννήθηκε ακριβώς την ίδια μέρα σαν σήμερα, ακριβώς το ίδιο έτος, 1979. Να θυμηθούμε διάσημους που έφυγαν από τον κόσμο μας μια μέρα σαν κι αυτή, 24 Μαΐου. Ο Χάρολντ Γουίσον μας άφησε χρόνο στο 1995, πολύ γνωστός πολιτικός, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος από το 1963 μέχρι το 1976 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1964 μέχρι το 1970 και από το 1974 μέχρι το 1976. Και να θυμηθούμε τέλος πως έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Μιχάλης Κούσης, σαν σήμερα το 2005, από τους κορυφαίους Έλληνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων όλων των εποχών και πιθανότατα ο μεγαλύτερος σύγχρονος μαραθωνοδρόμος της χώρας. Με καταγωγή από το Αγρίνιο, εκεί είχε γεννηθεί το 1953, έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντριαλ, του 1980 στη Μόσχα και του 1984 στο Λος Άντζελες. Έχει νικήσει σε αγώνες Πανελλήνιους, Βαλκανικούς και κέρδισε επίσης και το χρυσό μετάλλιο το 1979 στους Μεσογειακούς Αγώνες του Σπλίτ της τότε ενωμένης Ιουγκοσλαβίας και μάλιστα παρολίγο να καταρρύψει τότε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτά σε ό,τι αφορά το σαν σήμερα. Έχουμε ένα μικρό υπόλοιπο από χθες ό,τι αφορά τη μουσική. Είχαμε πει πως ίσως ακούγαμε και σήμερα ένα τραγούδι να το ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού, η οποία γεννήθηκε σαν χθες, όχι σαν σήμερα. Και αφού πήγαμε στη δεκαετία του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70-72 και μετά το 1977 όταν ακούσαμε την περίφημη Μαρκίζα, κατ' εμέ το καλύτερο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ποτέ η Δίκη Μοσχολιού, στίχη βεβαίως Μάνου Ελευθερίου και μουσική Γιάννης Πανού, τώρα
θα επιστρέψουμε στο 1974 για να ακούσουμε τη Βίκη να ερμηνεύει τους 8 χωριάτες, στίχη Γιώργου Σκούρτη βεβαίως και μουσική βεβαίως Γιάννη Μαρκόπουλου. Το ακούμε τώρα.

0: Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας, να αντευχηθώ. Καλημέρα στην Πέγγι, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, αγαπητή Πέγγι. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία στέλνει και ένα σχόλιο με αφορμή τα όσα είπα για τις δηλώσεις Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας με το Ιράν. Δεν γίνεται και δεν λέγεται τίποτα διαφορετικό από τη στιγμή που φάνηκε καθαρά πως έχει χάσει ο Τραμπ, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί. Τη μία εκτοξεύει απειλές, την άλλη λέει πως είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το κείμενο των Ιρανών είναι το ίδιο αυτό που δημοσιοποιείται. Το πιθανότερο είναι, εάν τελικά υπάρξει συμφωνία, πριν απ' όλα να δούμε αν υπάρξει παράταση της εκεχηρίας, έτσι άλλο εκεχηρία, άλλο συμφωνία, ο Τραμπ να λέει ορίστε, ήταν έτοιμοι να αποκτήσουν πυρηνικά και τους σταματήσαμε, άρα νικήσαμε. Ενώ οι πάντες ήξεραν και το επιβεβαίωναν και οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών των ΗΠΑ ότι δεν βρισκόταν το Ιράν σε τροχιά απόκτησης πυρηνικών όπλων. Να δούμε. Ας μην βιαστούμε. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω απολύτως με το πνεύμα της Κατερίνας πως αυτός ο πόλεμος δεν έχει εξελιχθεί καθόλου μα καθόλου καλά για τον Τραμπ. Δεν ξέρω τι περίμενε. Προφανώς δεν άκουσε κάποιους έμπειρους επιτελείς που του έλεγαν μην μπλέξεις σε αυτό, μην το κάνεις αυτό. Έλεγα χθες και θα το επαναλάβω για την περίπτωση που κάποιοι ακροατές και κάποιες ακροάτριες του σταθμού μας και της εκπομπής τούτης εδώ δεν το έχουν ακούσει. Γιατί μου προξένησε εντύπωση ο κύριος Κάναν, νεοσυντηρητικός θεωρητικός, σύζυγος της κυρίας Νούλαντ, της διαβόητης, γράφοντας ένα άρθρο στο The Atlantic, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΙΤΑ θεωρεί δεδομένη την ΙΤΑ των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν και εκφράζει την βεβαιότητα πως οι γεωπολιτικές και πολιτικές συνέπειες για τις ΗΠΑ θα είναι βαρύτερες από εκείνες της ΙΤΑ στο Αφγανιστάν, εννοούσε τον 20ετή πόλεμο 2001-2021, έπειτα από τον οποίο έφυγαν οι Αμερικανοί χωρίς να έχουν πετύχει τίποτα και η εξουσία επανήλθε πάλι στους Ταλιμπάν, αλλά και από το Βιετνάμ, κάτι εντυπωσιακό. Και το εξηγεί, λέει πως εκείνες οι χώρες ήταν χώρες της περιφέρειας, αλλά οι συνέπειες αυτής εδώ της σύγκρουσης με το Ιράν θα έχουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες επιπτώσεις που δεν θα είναι δυνατό ούτε να κρυφτούν ούτε να διορθωθούν. Έτσι επιλέξει γράφει ο θεωρητικός του νεοσυντηρητισμού Συνωμένες Πολιτείες κύριος Κάναν και μέχρι πρότινος υπερασπιστής σχεδόν όλων των στρατιωτικών επεβάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι για να μην νομίσουμε ότι πρόκειται για κανέναν φιλιρινιστή, για κανέναν προοδευτικούλη κτλ. Ευχαριστούμε τη Θάλια για το εικαστικό μήνυμα με το οποίο μας εύχεται καλημέρα, τον Βασίλη ο οποίος φεύγει από το γήπεδο στη Βουρέντη πρωινός σήμερα. Έτερος Βασίλης μας ενημερώνει για μια εκδήλωση στην οποία με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχω, γιατί με κάλεσαν οι ουρανωτές. Πρόκειται για την παρουσίαση ενός πολύ καλού βιβλίου, θα αρέσει στους ποδοσφαιρόφιλους, για την Ράγιο Βαγιακάνο, ιστορία της Ράγιο Βαγιακάνο, ο τίτλος είναι «Στα όπλα». Ένα βιβλίο αθλητικού, ηθογραφικού, πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Η Ράγιο Βαγιακάνο είναι γνωστή για το προοδευτικό και αριστερό άρωμα που χαρακτηρίζει την κοινωνική της βάση, να το πω έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της, και αυτό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς στην οποία εδρεύει η ομάδα. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 5 Ιουνίου στις 7:30 στο βιβλιοκαφέ των εκδόσεων Εύμαρος. Θα συντονίσει ο Πέτρος Κακολύρης από τις εκδόσεις Εύμαρος. Όλα αυτά στον Ταύρο θα σας πω όταν πλησιάζει και ο καιρός, 25 Μαρτίου 2022 και Κύπρου για την ακρίβεια στον Ταύρο, και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Βασίλης Καλαμπόκας από το Ράγιο Βαγιακάνο Greek Fans, το fan club δηλαδή των φίλων της Ράγιο στην Ελλάδα, και εγώ εκδόσεις Εύμαρος βεβαίως συνδιοργανώνουν, εξυπακούεται εφόσον οι εκδόσεις Εύμαρος έχουν εκδώσει και το βιβλίο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Χρόνια πολλά στον κύριο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, κατά κόσμο Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 24 Μαΐου του 1941. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Μπομπ Ντίλαν, ίσως απλώς μια υπενθύμηση ότι τον Οκτώβριο του 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και δεν νομίζω πως κάποιος μπορεί να έχει ενστάσεις για αυτή την επιλογή. Σήμερα θα ακούσουμε ορισμένα από τα πιο πολιτικοποιημένα, στο πούμε έτσι, και προοδευτικά τραγούδια του Bob Dylan, το περίφημο Blowing the Wind του 1963. Έγινε ατύπως μεν σαφώς δε ύμνος του κινήματος εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, του κινήματος εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. Σήμερα λοιπόν φιλοδοξώ να βρούμε χρόνο να ακούσουμε αρκετά τραγούδια Bob Dylan, όχι όμως μονοκοπανιά, όχι το ένα μετά το άλλο. Θα μας καθορίσει αποκλειστικά το «Σαν σήμερα, σήμερα», όχι πως γίνεται για πρώτη φορά αυτό, κάθε άλλο, αλλά λέω πως θα γίνει και σήμερα. Και πριν συζητήσουμε με τον κύριο Σιγκελάκη για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και βεβαίως για το διήμερο που διοργανώνεται με αφορμή την μάχη της Κρήτης, την επέτειο της μάχης της Κρήτης στην Λάρισα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ενός μεγάλου των blues, του Elmore James, ο οποίος μας άφησε χρόνους σαν σήμερα, Αμερικάνος βεβαίως, Αφροαμερικάνος ο Elmore James. Δυστυχώς έφυγε σαν σήμερα από καρδιακή προσβολή στα 45 του, σαν σήμερα το 1963, και μιας και το θυμηθήκαμε, ας ακούσουμε ένα γνωστό τραγούδι του Elmore James.

0: Ήταν το Dust My Broom του Elmore James, ο οποίος επαναλαμβάνω έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1963. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, στα δικά μας. Ανέφερα λίγο νωρίτερα πως άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα διήμερο εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης και τιμής στη Λάρισα με αφορμή την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, πανεπιστημιακό, συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τόσο για αυτό το διήμερο, όσο και για αυτό καθ' αυτό το ζήτημα, το πολύ σοβαρό ζήτημα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που ευτυχώς κάποιοι επιμένουν, όχι απλώς να μην το ξεχνούν, αλλά επιμένουν να το κρατούν με όλες τις δυνάμεις στην επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πώς εξελίσσεται το διήμερο στη Λάρισα?
1: Κοιτάξτε, εξαιρετικά. Και το εξαιρετικά ίσως να είναι και επιϊκής λέξη. Χθες ξεκίνησε το βράδυ στις 7 μια εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης και στην 5η Μεραρχία Κρητών, την ένδοξη και ηρωική Μεραρχία Κρητών, μία από τις πιο αποτελεσματικές και με τις μεγαλύτερες δυστυχώς απώλειες του ελληνικού στρατού, η οποία πολέμησε σκληρά μέσα στην Αλβανία, στα φιλόξενα βουνά της Αλβανίας, βρέθηκε στο χειρότερο, στο πιο δύσκολο σημείο του μετόπου, στην Τρεμπεσίνα, όπου το χιόνι ήταν 1,5 μέτρο και δεν υποχώρησε, δεν έκανε ούτε σπιθαμή πίσω, ούτε κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών, την επιχείρηση Πριμαβέρα, τη σφοδρότατη αυτή η ιταλική επίθεση που ήταν το τελευταίο χαρτί του Μουσολίνη, ο οποίος είχε σπέσει ο ίδιος στο μέτωπο για να ηγηθεί αυτής της επίθεσης. Τα παλικάρια μας δεν έκαναν ούτε βήμα πίσω, κράτησαν τις θέσεις τους και συνέβαλαν καθοριστικά στο έπος του 40 και την πρώτη νίκη της αντιφασιστικής συμμαχίας πριν ακόμη αυτή συγκροτηθεί. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο ο άξονας επέλαυνε σε όλη την Ευρώπη, δεν έβρισκε καθόλου αντίσταση ή σάρωνε όποια αντίσταση έβρισκε και όρθωσε το ανάστημά της η μικρή Ελλάδα, η οποία βρέθηκε να πολεμά ταυτόχρονα με τους δύο ισχυρότερους στρατούς της Ευρώπης, το γερμανικό και τον ιταλικό. Με την προσθήκη βέβαια της Γερμανίας στον πόλεμο, στο πλευρό του Μουσολίνη, τα πράγματα, εννοώ σε σχέση με την Ελλάδα, με τη γερμανική εισβολή στις 6 Απριλίου του 1941, τα πράγματα άλλαξαν. Πλέον δεν μπορούσε να κρατηθεί το μέτωπο. Και τότε οι Κρήτες, καταλαβαίνοντας τι θα συμβεί, ζητούσαν απεγνωσμένα να φύγουν, όχι βέβαια γιατί φοβούνταν ή το αντίθετο, ήδη είχαν χιλιάδες απώλειες και πολεμούσαν τον εχθρό με τρομερό πείσμα, αλλά για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να υπερασπιστούν την Κρήτη από την επικείμενη γερμανική εισβολή. Τότε λοιπόν με λάθη του Γενικού Επιτελείου αλλά με καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της δοσιλογικής κυβέρνησης Τσολάκογλου δεν επετράπη στην 5η Μεραρχία Κρητών να φύγει, εγκλωβίστηκε στην Υπηρωτική Ελλάδα, αναγκάστηκαν να συρρεύσουν οι μαχητές, οι περισσότεροι εξ αυτών στην Αθήνα. Ελάχιστοι ήταν που είχαν συγγενείς, οπότε βρήκανε καταφύγιο. Ένας μεγάλος αριθμός ζούσε σε δραματικές συνθήκες στο Ζάπιο, στο Γρασίδι, χωρίς καν κουβέρτες, τρέφονταν στην αρχή με κάποια συσίτια που τους έδιναν στη συνέχεια και αυτά κόπηκαν και διαμαρτύρονταν, προσπαθούσαν να γυρίσουν στην Κρήτη. Οργανώθηκε λοιπόν τον Ιούλιο του 41, ένα συσίτιο παγίδα στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις κατοχικές δυνάμεις, με το οποίο σκόπευαν ουσιαστικά να συλλάβουν τους ήρωες Κρήτης μαχητές, συνέλαβαν πολλούς και έστειλαν περίπου 1.300 στο στρατόπεδο της Λάρισας. Είναι ουσιαστικά το πρώτο φασιστικό και ναζιστικό στρατόπεδο που λειτουργήσε στην Ελλάδα, τον Ντάχαου της Ελλάδας. Εκεί τώρα το τι συνέβη περιγράφηκε χθες πάρα πολύ καλά και πλέον το γνωρίζουμε σε όλη του την έκταση. Ζούσαν μέσα στο στρατόπεδο υποδραματικές συνθήκες. Οι Ιταλοί φασίστες τους είχαν καταδικάσει ουσιαστικά σε λιμοκτονία. Δεν επέτρεπαν ούτε καν, τους έκλεβαν ακόμα και τα δέματα που έρχονταν από την Κρήτη, από τους συγγενείς τους ή από τον Ερυθρό Σταυρό. Ζούσαν εξαθλειωμένοι, χωρίς καν νερό να πληθούν, σε άθλιες συνθήκες. Παράλληλα τους υπέβαλαν σε καταναγκαστική εργασία, ενώ συχνά πυκνά τους ασκούσανε συστηματική βία, βασανιστήρια κτλ. Και βέβαια υπό το αφήγημα των αντιπίνων, δηλαδή για να εκδικηθούν τον ελληνικό λαό για την αντίστασή του, του φέκιζαν κατά δεκάδες τους Κρήτες μαχητές. Στο τέλος, όταν τους άφησαν να φύγουν, εκατοντάδες εξ αυτών άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Λάρισα και έρχεται 81 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, η κοινωνία της Λάρισας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κρητικών Οψιλωρίτης, με στήριξη του Δήμου Λαρισαίων, της περιφέρειας Κρήτης, που πρέπει να το πούμε, της περιφέρειας Θεσσαλίας και με την αρρωγή άλλων φορέων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, φτάσαμε στη στιγμή αυτή του διημέρου, όπου σήμερα θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, καθώς θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Κρητών μαχητών, ούτως ώστε να υπάρχει ένας χώρος, ένα μνημείο που να συνδέει για πάντα την Κρήτη με τη Λάρισα.
0: Κύριε Σαγγελάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Σας άκουγα με μεγάλη προσοχή να εξιστορείτε τα συμβάντα και στο νου μου έρχονταν αυτά που είχα διαβάσει και φωτογραφίες που είχα δει και από τότε που μικρό παιδί, όχι δηλαδή προσφάτως, από εκτελέσεις, ειδικά την εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού όλου στο χωριό Κοντομαρί. Δεν είναι μακριά επέτειος, 2 Ιουνίου ήταν, έτσι δεν είναι, του 1941. Και θα ήθελα, αν το έχετε υπόψη σας, γιατί το διάβασα κάπου και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν τότε, να το πούμε για όσους δεν το θυμούνται, είμαι βέβαιος πως οι περισσότεροι ακροτές και οι περισσότερες ακροάτριες θα έχουν υπόψη τι έγινε στο Κοντομαρί, αν και το Κοντομαρί γενικώς αναφέρεται λιγότερο από ότι η Κάνδανος, ας πούμε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη μαζική εκτέλεση, έτσι δεν είναι, στην Κρήτη στις 2 Ιουνίου.
1: Είναι ο πρώτος μαζικός του φεκισμός αμάχων. Στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της μάχης της Κρήτης.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης οι Γερμανοί δολοφονούσαν ακόμα και παιδιά.
0: Και στο Κοντομαρί εκτέλεσαν όλους τους άντρες από μια ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, έβλεπαν τα πρόσωπα και υπέθεταν. Με εξαίρεση τα πολύ μικρά παιδιά και τους γέρους, εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό. Γλίτωσαν μόνο εκείνοι που ήταν τυχεροί και έλειπαν από το χωριό για διάφορους λόγους τη συγκεκριμένη μέρα. Και γλίτωσε και ένα άτομο από τη μαζική εκτέλεση, το οποίο τραυματίστηκε στο πόδι, κρύφτηκε σε ένα θάμνο και γλίτωσε. Και αυτό το άτομο έπειτα από χρόνια συναντήθηκε με τον φωτογράφο του αγίματος που είχε κάνει την εκτέλεση. Είχε επιστρέψει ο φωτογράφος και αυτό που διάβασα είναι πως Ο άνθρωπος που τράβηξε τις φωτογραφίες, Γερμανός, μπορεί και Αυστριακός, δεν είμαι βέβαιος, επειδή ήταν αντιφασίστας ή έγινε αντιφασίστας, διαβίβασε αυτό το υλικό στη δίκη της Ριβέργης. Ο άνθρωπος που ήπιε τσικουδιά μετά από χρόνια με τον μοναδικό επιζήσαντα από εκείνη τη μαζική εκτέλεση. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε κάτι γι' αυτό?
1: Ναι, ήταν ο Πέτερ Βάιξλερ, ο οποίος ήταν πολεμικός ανταποκριτής που συνόδευε τη Βέρμαχτ. Η όλη λήψη των φωτογραφιών, και μου κάνει πολύ θετική εντύπωση αυτό το σχόλιο σας, γιατί μου δίνει το δικαίωμα να πω το εξής. Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν στο Κοντομαρί ήταν οι μόνες που είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι να γνωστοποιηθούν οι φωτογραφίες από τον τουφεκισμό των 200 κομμουνιστών πατριωτών στην Κεσαριανή. Mm-hmm. Και δεν ήταν προϊόν μιας ατομικής πρωτοβουλίας, αλλά ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο της πολιτικής της Βέρμαχτ να καταγράφει μεθοδικά τα εγκλήματά της για να χρησιμοποιήσει το υλικό για λόγους πολεμικής προπαγάνδας. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Λευθεράτε, και ίσως να το είπαμε και στην εκπομπή σας, αλλά το είπαμε σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης πριν 3 μήνες που ξέσπασε το θέμα αυτό. Το είπα προσωπικά και πήρα και το κόστος, αν θέλετε, μιας τέτοιας δήλωσης που ακούστηκε λίγο περίεργα τότε, ότι οι Γερμανοί μεθοδικά, συστηματικά κατέγραφαν τις σφαγές τις οποίες διέπραταν για να τις χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο που επέλεγαν συνήθως για να διαφημίσουν τα εγκλήματά τους και να προκαλέσουν το δέος και το φόβο στους σκλαβωμένους λαούς της Ευρώπης. Όμως στην πορεία έκρυψαν το Τρίτο Ράιχ, έκρυψε αυτό το υλικό, αλλά φοβάμαι, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι δεν έμεινε εκεί, συνεργάστηκε μαζί με το Τρίτο Ράιχ το κράτος, το μεταπολεμικό της Γερμανίας και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει συνεργαστεί στη συστηματική απόκρυψη αυτών των πιστηρίων των μαζικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ. Και όχι μόνο αυτό, κάποια από αυτά βρίσκονται στα χέρια εξετών που τα χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν, και μαθαίνουμε τώρα, πλέον είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουμε και άλλες πληροφορίες που δεν έχουν γίνει γνωστές. Χθες για παράδειγμα έγραψε η εφημερίδα Τα Νέα ότι αρκετές φωτογραφίες από τον ίδιο συλλέκτη ξανατίθενται προς δημοπρασία στο διαδίκτυο και υπάρχει κόσμος που πληρώνει, και αν κατάλαβα καλά δεν παίρνει ένας μόνο τη φωτογραφία, γίνεται αποθήκευση από όσους πληρώσουν, άρα αντιλαμβάνεστε το μέγεθος αυτής της συναλλαγής, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι μια παράνομη πράξη, είναι μια συναλλαγή που δείχνει εγκλήματα. Είναι φωτογραφικό υλικό που έχει ληφθεί παρανόμως και δείχνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει οι Γερμανοί, και όμως κάποιοι συνεχίζουν ακόμα να πλουτίζουν από αυτή την πρακτική, και εδώ θα έπρεπε το ελληνικό κράτος, τουλάχιστον με τον ίδιο συλλέκτη με τον οποίο ήρθε σε μια συμφωνία που εν πάση περιπτώσει έχει πολλά θέματα, να είχε μεριμνήσει ώστε να λάβει αποκλειστικά το ελληνικό κράτος το σύνολο των φωτογραφιών της κατοχικής περίοδου που έχει, για να τα τοποθετήσει στο φωτογραφικό αρχείο που είναι να δημιουργήσει. Δεν το έπραξε. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν φωτογραφίες και για το ολοκαύτωμα του Καλλικράτη, υπάρχουν φωτογραφίες για πολλά ολοκαυτώματα της χώρας, και είναι και για άλλα που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα θα έρθει στην επιφάνεια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει από τη μία την ευθύνη ή μάλιστα τη συστηματικότητα στην εγκληματική δράση του Τρίτου Ράιχ, που όχι μόνο διέπραξε τις σφαγές αμάχων, αλλά τις κατέγραψε και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε αυτό το υλικό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά δείχνει και την ανοχή, για να μην πω συνέργεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας σε ένα διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οφείλουμε λοιπόν ως ελληνικό κράτος αυτό να τεθεί στο επίπεδο του διμερούς διαλόγου, αλλά πιο πολύ, και εδώ θα μου πείτε, εντάξει, αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι ένα σημαντικό ηθικό συμβολικό ζήτημα. Το μείζον ζήτημα όμως είναι η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, διότι αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 85 χρόνια από τον παλαϊκό ξεσηκωμό της μάχης της Κρήτης, που είναι η πραγματική καινοτομία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο παρελθόν μας μιλάγανε για τον ηρωισμό κάποιων στρατιωτών μας ή κάποιων συμμάχων στο νησί. Αυτό όμως που δεν μας λέγανε, και αυτό είναι που άλλαξε το ρουν του πολέμου, είναι η μαζική είσοδος στον πόλεμο του λαϊκού στοιχείου, του λαϊκού παράγοντα, που αψήφισε την τερατώδη γερμανική υπεροπλία και χωρίς ηγεσία, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εντολή, χωρίς όπλα, με αξίνες, με μαχαίρια και με γυμνά τα χέρια, έδωσε ένα μάθημα στο Τρίτο Ράιχ που ήταν αλυσμόνητο, και από τους 22.000 επίλεκτους αλεξιπτωτιστές και ορεινούς καταδρομής που έπεσαν στο νησί, το 1/3 εξουδετερώθηκε. Οι μεγαλύτερες απώλειες του Τρίτου Ράιχ σε όλα τα Βαλκάνια. Τέτοιες που υποχρέωσαν τον Χίτλερ να αποσύρει το φοβερό όπλο των αλεξιπτωτιστών, να σωθούν με αυτόν τον τρόπο χώρες και περιοχές όπως η Συρία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Παλαιστίνη από μια εύκολη κατάληψη διαέρος, να καθυστερήσει η ναζιστική εισβολή στη Ρωσία με αποτέλεσμα να μπλέξουν με τον χειρότερο χειμώνα του 20ου αιώνα, το χειμώνα 41-42, και να σωθεί η Μόσχα από σίγουρη κατάληψη, ώστε να δοθεί η ευκαιρία, ο χρόνος, στον ηρωικό κόκκινο στρατό με τη στήριξη των σοβιετικών λαών να νικήσει τη ναζιστική πανούκλα. Αυτά όλα τα ξεχνάμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η μάχη της Κρήτης ήταν ο θεμέλιος λίθος και η εναρκτήρια πράξη της οικοδόμησης της ευρωπαϊκής λαϊκής αντίστασης. Και καθόλου τυχαία, το βράδυ που έπεφτε η Κρήτη, ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Λάκης ο Σάντας, σε μια ενέργεια ασύλληπτης γενναιότητας που την είχαν σχεδιάσει πάρα πολύ καλά, μπήκαν μέσα από ένα αρχαίο υπόγειο πέρασμα, ανέβηκαν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κατέβασαν και κουρέλιασαν τη γερμανική πολεμική σημαία με τον αγγιλωτό σταυρό, που ήταν μονίμως κρεμασμένη, μονίμως αναρτημένη. Αυτή είναι η απάντηση στους ψεύτες που έλεγαν ότι δήθεν δεν υπήρχε σημαία. Και δύο μέρες μετά, στις 2 Ιουνίου του 1941, η είδηση είχε ήδη δημοσιευτεί στους New York Times, εμψυχώνοντας τους λαούς της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα θυμόμαστε, και ο αγώνας για μνήμη και δικαιοσύνη είναι ένας αγώνας διαρκής και φοβάμαι πολύ επίκαιρος πλέον, με όλα αυτά που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, με τους ισχυρούς ή αυτούς που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, άλλοτε αποδεικνύεται στην πράξη, να κουρελιάζουν καθημερινά το διεθνές δίκαιο, να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις διεθνείς συνθήκες, τα σύνορα, την εδαφική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία των χωρών, και να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ένα παγκόσμιο λουτρό αίματος ο πλανήτης. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποτρέψουμε. Πρέπει οι επίδοξοι σφαγείς να γνωρίζουν ότι μπορεί να περάσουν δεκαετίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για να κατησχύσει η ειρήνη και η δημοκρατία στον πλανήτη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σικελάκη, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, καταιγιστικός ο κύριος Σικελάκης, χήμαρος πραγματικός. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σικελάκης, αν τυχόν χρειάζεται να επαναλάβω την ιδιότητά του, πανεπιστημιακός και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Βλέπω πολλά μηνύματά σας σχετικά με το πόσο αναγκαίο είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία. Πάμε όμως τώρα σε διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συναγερμό σήμανε αργά χθες βράδυ έξω από το Λευκό Οίκο, όπου νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν πυρά τα μέλη της Secret Service. Διερχόμενος τραυματίστηκε επίσης κατά την ανταλλαγή πυρών. Κατά πληροφορίες, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπέστ και ήταν 21 ετών. Ο νεαρός από την πολιτεία Μέριλαντ είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και είχε αποπειραθεί στο παρελθόν και πάλι να παρισφυρίσει στο χώρο του Λευκού Οίκου. Η ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, αλλά και την υποχρέωσή του να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ομαδικά βασανιστήρια, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής του στο Ισραήλ, κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λίσκου Φλωτίγια, τα οποία επέστρεψαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκίβρ. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς που θα επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μειώνεται η δυναμική των παραδοσιακών κομμάτων όπως το Δυσί, το Δίκο, το Ακέλ, αυξάνεται της ακροδεξιάς ενώ αναμένεται η είσοδος νέων σχηματισμών. Η ενότητα και ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στον στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυγή της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του Final Four για την EuroLeague 2026. Ο μεγάλος τελικός στις 9 το βράδυ. Η Ελλάς ανακοινώνει ότι δεν θα επιτρέπει η προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανένα φύλαθλο που δεν διαθέτει εισιτήριο και ταυτότητα. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από ώρα 5, ενώ οι Σερμοί, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις, θα αναχωρήσουν στις 6 με προορισμό το ΆΚΑ. Οι φύλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η μετακίνησή τους προς το ΆΚΑ θα πραγματοποιηθεί με οργανωμένα με λεωφορεία. Νικητής στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος, πραγματοποιώντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8 μέτρα και 46 εκατοστά.
4: Ο καιρός.
5: Άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παραδοσιακά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 ποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 10. Η συνέχεια τώρα με τον Διονύση Ελευθεράτο.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Βεβαίως θυμάστε πως το συγκεκριμένο τραγούδι του Bob Dylan, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, αναφέρεται στην Οδύσσια του Ρούμπιν Κάρτερ, του Αφροαμερικανού πυγμάχου και πολύ καλού πυγμάχου, ο οποίος για ρατσιστικούς λόγους έμεινε 22 χρόνια στη φυλακή τελικά για έγκλημα το οποίο δεν είχε διαπράξει ποτέ. Έτσι. Το εν λόγω κομμάτι από το άλμπουμ Desire, κατά μένα το καλύτερο άλμπουμ του Bob Dylan του 1976, έδωσε και μία όθηση στην υπόθεση Ρούμπιν Κάρτερ, που τότε βρισκόταν σε δικαστική εξέλιξη. Συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση ενός κινήματος συμπαράστασης που προϋπήρχε. Να πούμε πως Ρούμπιν Κάρτερ, τυφώνας ήταν το παρατσούκλι του, αποφυλακίστηκε το 1985, δηλαδή 10 χρόνια αφότου γράφτηκε το κομμάτι, εφόσον έκλεισε 22 χρόνια φυλακή όπως προείπα. Και πόσο πρόλαβε να ζήσει ελεύθερος? Πέθανε το 2014, από το 85 δηλαδή, το 1985 μέχρι το 2014. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για τα όσα μας είπε ο κύριος Αριστομένης Συγγελάκης λίγο νωρίτερα. Ο Βασίλης σημειώνει: μαθαίνουμε την ιστορία και δεν ξεχνάμε. Νέο λαϊκός παράγοντας ήταν που τότε στη μάχη της Κρήτης έδρασε, και αυτός είναι που μόνο μπορεί να καλυτερεύσει τα πράγματα και για το αύριο. Τελικά ο λαός όταν πολεμάει νικάει, επισημαίνει η Κατερίνα. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: με Μητσοτάκη εδώ και χριστιανομοκράτες στη Γερμανία δεν πρόκειται καν να γίνει συζήτηση για τις αποζημιώσεις. Πρέπει να δημιουργηθούν συμμαχίες, για παράδειγμα με το Λίνκε που είναι υπέρ των αποζημιώσεων. Το Συμβούλιο Διεκδίκησης κάνει τις κινήσεις που έχει να κάνει ως προς αυτό. Λοιπόν, εμείς που είμαστε κριτικοί δεν ξεχνάμε την ιστορία, γράφει ο Ισίδερος. Αυτά που είπε ο κύριος Σικελάκης, να τα υπενθυμίσει στον κριτικό πρωθυπουργό. Το παρακάτω λέω να μην το διαβάσω. Λοιπόν, κολλείομαι δηλαδή, θα επέμβει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Ναι, ο κύριος Σικελάκης, γενικά το Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών, έχει κοινοποιήσει προς όλες τις κατευθύνσεις και εκείνους που να τους πιέσει, τους πιέζει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε πριν πάμε στα πρωτοστέλεια των εφημερίδων στον Bob Dylan. Ο Αλβίνος, τον οποίο εύχομαι καλημέρα, διερωτάται: έχει πάρει κάποια θέση ο Dylan για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, για τη Βενεζουέλα, τον στραγγαλισμό της Κούβας, ή μου έχει διαφύγει? Εξ όσων ορίζω, δεν έχει πάρει θέση. Και αυτό φυσικά καταγράφεται στα αρνητικά, και εδώ που τα λέμε, θα περίμεναν ίσως κάποιοι από έναν Αμερικανό Εβραίο όπως ο Bob Dylan, ειδικά στο θέμα της Παλαιστίνης, να δείξει μια ευαισθησία όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, όχι τόσο διάσημοι. Ο Bob Dylan δεν το έχει κάνει. Και η αλήθεια είναι πως αν μιλήσουμε για την μουσική κοινότητα, δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν τολμήσει να πάρουν θέση. Έτσι. Δηλαδή και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Αγγλία, αν τους απαριθμίσει κανείς, τον Brian Eno θα θυμηθεί, τους Primal Scream, τον Peter Gabriel, τον Eric Clapton, ο οποίος παρότι είχε ένα βεβαρημένο παρελθόν πολιτικό και ιδεολογικό, συμμετέχει σε πρωτοβουλία για την στήριξη των παιδιών στη Γάζα, ειδικά γι' αυτό. Αλλά αγαπητή Αλβίνε, φαντάζομαι πως συμφωνείς ότι τα τραγούδια είναι τραγούδια, και όταν εξέπεψαν κάποια μηνύματα, τα εξέπεψαν. Τα μηνύματα είναι σαν τη σφαίρα. Όταν φεύγει, δεν γυρίζεις πίσω, και στη τελική ανάλυση δεν ανήκουν μόνο σε εκείνα που δημιούργησε. Ανήκουν σε όλους μας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια ακόμη Bob Dylan. Ελπίζω να βρούμε το χρόνο. Τι να πρωτακούσουμε, αλλά πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού ασχοληθήκαμε και καλά κάναμε με την ιστορία, με αφορμή τη συζήτηση.

ζήτηση ή μάλλον συζητώντας, όχι με αφορμή. Αφορμή ήταν το διήμερο στη Λάρισα. Εφόσον η συζήτηση με τον κύριο Σιγγελάκη μας προσέφερε αυτή την υπόμνηση σημαντικών ιστορικών στοιχείων, ερχόμαστε στην επικαιρότητα να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τους κεντρικούς τίτλους των εφημερίδων. Αυγή. 9 στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές. Αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου. Καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης και στατικής επιτροπής το 2022 για την ΕΕΠ, ο Φάμελος αποδόμησε τις οφιστίες Βορύδη Φλωρίδη. Έκδοτο εισαγγελέα Αρίου Πάγου προσποιείται ότι αγνοεί την ομολογία Τρίμπαλη, το όχημα της Κρίκελ στην ΕΕΠ, την προκαταβολική ενημέρωση του Λαβράνου, την προπληρωμένη κάρτα Κοσμίδη, την υπογραφή προσυμφώνου συνεργασίας Ιντελέξα και ΜΕΑ, τις διορθώσεις στο άκρος απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΠ Μυστικών Υπηρεσιών Βόρειας Μακεδονίας, την αναγνώριση της ύπαρξης ενδείξεων για το αδίκημα της κατασκοπίας, τις συμπτώσεις, εισαγωγικά η λέξη συμπτώσεις με τα μηνύματα εμβολιασμού, την έκδοση αδειών διαμονή σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ για να εργαστούν στην Ελλάδα για εργασμό της Ιντελέξα. Ο Δεμήρης επέλεξε την PWC με υποκλοπές Κρίκελ ΕΕΠ. Αυτό επαναλαμβάνω είναι το κεντρικό θέμα της Αυγής. Πάμε στο ντοκουμέντο. Φάμπρικα χρυσών συμβάσεων με διάτριτους ελέγχους. Ρυφηφή στο δημόσιο χρήμα με 8 εταιρείες. Το ελεκτικό συνέδριο επιβεβαιώνει το ντοκουμέντο για το modus operandi. Κόλπο συμβούλων και αναθέσεων με εντολή του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Πάμε στο Βήμα. Το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012, αλχημιστές και μνηστήρες, και μέσα ακολουθεί ρεπορτάζ για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και το κεντρικό θέμα της Real News. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ως εδώ με την παρακμή, άρχισε η, σε παρένθεση, μακρά με ερωτηματικό όμως, γιατί δεν είναι βέβαιο, θέλει να πει η εφημερίδα πως θα είναι μακρά, προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Συνεχίζονται τα σκάνδαλα όπως και η συγκάλυψή τους, όνειδος διαρκείας για κυβέρνηση και δικαιοσύνη για τις υποκλοπές, κουτοπονηριές με στόχο την εκλογική διάσωση, αναλγησία απέναντι στην κοινωνία που συνθλίβεται, νέες επικίνδυνες υποχωρήσεις προς την Τουρκία που βρυχάται. Το πρώτο θέμα θυμάται την ατάκα Κωνσταντίνου Καραμαλή για το απέραντο φρενοκομείο. Γράφει: αδύνατη αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης. Λίγο αργά το αντιληφθήκατε, βρε παιδιά, λέω εγώ τώρα. Αυτός είναι ο υπέτιτλος. Απέραντο φρενοκομείο ο τίτλος, με υπενθύμηση της ημερομηνίας κατά την οποία έχει εξτομίσει την ελόγω ατάκα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ήταν 11 Ιανουαρίου του 1989. Πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα. Από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αυτά λοιπόν συνθέτει το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Πάμε στην Καθημερινή. Οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά, τα μυστικά του Θυσίου. Προφανώς εννοεί την εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα. Ο Θείας ως πίσω από το Ολύμπιον και ιδιαιτερό της εκλογικής γεωγραφίας στην Μακεδονία. Πάμε στην Εστία. Πόλεμος Βενιζέλου Μητσοτάκη. Ο τίτλος προκύπτει από άρθρο του Μάνου Κοτάκη. Πάμε στην εφημερίδα Παρών. Η εφημερίδα Παρών, όπως και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εστιάζουν στα ελληνοτουρκικά. Το Παρών γράφει: αμηχανία και σύγχυση στην κυβέρνηση απέναντι στην εκστρατεία της. Συγγνώμη, ποια εκστρατεία, στον επεκτατισμό της Τουρκίας. Συγγνώμη, τα μάτια μου για λίγο έκαναν πουλάκια κατά το κοινό λεγόμενο. Προκαλεί απειλή αμφισβητή, αυτά τα τρία ρήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι ο Ερντογάν. Δεσπόζει και μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο του Παρόντος, της εφημερίδας Το Παρόν. Ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απομάκρυνση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Θα έχει υποπέσει την αντίληψή σας. Θα το συζητήσουμε και με τον Σπύρο Σουρμελίδη το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Αυτό το επεισόδιο μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς, την Δευτέρα που μας πέρασε, άσκησε δερμήτατη κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την απομάκρυση των συστοιχιών Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο. Την ίδια ημέρα, λίγες ώρες αργότερα, έδωσε μία συνέντευξη ραδιοφωνική ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Ιρίγος, και είπε πως κατά πέτηση της Τουρκίας και διαβημάτων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ
έφυγαν οι συστοιχίες. Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Παύλος Μαρινάκης, είπε πως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, πως ήταν επιχειρησιακοί λόγοι και ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα σύριαλ εδώ στη Γαλάζια Πολυκατοικία σε σχέση με αυτό το θέμα που εξελίσσεται. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Η προετοιμασία της κυβέρνησης σε διπλωματικό επίπεδο από το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου θα εξαρτηθεί η ισχύ της αντίδρασης. Αυτές ήταν οι εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδά τους. Και το σαν σήμερα, πριν πάμε σε επόμενο τραγούδι Bob Dylan, το σαν σήμερα είχε ένα ιερό τεράς τον Elmore James, που έφυγε 24 Μαΐου του 1963, αλλά ακριβώς ένα έτος αργότερα, δύο έτη αργότερα, συγγνώμη, 24 Μαΐου του 1965, έφυγε ένα άλλο ιερό τεράς, ο Sonny Boy Williamson, σε ηλικία 52 ετών. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Sonny Boy Williamson, έτσι μιας και θυμηθήκαμε τον καλλιτέχνη, να θυμηθούμε και ένα από τα δημιουργήματά του.

0: Λοιπόν, τα θυμήσαμε και τα δύο ερατέρατα που μας έφυγαν σαν σήμερα, ένας στο 63 και άλλος στο 65, το 63 ο Elmore James, το 65 ο Sonny Boy Williamson. Να πάω λίγο στα μηνύματά σας. Εδώ Βασίλης γράφει: καλημέρα Διονύση, η Thievery Corporation εδώ live με σημεία της Παλαιστής βγήκαν, σημειώνει Βασίλης από τα Εξάρχεια, και η Patti Smith και πολλοί ακόμη. Πολλοί ακόμη, δεν είναι λίγοι, απλώς θέλω να πω ότι, να το θέσω διαφορετικά για να ρίξω μια ματιά στο μισοάδιο ποτήρι και όχι στο μισογεμάτο, ότι δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες, εάν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτητα της μουσικής σκηνής, δηλαδή το πώς είναι, και την ευρύτητα εκείνων που είναι ή αποκαλούνται προοδευτικοί. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να σας γνωστοποιήσω, μιας και μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και για τους 200 της Κεσαριανής, ότι η κινηματογραφική Λέσχη Καλυθέας διοργανώνει μεθαύριο, Τετάρτη 27 του μήνα, στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο, την προβολή της ταινίας, της πολύ γνωστής ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, Το Τελευταίο Σημείωμα. Παναλαμβάνω, Τετάρτη 27 του μήνα στις 7.30, Κρέμου 123 και Φιλάρε του είναι η διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Καλυθέας. Επίσης, όπως διαβάζω εδώ, και ευχαριστούμε την Μαρίνα για την αφίσα που μας στέλνει, θα προλογίσει ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια, η Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάν Θυπατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Επανέρχεται ο Αλβίνος με ένα μήνυμα για τον Bob Dylan, τον οποίο τιμάμε σήμερα. Ακούμε τραγούδια του γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Ελπίζω τουλάχιστον να μην αρχίζει να συνοδεύει και να στηρίζει τον Τραμπ όπως έκανε εδώ Σαββόπουλος με τους Μητσοτάκηδες από προσωπητικά. Εξωχρονορίζω, όχι, αυτό δεν το έχει κάνει. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι Bob Dylan πριν συζητήσουμε για τα της Μέης Ανατολής με τον Κώστα Ράπτη. Και θα πάμε στο 1983. Το 1983 ο Bob Dylan επέστρεψε, θα λέγαμε, στον παλιό καλό εαυτό του, έπειτα από μια παρένθεση στροφής προς την θρησκεία, και όχι μόνο προς τη θρησκεία. Αν θυμάμαι καλά, εκείνο το άλμπουμ, το Slow Train Coming, είναι που περιείχε και τραγούδια εναντίον των Αράβων, έτσι. Του βγήκαν εκεί και κάτι υπεριαλιστικά, να το πούμε, του Bob. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επανήλθε το 1983 με ένα καλό άλμπουμ, το Infield, στο οποίο, αν σωστά θυμάμαι, συμμετείχε τουλάχιστον στην παραγωγή, ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή, και ο Mark Knopfler, τον Dire Straits. Λοιπόν, το Infield, λοιπόν, το 1983, περίχε ένα τραγούδι, το Union Sundown, το οποίο, παρότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση βρισκόταν τότε στις απαρχές της, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, φούντωσε στη δεκαετία του 90, το συγκεκριμένο τραγούδι έπιανε τις δύο πλευρές παγκοσμιοποίησης. Από τη μία, τη μεταφορά της παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων, της βιομηχανικής αλλά και αγροτικής παραγωγής στις χώρες του λεγόμενου, τότε κυρίως λεγόμενου, τρίτου κόσμου, από την οπτική γωνία των πολύ κακών εργασιακών συνθήκων των ανθρώπων σε εκείνες τις χώρες, και αφετέρου από την άλλη οπτική γωνία, δηλαδή την οπτική γωνία της αποβιομηχάνησης, της ανεργίας, της μητροπόλης του καπιταλισμού. Αυτό πραγματευόταν το τραγούδι του Bob Dylan, και για να το καταλάβουμε καλύτερα σας λέω εντάχει τους στίχους ή τουλάχιστον τους περισσότερους. Λοιπόν, τα παπούτσια μου προέρχονται από τη Σιγκαπούρη, ο φακός μου είναι από την Ταϊβάν, το τραπέζο μάντιλό μου είναι από τη Μαλαισία, η πόρπη της ζώνης μου είναι από τον Αμαζόνιο. Ξέρεις, αυτό το πουκάμισο που φοράω προέρχεται από τις Φιλιππίνες, το αυτοκίνητο που οδηγώ είναι Σεβρολέτ, κατασκευάστηκε στην Αργεντινή από έναν άνθρωπο που βγάζει μόλις 30 σέντς την ημέρα. Λοιπόν, είναι η δύση του ηλίου στην Ένωση. Και τι κατασκευάτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Σίγουρα ήταν μια καλή ιδέα μέχρι που μπήκε εμπόδιο η απληστία. Αυτό το μεταξωτό φόρεμα είναι από το Χονγκ Κονγκ και τα μαργαριτάρια είναι από την Ιαπωνία. Το κολάρο του σκύλου είναι από την Ινδία και η γλάστρα είναι από το Πακιστάν. Όλα τα έπιπλα έγραφαν Made in Brazil, όπου κάποια γυναίκα, σίγουρα σκλάβα, έφερνε στο σπίτι 30 σέτς την ημέρα σε μια οικογένεια 12 ατόμων. Σίγουρα ήταν μια καλή ιδέα μέχρι που μπήκε εμπόδιο η απληστία. Διότι ξέρετε, ο καπιταλισμός είναι υπεράνω του νόμου όταν κοστίζει πάρα πολύ η κατασκευή στο σπίτι. Απλώς η κατασκευή στο σπίτι, εννοεί στη χώρα, το φτιάχνει φθηνότερα κάπου αλλού. Ήταν μια καλή ιδέα, μπορεί, μέχρι που μπήκε εμπόδιο η απληστία. Αυτή λοιπόν ήταν η στίχη του τραγουδιού Union Sundown, από τα όχι τόσο γνωστά τραγούδια του Bob Dylan με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Ας το ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, ο Κώστας από Θεσσαλονίκη λέει το κομμάτι του Dylan για την πρώιμη παγκοσμιοποίηση που πρώτη φορά ακούω, αυτό δηλαδή που τώρα τελειώνει, θυμίζει στα riffs της κιθάρας το Rolling Tumbling που πολλοί έχουν παίξει ανάμεσά τους και ο Dylan. Ναι, δεν έχει άδικο ο Κώστας. Ούτε ο Βασίλης, ο οποίος επισημαίνει πως είναι εμφανές το δαχτυλάκι του Mark Knopfler στο κομμάτι. Ναι, έχει κάτι από Mark, έχει κάτι και από JJ Cale εδώ που τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι που και εσείς που δεν γνωρίζετε το κομμάτι που είχε γράψει το 1983 για το συγκεκριμένο φάσμα οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων ο Bob Dylan. Τελειώνουμε το μικρό αφιέρωμα που κάναμε, μιας και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941. Χαίρομαι λοιπόν που το ακούτε και που το βρήκατε ενδιαφέρον. 1983. Το 1983 τι γινόταν στον κόσμο? Είχαμε την Αμερικανική επέμβαση στην Γρενάδα τον Οκτώβρη και είχαμε βεβαίως τον πόλεμο που είχε αρχίσει από το 1980 του Ιράκ με το Ιράν και διήρκησε 8 ολόκληρα χρόνια. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή νοερός. Θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Ράπτη, πολύ έμπειρο δημοσιογράφο και αναλυτή στα διεθνή θέματα. Δημοσιογράφος και αναλυτής στο Capital και στο ραδιοφωνικό σταθμό 984 για τις τελευταίες εξελίξεις έτσι όπως φέρονται, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Ο Τραμπ λέει είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Ποια είναι η δική σου εντύπωση, αίσθηση, πληροφόρηση?
1: Τα πράγματα φαίνεται, γιατί και εμείς από απόσταση τα παρακολουθούμε, ότι τρέχουν πολύ γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν και οι επιφυλακτικοί ή όχι αδίκως επιφυλακτικοί. Άμα έχεις καεί στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Θέλω να πω, τους τελευταίους 12 μήνες είδαμε δύο φορές να ξεσπάει πόλεμος εναντίον του Ιράν εν μέσω διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευσης που μας έλεγαν τότε ότι πήγαινε πολύ καλά. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μην έχει το αντανακλαστικό να σκεφτεί ότι κάτι αλόκοτο παίζει από πίσω. Νομίζω όμως ότι είναι πραγματική η κινητικότητα. Οι ανακοινώσεις του Τραμπ είναι σαφείς ότι υπάρχει το πρόπλασμα μιας συμφωνίας που δεν μένει παρά να οριστικοποιηθεί και ότι ο ίδιος επιδόθηκε σε έναν γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών με όλους τους φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ηγέτες της Μέσης Ανατολής και ξεχωριστά με τον Βενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον το πόσο δυνατά παίζει πια σε αυτό το πεδίο ο παράγοντας των τοπικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σαν το αντίστροφο από ό,τι είχε πετύχει το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμα με τη Διεθνή Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα της Τεχεράνης. Mm-hmm. Γιατί ενώ τότε υπήρχε μια ευρύτερη ενθάρρυνση και επιδοκιμασία στη διεθνή σκηνή για αυτή τη συμφωνία, οι τοπικοί παίκτες κάθε άλλο παρά αισθάνονταν άνετα, η Σαουδική Αραβία λόγου χάρη. Mm-hmm. Τώρα τους έχουμε αυτούς σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση, με αιχμή τον Ασίρ Μουνίρ, τον ισχυρό άνδρα του Πακιστάν, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος και μετέβη στην Τεχεράνη. Η Τουρκία έχει εκφραστεί ενθαρρυντικά, δημοσίως, για την προοπτική μιας συμφωνίας, που βέβαια θα είναι μια συμφωνία σε δόσεις. Mm. Δηλαδή με βάση όσα διαβάζουμε θα υπάρξει μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά 30 ημέρες στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξουν οι δύσκολοι φάκελοι όπως είναι λόγου χάρη το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το τι θα απογίνει με το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που βρίσκεται στο Ιράν. Αλλά όσο θα ισχύει αυτό το διάστημα των 30 ημερών θα υπάρχει άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αντίστοιχα ελεύθερη κυκλοφορία στο στενό του Χορμούζ. Με τι όρους? Ασαφές, γιατί ο στρατός του Ιράν επιμένει πως το στενό θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του. Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι κάθε μία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές θα το πουλήσει επικοινωνιακά με πολύ διαφορετικό τρόπο και είναι αναμενόμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω η πραγματική διαπραγματευτική στόχευση της Αμερικανικής πλευράς, δεν έχει να κάνει με όσα θα χρησιμοποιηθούν ως χαρτιά, δηλαδή το εμπλωτισμένο ουράνιο ή τον τρόπο κυκλοφορίας στο στενό του Χορμούζ, αλλά με τη βαθύτερη επιδίωξη μιας ουσιαστικής οικονομικής ανακούφισης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με άρση των κυρώσεων ή κάποιων κυρώσεων και με αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν που βρίσκονται παγωμένα σε ξένες δικαιοδοσίες. Αυτό είναι το πρώτο και μάλλον το πιο εύκολο, γιατί βεβαίως η άρση των κυρώσεων είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από την αμερικανική πλευρά, ώστε και αυτή να έχει μια μόχλευση στο κατά πόσον παραμένει πιστή στα συμφωνηθέντα η ιρανική πλευρά.
0: Αυτή η εξέλιξη φυσικά
1: θα παρουσιάσει η ιρανική ηγεσία στο λαό της μια ουσιαστική οικονομική βελτίωση.
0: Ναι. Αν τα πράγματα δρομολογηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, φαντάζομαι πως δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένο το Ισραήλ.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και ο μεγάλος άγνωστος. Ναι. Μας είπε ο Τραμπ ότι η επικοινωνία του με τον Νετανιάχου πήγε καλά και τίποτα περισσότερο από αυτό. Γνωρίζουμε ότι η απέτηση των Ιρανών είναι η κατάπαυση του πυρός να ισχύσει καθολικά, να περιλάβει λοιπόν και το μέτωπο του Λιβάνου. Mm-hmm. Αναρωτιέται κανείς σε ποιο βαθμό το Ισραήλ θα προσχωρήσει σε κάτι τέτοιο και πώς τέλος πάντων πίστηκε να δώσει τη δική του συνένεση, αν την έδωσε, στις εξελίξεις που βλέπουμε να δρομολογούνται. Δεν είναι μια εύκολη στιγμή για τον Νετανιάχου, γιατί οδεύει προς πρόωρες εκλογές, έχει όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των επιχειρησιακών προβλημάτων που συνάντησε το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Για να μην νομίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.
0: Ναι, κατανοητό. Μια και αναφέρθηκε στο Λίβανο, λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω.
1: Είναι ότι αυτές δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα. Νομίζω ότι η σχέση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, όλο και πιο προβληματική.
0: Ναι. Και αυτό που λες ίσως έχει δύο σκέλη. Από τη μια μεριά είδαμε αναλυτές και παράγοντες που εντάσσονται στο MAGA, δηλαδή στο κίνημα του Τραμπ, να λένε έως πότε θα υπομειζόμαστε εμείς το κόστος για να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Έχει σημασία και έκφραση, όχι για να μείνεται το Ισραήλ, να κάνει και αυτό. Και από την άλλη μεριά η βάση του Δημοκρατικού Κόμματος και κυρίως η νεολαία ρέπει πλέον προς μια εμφανέστατη αντίθεση στο Ισραήλ. Και διάβαζα πως
1: καταγράφονται και δημοσκοπικά αυτά.
0: Καταγράφονται και δημοσκοπικά και διάβασα ότι τον προηγούμενο Απρίλιο ακριβώς. Αυτό ακριβώς που λες, Κώστα, το ανέφερε, αν σωστά θυμάμαι, μου διαφεύγουν τα αρχικά, αλλά ξέρω ότι είναι το θεωρούμε ενός πιο σημαντικό think tank του Ισραήλ, που σε έκθεσή του τον Απρίλιο είπε πως πλέον έχουμε να κάνουμε με σοβαρούς πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους λόγω της μεταστροφής της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινής γνώμης που σε ένα βαθμό αρχίζει και επηρεάζει και το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω να...
1: Αυτό το τμήμα του κινήματος MAGA στο οποίο αναφέρθηκες είναι ανάστατο, πόσο μάλλον που μετράει και την απώλεια του Τόμας Μάση, του βουλευτή του Κεντάκη, που έχασε τις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου απέναντι σε έναν υποψήφιο χωρίς σχέση με την πολιτική, ο οποίος όμως χρηματοδοτήθηκε γενναιόδωρα από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και γίνεται και κάτι σαν σειρμός πια σε Αμερικανούς υποψηφίους να τονίζουν ότι δεν δέχονται λεφτά από το φιλοϊσραηλινό λόμπι.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, είναι μια εξέλιξη, δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση που είχαν χρησιμοποιήσει οι New York Times την πρώτη φορά, ήταν Σεπτέμβριο του 25, που στις δημοσκοπήσεις η συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους πέρασε κατά μία εκατοστία μονάδα τότε την αντίστοιχη προς το Ισραήλ. Τώρα έχει ανοίξει ψαλίδα, αλλά τότε ήταν μία εκατοστία μονάδα. Τότε οι New York Times είχαν γράψει σεισμική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμική αλλαγή, δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογούν την χρησιμοποίηση της ίδιας έκφρασης κάποιας παραπλήσιας, αλλά σίγουρα είναι πολύ πολύ σημαντικά.
1: Εν τω μεταξύ, η New York Times που ανέφερες είναι ακριβώς εκείνο το μέσο το οποίο επέφερε σοβαρότατο πλήγμα στην καλή φήμη του Ισραήλ, δημοσιεύοντας την έρευνά του για την κανονικοποίηση της σεξουαλικής βίας κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων. Και δεν μπορεί σε ένα δημοσίευμα των New York Times να το αποδώσει σε προχειρογραφία ή σε σκοτεινές επιδιώξεις. Επίσης, ανήκουν οι New York Times μαζί και με άλλα μέσα σε όσους εκ των υστέρων μας αποκάλυψαν ότι οι πολεμικές δυνατότητες που έχει διατηρήσει το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερες του νομιζόμενου μετά τις εχθροπραξίες και ότι τα πλήγματα στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή είναι πολύ σοβαρότερα επίσης αυτού που αρχικά είχε δηλωθεί. Πράγμα που μας εξηγεί και την κινητοποίηση των περιφερειακών παικτών.
0: Ναι. Πάμε όμως στους περιφερειακούς παίκτες, οποίους ανέφερες. Διαβάζω και ακούω αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν αποκλείεται, ίσως όχι αύριο, αλλά πάντως το όχι και πάρα πάρα πολύ μακρινό μέλλον, να υπάρξουν δεύτερες σκέψεις στα επιτελεία των χωρών που διακρίνονται για τις καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ενώ τις μοναρχίες του κόλπου. Σκέψεις που εδράζονται στη διαπίστωση πως οι αμερικάνικες βάσεις δεν προστάτευσαν πριν από όλα τον εαυτό τους, οι αμερικάνικες βάσεις δεν προστάτευσαν ούτε τις ίδιες τις χώρες, αν λάβουμε υπόψη τι έγινε στο Ντουμπάι, τι έγινε στα Εμιράτα. Λες να δούμε αυτομολύσεις γεωπολιτικές σε εκείνη τη γεωγραφική περιοχή?
1: Καταρχήν θα αντιμετωπίσουμε τις αραβικές μοναρχίες ενία.
0: Ναι, σωστό. Για τα Εμιράτα είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα.
1: Τα κινούνται σε διαφορετική, πολύ πιο επιθετική εναντί του Ιράν γραμμή από τους υπόλοιπους. Αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται έτσι κι αλλιώς σε μια υπόγεια σύγκρουση με το μεγάλο τους γείτονα, τη Σαουδική Αραβία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάνουν τους λογαριασμούς τους οι μονάρχες. Αντιλαμβάνονται ότι η αμερικανική παρουσία λειτουργήσε περισσότερο ως πάροχος ανασφάλειας παρά ως πάροχος ασφάλειας. Και αυτό οπωσδήποτε θα έχει αντίκτυπο που δεν θα εκδηλωθεί απαραίτητος από την πρώτη και ολάχιστη στιγμή.
0: Ναι, μάλιστα. Πάμε λίγο στο Λίβανο.
1: Πολύ βαθο Λίβανο.
0: Πάμε στο Λίβανο. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η αγριότητα που δείχνει ο Ισραηλινός στρατός με κατεδαφίσεις σπιτιών είναι και μια προσπάθεια να τονωθεί λίγο το φρόνημα εν ώψη και των εκλογών, γιατί στο επιχειρησιακό πεδίο δεν φαίνεται να μπορούν να επιδειχθούν και κάποιες επιτυχίες? Πώς το ερμηνεύεις? Είναι προετοιμασία για προσάρτηση? Θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί? Θα το επέτρεπαν χώρες όπως η Γαλλία? Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Να, ένα καλό ερώτημα, απαντάω στο ερώτημά σου. Αλλά η φιλοδοξία της προσάρτησης της περιοχής του Νοτιού Λιβάνου από τα σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη είναι καταγεγραμμένη με διάφορους τρόπους. Ο βομβαρδισμός των γεφυρών, ας πούμε, που απέκλεισε το Νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη χώρα, και όλες αυτές οι κατεδαφίσεις στις οποίες αναφέρθηκες. Όμως το πρόβλημα που δεν εμφανίστηκε τώρα για πρώτη φορά και δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ίδιες, συνίσταται στο εξής. Το να μπορείς να επιφέρεις αιματηρότατα πλήγματα στον αντίπαλο και ιδίως στους λεγόμενους μαλακούς του στόχους, δεν ισούται με πολεμική νίκη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και αυτό το μετράει η Ισραηλινή πλευρά με κατεστραμμένα άρματα Μέρκαβα, επί του πεδίου και ούτω καθεξής. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο η τέχνη του πολέμου από αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο ίδιο το Ισραήλ.
1: Είμαι σαφής.
0: Ναι, είσαι σαφής. Είσαι σαφέστατος και νομίζω ότι είναι κάτι που όσοι βλέπουν τα πράγματα με κάποια προσοχή το διαπιστώνουν.
1: Το λέω γιατί μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε και την μεγαλύτερη εικόνα. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την δυνατότητα να επιφέρουν νέα πολύ οδυνηρά πλήγματα στις υποδομές του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά σε τελική ανάλυση αυτό ούτε μπορεί να μεταφραστεί σε νίκη, δηλαδή σε επιβολή της πολιτικής τους βούλησης, σε ανατροπή του καθεστώτος ή σε οτιδήποτε άλλο, ούτε αρκεί για να προφυλάξει από τα ιρανικά αντίμετρα.
0: Ναι, βέβαια. Και
1: έχουν,
0: νομίζω
1: έχουν
0: ότι
1: διπλό ρόλο και επιτιθέμενο και αμυνόμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή, τις υποδομές των συμμάχων τους και ούτω καθεξής.
0: Νομίζω αποδείχθηκε και κάτι άλλο, Κώστα, τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ιράν, ότι η τακτική της εξολόθρευσης στελεχών οργανώσεων και καθεστώτων δεν επαρκεί για να παραλύσουν οι αντίστοιχες δυνάμεις. Αλλά εν κατακλείδη...
1: Δεν επάρκεσε για να δεχθούν συντριπτικό πλήγμα μη κρατικοί δρόντες όπως η Χαμάς και η Χεσμπολά.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο
0: ακριβώς.
1: Μάλλον ένα συγκροτημένο κράτος με τα μέγεθη του Ιράν.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας, εν κατακλείδη. Προφανώς και οι δύο πλευρές, αν τελικά επέλθει η συμφωνία, θα σταθούν σε αυτά που είναι περισσότερο θετικά για εκείνες. Αλλά υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν ένα πόλεμο με συγκεκριμένους στόχους.
1: Πόλεμο επιλογής.
0: Ακριβώς. Ο στόχος ο βασικός ήταν, είπαν, να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, το ξέρουμε όλοι, ακόμα και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας έλεγαν πως δεν ήταν αυτό.
1: Ο στόχος ήταν η ίδια η αλλαγή καθεστώτος.
0: Η αλλαγή καθεστώτος δεν γίνεται. Επίσης ήταν εκβιαλιστική πύραυλη καταστροφή του προγράμματος του πυραυλικού του Ιράν, που ούτε αυτό επιτυγχάνεται. Τελικά...
1: Αυτό δεν πέφτει ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτήν εδώ την πολεμική αναμέτρηση απέδειξε τη χρησιμότητά του.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή θα έκαναν χαρακτήρι. Αλλά τέθηκε κάποια σημεία στόχος. Είπαν ότι στόχος του πολέμου είναι να καταστρέψουμε και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Τελικά αυτό που ενδέχεται να πουλήσει ο Τραμπ στο ιστορικό των ΗΠΑ ως επιτυχία, ως νίκη, είναι το ότι.
1: Το να άρει τη βασική επίπτωση του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε, δηλαδή το κλείσιμο του Χορμούζου.
0: Ναι, η επίπτωση όμως που υπήρξε επειδή επιτέθηκε.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν κλειστό το Χορμούζ πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Ακριβώς. Δυσκολεύομαι να δω τι θα μπορέσει να παρουσιάσει ως επιτυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πρόβλημα του Τραμπ.
1: Το θέμα είναι πώς θα διαφυλάξει τη σχέση του με το Ισραήλ. Πώς θα κρατήσει το Ισραήλ δεσμευμένο σε μια συμφωνία που θα επιτευχθεί.
0: Μια τελευταία ερώτηση ως προς αυτό. Σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις, η δημοκρατική. Και όχι στο επίπεδο της κοινωνικής τους βάσης, αλλά στο επίπεδο των στελεχών του κομματικού μηχανισμού. Είναι δυσαρεστημένοι γιατί βλέπουν πως το λόμπι το εβραϊκό, το ΆΙΠΑΚ συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί εσχάτως περισσότερο τους Ρεπουμπλικάνους, έχει παίξει μονόπατα, θα λέγαμε, Τραμπ.
1: Ναι, ενώ η σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα είχε μεγαλύτερο ιστορικό βάθος.
0: Ακριβώς. Συμφωνείς με αυτό, δηλαδή, με αυτή τη διαπίστωση, ότι είναι δυσαρεστημένοι και ως προς αυτό.
1: Αν και δεν θα έλεγα ότι η ηγεσία των Δημοκρατικών έλαμψε με την ένταση των αντιδράσεών της στη διάρκεια αυτού του πολέμου.
0: Όχι, αλλά κατά δεδομένα της ηγεσίας των Δημοκρατικών, έστω και αυτές οι ψιλοενστάσεις, αυτά τα μισόλογα, ίσως κάτι να σημαίνουν. Δεν ξέρω. Ίσως. Λοιπόν.
1: Ήταν το ελάχιστο απαραίτητο απέναντι στην κατάσταση πνευμάτων που επικρατεί στη βάση των Δημοκρατικών.
0: Ναι, και κυρίως στην νεολαία, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και κυρίως στην νεολαία. Οι δημοσκοπήσεις πραγματικά για όσους παρακολουθούν είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές που διενεργούνται στις ΗΠΑ. Δείχνουν πραγματικά μια αλλαγή πολύ πολύ σημαντική. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για αυτές τις επισημάνσεις. Εδώ θα είμαστε για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή Κυριακή, εύχομαι.
0: Ήταν, φίλες και φίλοι, για όσους ανοίγετε τώρα το ραδιοφωνό σας, ο συνάδελφος Κώστας Ράπτης, εξαιρετικά εμπειρός στα διεθνή ζητήματα συνάδελφος και αναλυτής στο Capital και στο ραδιοφωνικό σταθμό 984. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Άντζελα Νταρζάνου και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ιργόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, αλλά και την υποχρέωσή του να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Συναγερμό σήμαινε αργά χθες το βράδυ έξω από το Λευκό Οίκο, όπου νεαρός φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον αστυνομικών, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της Secret Service. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως ο οπλοφόρος είχε ιστορικό βίας και πιθανή αιμονή με το κτίριο του Λευκού Οίκου. Ομαδικά βασανιστήρια, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής του στο Ισραήλ, κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Στολίσκου Φλωτίγια, τα οποία επέστρεψαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, την είσοδο στην επικράτειά της απαγόρευσε η Γαλλία στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Η ενότητα και ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στον στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Κώστας Ζαχαριάδης στέλνει μήνυμα κατά της εσωστρέφειας, καλεί σε υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πολιτική αντεπίθεση. Τα χρώματα του νέου του κόμματος αποκάλυψε με ανάρτησή του σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ της Μπαρτσελώνα με τα ίδια χρώματα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 569.000 Κύπριοι πολίτες για την ανάδειξη των 56 μελών της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Οι εκλογές αναμένεται να αλλάξουν τον κομματικό χάρτη της χώρας και να επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. 13 εκλογικά τμήματα λειτουργούν εκτός Κύπρου στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νυχτερινή ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η επίθεση έγινε λίγες μέρες μετά την αιματηρή ουκρανική επίθεση κατά Λυκείου σε υπορωσική κατοχή περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνησε ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Στις αθλητικές ειδήσεις, το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του Final Four για τη EuroLeague 2026. Ο μεγάλος τελικός γίνεται στις 9 το βράδυ. Η Ελλάς ανακοινώνει ότι δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανένα φύλαθλο που δεν διαθέτει εισιτήριο και ταυτότητα. Νικητής στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, πραγματοποιώντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8,46 μέτρα.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται σήμερα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά,
4: Señor Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκο Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλύτερη Κυριακή σήμερα, νομίζω. Καλύτερα καιρικά τουλάχιστον. Δεν είναι όπως χθες. Τα πράγματα είναι λίγο πιο ευχάριστα. Οπότε ετοιμαστείτε. Βάλτε καφεδάκια, ξεκινήστε να κάνετε καμιά βόλτα, γιατί είναι χρήσιμες. Η Ίντριγκε στο κόκκινο είναι εδώ, ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, η Μαριάννη Πατσελή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως περιμένουμε τις καλημέρες μας και τις καλημέρες μας και εσάς. Καλημέρες σας και τα σχόλιά σας βέβαια. Στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Πάμε για τραγουδάκι, λέω, σιγά σιγά. Γιατί έχω μπει και λίγο φορτωμένο. Θα σας πω σε λίγο μετά το τραγούδι. Θα σας πω γιατί έχω μπει φορτωμένο στο στούντιο. Γιατί κάτι άκουγα στο ραδιόφωνο νωρίτερα σε άλλο σταθμό και έχω να σας πω γι' αυτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Γιατί νευρίασα λοιπόν, εκεί που ερχόμουν σήμερα, βάζω λίγο ραδιόφωνο να ακούσω, γιατί και αλλάζω έτσι τους σταθμούς συνέχεια για να δω και τι ασχολούνται και οι άλλοι σταθμοί. Και πέρασα το Real FM και άκουσα μια φωνή γνώριμη, εκνευριστικά γνώριμη. Και ήταν ένας κύριος Ηλίας Κασιδιάρης, αν σας λέει κάτι το όνομα. Και ήταν λοιπόν ο Κασιδιάρης και ανέλυε με πάρα πολύ στόμφο. Έχει μάθει και καινούριες λέξεις προφανώς τώρα. Έχει διαβάσει αρκετά τώρα που κάθονταν στη φυλακή αυτά τα χρόνια. Και ανέλυε την πολιτική κατάσταση της χώρας. Και ανακοίνωσε φυσικά, αυτό έχει ξαναπεί βέβαια, ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να κάνει το δικό του κόμμα. Κάτι πολύ καινούριο, έτσι το ονόμασε. Είπε ότι το ζητάει ο κόσμος, το θέλει ο κόσμος. Όπου βγαίνει, λέει, τον παρακαλάνε και δεν μπορεί, επειδή είναι και ευγενικό παιδί. Ο Ηλίας δεν μπορεί να πει όχι, όταν τον παρακαλάνε να κατέβει στις εκλογές. Οπότε θα δεχτεί να κάνει αυτή τη μεγάλη θυσία, θα κατέβει στις εκλογές. Θα ξεπεράσει, λέει, όλες τις νομικά εμπόδια που του έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω ακριβώς για ποια μιλάει. Μάλλον τα εμπόδια που έχει προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Και θα κατέβει στις εκλογές με κάτι νέο, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει, από ό,τι λέει, τους παλιούς του φίλους και συνοδοιπόρους, όπως τους αποκάλεσε ο συνάδελφος που τον είχε καλέσει και του έδωσε το βήμα να μιλήσει. Οπότε, μέσα σε όλα αυτά που έχουμε να αναλογιστούμε για την επόμενη περίοδο, τα εκλογικά, τα πολιτικά, που είναι πάρα πολλά και είναι και περίπλοκα και δύσκολα για όλους τους χώρους, ξαφνικά θα έχουμε να ασχοληθούμε και με τον Ηλία Κασιδιάρη ξανά, για άλλη μια φορά, τον άνθρωπο που ήταν διευθυντικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, τον άνθρωπο που είχε στο μπράτσο του καρφωμένη τη σβάστικα, αυτόν που συμμετείχε προφανώς στη λήψη όλων των αποφάσεων, που οδήγησε στους θανάτους ανθρώπων, Ελλήνων και ξένων, και ξαφνικά τώρα πάλι να ασχολούμαστε με τα ίδια πρόσωπα. Με άλλο στυλ όμως, με πιο γραβατωμένο στυλ, με πιο καλύτερες λέξεις στο λεξιλόγιο να χρησιμοποιούν. Θα το δούμε.

Και επειδή δεν είναι μόνο, είναι και τα μέσα ενημέρωσης και είναι και ο τρόπος που το κάνει ο καθένας. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο κ. Παπαγιάννης που τον έχει καλέσει σήμερα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαγορευτικό το να ρωτάς τον καθένα για το πού στέκεται και τι θα κάνει. Αλλά είναι και ο τρόπος που το κάνεις. Δηλαδή, σε όλους πρέπει να δώσεις βήμα, όντως, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και πρέπει να περιγράφουμε την κατάσταση όπως ισχύει και όπως είναι. Όχι να φανταζόμαστε μόνο αυτή που θα θέλαμε να ισχύει. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να προσπαθείς να εκθέσεις το εγκληματικό παρελθόν ενός καταδικασμένου, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ενός νεοναζιστή, γιατί αυτό ήταν, και όσο και αν προσπαθεί να το κρύψει τώρα. Και είναι άλλο πράγμα το να καλείς έναν επίδοξο ξανά πολιτικό με αυτό τον όρο και με αυτή την έννοια και με αυτή την αντιμετώπιση, σαν να μιλάς τελικά σε έναν πολιτικό. Θα τα δούμε όμως. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι μόνο ο κ. Παπαγιάννης αυτός που θα του δώσει το βήμα.

Από ό,τι φαίνεται θα είναι και άλλοι. Αλλά τον είδαμε τον κύριο Κασιδιάρη και τον είδαμε και στις μερικές εξόδους που είχε κάνει από τη φυλακή και στις παρουσιάσεις που έκανε. Την είδα να τον παρακαλάει και πολύ ο κόσμος. Εκτός από μια συγκέντρωση που είχε κάνει και ήταν εκεί πέρα αρκετά παιδάκια που προφανώς δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι σημαίνει Κασιδιάρης και το παρουσιάζουν σαν να είναι κάτι πάρα πολύ θελκτικό για έναν νεαρό άντρα σήμερα. Αλλά εγώ τον είδα και όταν γινόντουσαν οι μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών. Πώς πήγε στους αγρότες, είδε 4-5 σε ένα κουβούκλιο εκεί πέρα και έφυγε τρέχοντας για να μην τον πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι.

Έχουμε λοιπόν τον Κασιδιάρη, τον νεοναζιστή, και να μην το ξεχνάμε και να μην επιτρέψουμε να καταφέρουν να κάνουν τέτοιο rebranding αυτοί οι τύποι. Οι θρασίδηλοι τύποι που κυκλοφορούσαν μόνο νύχτα, οι μπράβοι που τελικά μπήκαν στη Βουλή, αυτοί που τα σπάγανε, αυτοί που πηγαίνανε σε φτωχό κόσμο σε πανηγύρια και τους σπάγανε τους πάγκους, αυτοί που βρίσκανε εργάτες να πηγαίνουν στη δουλειά τα ξημερώματα και τους σκοτώνανε, όπως είχε γίνει με τους Ακράτη Λουκμάν, που το μόνο έγκλημα που έκανε ήταν να έχει πάρει το ποδήλατό του και να πηγαίνει στη δουλειά, αυτούς που φάγανε και σκοτώσανε τον Παύλο Φίσα, απλά επειδή τους άρεσε η μουσική που τους εξέθεται προφανώς, και όλα αυτά που ζήσαμε εκείνες τις μέρες με τους ανθρώπους που όσους ζούσαν στο κέντρο της Αθήνας ξέρουν πολύ καλά το τρόμο που σκορπίζανε αυτός και η συμμορία του, γιατί μια συμμορία πρόκειτο. Και πολύ φοβάμαι ότι, επειδή άμα παρακολουθήσει κανείς τα εσωτερικά της ακροδεξιάς και του φασιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ποτέ δεν τελειώσαν όλα αυτά. Ακόμα και τότε που μπήκαν οι χρυσαυγίτες μέσα, κάποια μέλη τους, τα σπέρματά τους, τέλος πάντων, υπήρχαν πάντα στην κοινή, στην κοινή ζωή, ας πούμε, και στο δημόσιο λόγο, και κάνανε δουλίτσα. Μαζεύανε κόσμο, μαζεύουν πιτσιρικάδες, και κάπως πρέπει να απαντήσουμε σε όλο αυτό. Και είναι και ευθύνη της αριστεράς, εκτός που να κοιτάει τα δικά της, να κοιτάει και τα μεγαλύτερα και τα έξω και να δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά. Αυτά, γιατί μπορεί να με ακούσατε λίγο νευριασμένο το πρωί, αλλά τουλάχιστον αυτό εδώ πέρα το παρεάκι που φτιάχνουμε, νομίζω, κάθε πρωί λίγο βοηθάει, τουλάχιστον στο να καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμα και στα νεύρα του, και είναι σημαντικό. Καλημέρα στον Πάρη που πίνει τον τρίτο καφέ του, συγγνώμη γι' αυτό, και στον Νικόλα που λέει ότι βγάζουν όλα τα όπλα και αυτή θα είναι η λεγόμενη Χρυσή Αυγή. Και η Μαρίνα που ρωτάει αν είναι έξω ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν είναι έξω ή μέσα σήμερα που μίλαγε στο ραδιόφωνο. Πάντως είναι από αυτούς που μπαινοβγαίνουν, τέλος πάντων, παίρνουν τις άδειές τους, και στις άδειές τους αυτό που κάνουν είναι να παρεμβαίνουν με έναν τρόπο, να οργανώνονται. Δεν τους σταματάει και τίποτα από το να οργανωθούν τελικά. Και να ετοιμάζονται να ξανακάνουν την εμφάνισή τους στο δημόσιο λόγο. Και πάλι λέω ότι είναι ζήτημα δικό μας. Ζήτημα δικό μας το πώς θα απαντήσουμε σε αυτό. Και στη Δήμητρα που ρωτάει άμα η καταδίκη του δεν περιλαμβάνει και τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Όχι, η καταδίκη του δεν περιλαμβάνει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, γιατί είναι πρωτόδικη ακόμα η καταδίκη, δεν έχετε τελεσιδικήσει υπόθεση. Είναι ακόμα στο εφετείο, περιμένουμε δηλαδή και την απόφαση του εφετείου για το τι θα συμβεί. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να τελεσιδικήσει και σε όλους τους και στους τρεις βαθμούς.

του Άριου Πάγου. Έκανα λάθος που είπα για την υπόθεση. Έχει τελεσίδικη στο εφετείο, δεν έχει τελεσίδικη στον Άριο Πάγο. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν έχει στερηθεί τελείως των πολιτικών του δικαιωμάτων. Βεβαίως υπήρχε και το θέμα με τους Σπαρτιάτες, που και αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο οδήγησε και τελικά στην διάλυση του κόμματος των Σπαρτιατών. Αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι να κινηθούν με έναν τρόπο για να μπορέσουν να επανέλθουν στο δημόσιο λόγο αυτοί που θέλουν να επανέλθουν στο δημόσιο λόγο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και τελικά όλα καταλήγουν στο ότι είναι πολιτικά τα ζητήματα και δεν είναι πάντα νομικά. Πολιτική πρέπει να είναι η απάντηση στο ναζισμό, πολιτική πρέπει να είναι η απάντηση στην ακροδεξιά.

Χθες δεν κάναμε πάρα πολλά σχόλια για όλα αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά που έχουν συμβεί. Και έχουμε και πολλά που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω από τα βασικά είναι της επόμενης εβδομάδας η ανακοίνωση πια η επίσημη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος Μαρίας Χαριστιανού και αυτό το περιμέναμε. Οπότε από εδώ και πέρα πια θα μιλάμε με πραγματικούς όρους για τα κόμματα και δεν όχι για θεωρητικά και δυνητικά κόμματα. Και θα είναι και πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και πολιτικά που πάει το πράγμα. Γιατί μέχρι τώρα ήμασταν και λίγο στο σκοτάδι. Πάμε λοιπόν λίγο στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ανακοίνωσε η Μαρία Χαριστιανού το κόμμα της. Και νομίζω ότι σε αισθητικό επίπεδο, αν και μπορεί να ήταν χαμηλό το αισθητικό επίπεδο, είναι και λίγο δευτερεύον. Δηλαδή, δεν είναι το βασικό πράγμα το αν κυκλοφορούσε ένα υπερμεγέθες περιστέρι πτερόσαυρος εκεί μέσω AI και έκοβε βόλτες πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους. Ούτε τα συνθήματα που θύμιζαν περισσότερο πάνω πλατεία του 2011. Γενικά πολλά πράγματα θύμιζαν 2011 στην παρουσία της κυρίας Χαριστιανού. Ήταν και τα τραγούδια της κυρίας Μουτσάτσου. Δηλαδή πολλά πράγματα θύμισαν τότε, θύμισαν την περίοδο εκείνης της εποχής. Αλλά νομίζω πως δεν είναι αυτό το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι αν το κόμμα αυτό απαντάει σε υπαρκτά ερωτήματα. Κατά τη γνώμη μου δεν απαντάει σε αυτά, τα αναπαράγει όμως περισσότερο. Περισσότερο δηλαδή απευθύνεται στον κόσμο που λέει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντάς το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, παρά να απαντήσει στο πώς αυτό το πράγμα θα λυθεί. Βέβαια, η κυρία Χαριστιανού έχει πει ότι θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα μέσω της ιστοσελίδας της, μέσω των θέσεων που θα καταθέσει, αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και από ποιους θα διαμορφωθεί, γιατί έχουμε και ένα ζήτημα για τα πρόσωπα που το αποτελούν. Και αν η ίδια η κυρία Χαριστιανού κράτησε γενικά χαμηλούς τόνους στην ομιλία της, αυτό είναι, νομίζω, συμφωνούν οι περισσότεροι σε αυτό. Η επιλογή των προσώπων στην αρχή, στα βίντεο που μίλησαν για ραγιάδες και δοσύλλογους και για θέματα ότι ο Καποδίστριας μας περιμένει εδώ και 200 χρόνια να ξυπνήσουμε και να σηκωθούμε, εμένα μου θυμίζουν λίγο σκοτεινούς χώρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω και το επιτελείο της κυρίας Χαριστιανού, αλλά κυρίως η ίδια κυρία Χαριστιανού θα πρέπει να το προσέξει. Γιατί οι άνθρωποι που κυκλοφορούν γύρω της δεν είναι πάντα άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι από το γενικότερο πλαίσιο, δεν είναι άνθρωποι που γεννηθήκαν χθες. Είναι άνθρωποι που υπήρχαν είτε στον δημόσιο λόγο γενικότερα μπροστά και τους ακούγαμε, είτε πίσω από αυτόν. Και το ζητούμενο είναι να κρίνουμε τη Μαρία Χαριστιανού για αυτά που θα πει η ίδια και αυτά που θα πούν τα στελέχη της. Να την κρίνουμε δηλαδή πολιτικά. Να μην μπούμε σε αυτό το βόθρο που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό και την κρίνει ως πενθούσα, αν πενθεί σωστά, αν είναι σωστή μάνα και άμα ήταν σωστή μάνα και άμα είναι γυναίκα. Δηλαδή είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι. Και το μόνο που μπορώ να πω ότι με προβλημάτισε σε αυτή την παρουσίαση είναι ότι δεν βρέθηκε κανείς δίπλα της από τους συγγενείς των 57 οικογενειών των νεκρών των Τεμπών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες και είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ αυτών των οικογενειών, αλλά το ότι δεν βρέθηκε κανείς να τη στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια εμένα μου κάνει εντύπωση και μου προκαλεί κάποια ερωτήματα. Επίσης, το γεγονός ότι δεκάδες και ίσως και εκατοντάδες πολίτες υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη έξω από το χώρο που γινόταν η παρουσίαση, χωρίς να τους έχει δοθεί αρχικά για να τη διαβάσουν, είναι και κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει, νομίζω, και τα κόμματα και το εκλογικό σύστημα, το εκλογικό σώμα σήμερα, μάλλον. Γιατί είναι επιλογή του καθενός να πηγαίνει και να υπογράφει ένα χαρτί το οποίο δεν γνωρίζει ακριβώς τι λέει. Το είδαμε και σε δηλώσεις κάποιων από αυτών. Πολιτικά τώρα η κυρία Χαριστιανού ουσιαστικά λέει ότι θα δώσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να την πλησιάσει. Θα είναι μια μεγάλη μάχη η προσπάθεια για τη δεύτερη θέση και θα είναι ίσως και κρίσιμη για το τελικό αποτέλεσμα. Διάβασα πάντως την ανάρτησή της μετά την παρουσίαση. Είχε λίγο αυστηρό ύφος και έλεγε να διαβάζουμε μόνο όσα λέει στο site της. Να μην πιστεύουμε ότι είναι στελέχη άτομα που δεν αναφέρονται μέσα στην ιστοσελίδα της. Και βέβαια στην ιστοσελίδα της αναφέρεται μόνο η ίδια. Ίσως λοιπόν φοβάται από τώρα την γκάφα που μπορεί να την εκθέσει και στρέφει αυτόν τον μηχανισμό γύρω της. Φοβάται και τους ανθρώπους που την έχουν πλαισιώσει μέχρι τώρα.

0: Θα πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε μετά σε μια τηλεφωνική σύνδεση για πάρα πολλά θέματα που έχουν ανακύψει και θα συνεχίσουμε και με τα σχολεία, τα θέματα που υπάρχουν ήδη στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο κόκκινο.
4: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Να πούμε τις καλημέρες μας. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα, στη Βασιλική, στη Μαρίνα, στη Μαρία και στη Θάλια που μας ακούνε και σχολιάζουν για όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε. Μαρία Ανθιπατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και στα τηλέφωνα 698-5870-059 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και 210-3217-777 μας καλείτε και μιλάτε με τη Μαριάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει εκεί ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Ζήτησα λοιπόν από τον πρόεδρο να είναι σήμερα μαζί μας, επειδή έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Χίο, που φυσικά ελάχιστα συζητήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εισαγγελία του αναθεωρητικού λοιπόν ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού για πολύ σοβαρά δικήματα, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι υπόθεση του Οκτωβρίου του 2023, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Ναι,
0: θα μας θυμίσετε λίγο την υπόθεση για να μπούμε μετά στη συζήτηση για την δικαστική εξέλιξη.
1: Ήταν μια κλασική δυστυχώς υπόθεση με ένα σκάφος του λιμενικού και με ένα σκάφος με μετανάστες και πρόσφυγες που προέκυψε μια σύγκρουση. Τα γνωστά, όλοι υπέθεσαν ότι το σκάφος των μεταναστών, μάλλον έτσι όπως μεταφέρθηκε το σκάφος των μεταναστών, προσπάθησε να διαβολήσει το σκάφος του λιμενικού. Αποδείχθηκε ότι ήταν το ανάποδο. Και σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι. Αποδείχθηκε ότι το σκάφος του λιμενικού έκανε επικίνδυνες μανούβρες προσπαθώντας να δημιουργήσει κυματισμό ώστε να οδηγήσει το σκάφος των μεταναστών πίσω, έτσι μια προσπάθεια επαναπρόθεσης. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία χτυπήθηκε το σκάφος των προσφύγων και των μεταναστών από το σκάφος του λιμενικού και δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ένας πατέρας τριών παιδιών και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι τρεις. Αυτή η υπόθεση, όπως κλασικά γίνεται δυστυχώς, μπήκε στο αρχείο όταν έγινε η αρχική μήνυση. Κάναμε μια αίτηση για να βγει από το αρχείο και να επανεξεταστεί και η εισαγγελέα του αναθεωρητικού δικαστηρίου του ναυτοδικείου αποφάσισε ότι πρέπει η υπόθεση να πάει, πρέπει να ασκηθούν διώξεις εναντίον του κυβερνήτη του σκάφους.
0: Αυτό τώρα πότε θα έχουμε μια απάντηση στο αν θα ασκηθούν όντως διώξεις?
1: Έχει διαδικασία τώρα να γίνει ανάκριση. Δηλαδή, αυτά που δεν έγιναν τότε που μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, με τον τρόπο που έκρινε η εισαγγελέα αναθεωρητικού ότι έπρεπε να γίνουν, θα ξαναγίνουν, θα μπούμε στη διαδικασία και μετά κάποια στιγμή θα ασκηθούν και οι διώξεις. Σε πολλές υποθέσεις γίνεται αυτό το πράγμα, ενώ πια. Θυμίζω ότι και στην Πύλο έγινε ένα αντίστοιχο πράγμα με τους 4 ανώτατους αξιωματικούς, των οποίων η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο και τελικά και σε αυτούς θα ασκηθούν διώξεις. Είναι μακρές οι διαδικασίες, νομικές. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρά τα δικήματα, έτσι, για να μην θέλω να πω.
0: Όντως, ναι. Η ανθρωποκτονία δηλαδή είναι.
1: Έτσι, με ενδεχόμενο δόλο, ναι. Δηλαδή ότι υπήρχε γνώση του ανθρώπου που το έκανε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή τώρα έχουμε μπει και σε μια συζήτηση περί επιτάχυνσης δικαιοσύνης και αν είναι σωστό και δεν είναι σωστό και τι πρέπει να κάνουμε, να θυμίζω και την κυρία Κοβέση που έχει παρέμβει, θα έλεγα ότι όλα αυτά τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Προφανώς όχι ατελείωτο χρόνο, αλλά δεν πρέπει να γίνονται και γρήγορα. Υπάρχει μια μέση οδός. Και πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία πολύ σοβαρή, επαναλαμβάνω, διότι ο άνθρωπος, ο κυβερνήτης του σκάφους, κατηγορείται με ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα. Ήδη αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα νεκρό, αλλά πάλι στοιχείο το Φεβρουάριο, φέτος το Φεβρουάριο, είχαμε τη μεγάλη τραγωδία με τους 15 νεκρούς. Πριν λίγα χρόνια είχαμε την Πύλο με εκατοντάδες νεκρούς. Σε όλες τις υποθέσεις και σε πολλές ακόμη προφανώς, ο ρόλος του λιμενικού είναι από θολός έως σκοτεινός. Και όποιος τολμήσει να θίξει το θέμα αντιμετωπίζεται τουλάχιστον σαν εχθρός. Τι συμβαίνει με το λιμενικό? Έχουν, πιστεύετε, εντολές εμβολισμού? Γιατί φαίνεται σαν να υπάρχει ένα μοτίβο εδώ.
1: Κοιτάξτε, να πούμε με άνεση αν υπάρχει κάποια εντολή ή τέλος πάντων μια κατεύθυνση, δεν είναι εύκολο. Από εδώ υπάρχει όμως ένα μοτίβο και το μοτίβο έχει να κάνει πρώτα με το πώς εξελίσσονται τα περιστατικά αυτά και το δεύτερο μοτίβο για το οποίο κιόλας έχουμε. Τέλος πάντων, έχει υπάρξει και παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι ότι δεν υπάρχει λογοδοσία. Και βεβαίως αυτό δεν φέρνει τους ανθρώπους πίσω που έχασαν τη ζωή τους. Απλά ως πολιτεία που λειτουργεί σοβαρά, ή αν θέλουμε να λειτουργεί σοβαρά, θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί το μοτίβο ολοκληρώνεται με το να μπαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου εμπιστευόμαστε τις αρχές, με μια έννοια, και ξέρουμε ότι θα γίνει μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει αυτόν που έχει την ευθύνη. Και η ευθύνη, ξέρετε, δεν είναι μόνο να υπάρχει δόλος. Η ευθύνη μπορεί να είναι από έλλειψη πράξης. Ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά σου, να το πω απλά. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Θυμίζω ότι υπάρχουν τα ίδια ζητήματα με την αστυνομία. Έτσι. Ναι. Και πάρα πολλές υποθέσεις που υπάρχει βία, αστυνομική βία. Πάρα πολλές φορές αρκούμαστε σε μια ΕΔΕ και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Επομένως, υπάρχει
0: είναι ο λόγος του ενός εναντίον του λόγου του άλλου, οπότε πάντα.
1: Ναι. Στο οποίο πάντα βέβαια προκύπτει ότι οι αρχές, ενώ οι πολιτιακές αρχές, στηρίζουν τη μία πλευρά. Mm-hmm. Σπάνια στηρίζουν την άλλη πλευρά. Έτσι. Στηρίζουν δηλαδή την αστυνομία, το λιμενικό κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή τις κρατικές αρχές επιβολής του νόμου. Εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη λογοδοσίας και μια διαδικασία διερεύνησης που είναι αποτελεσματική, ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στη διαδικασία και να λέμε «ΟΚ, καταλαβαίνω τι έγινε, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί», αλλά πρέπει να υπάρχει μια, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει.
0: Δεν είναι περίοδο, δεν υπάρχει ποτέ βιντεοληπτικό υλικό. Υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό, αν ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Το ξέρουμε ότι εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει υποχρέωση. Θυμίζω ότι στοιχείο, το τελευταίο του στοιχείου, αυτή η ιστορία με την κάμερα έχει πια καταντήσει ανέκδοτο.
0: Που ποτέ δεν δουλεύει την ώρα που πρέπει να δουλέψει.
1: Ακριβώς. Ή κάποιος κρίνει, κατά το δοκούν, ότι δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή στην υπόθεση του 23 υπήρχε μια φορητή κάμερα. Δεν υπήρχε, τα σκάφη αυτά δεν είχαν ακόμα κάμερες πάνω τους. Και κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν να λειτουργήσει κάμερα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στον στοιχείο, το τελευταίο του στοιχείου, έκρινε κάποιος ότι δεν χρειαζόταν να ανάψει κάμερα, ενώ υπάρχει κάμερα πάνω στο σκάφος γιατί είναι καινούριο. Άρα η διαδικασία του πώς διασφαλίζουμε μάλλον να λειτουργεί ομαλά το σύστημα και με τον τρόπο που πρέπει, και αυτή είναι θολή. Άρα όλο αυτό το πράγμα μπαίνει και αυτό στη συζήτηση για το αν υπάρχει λογοδοσία, αν υπάρχει σωστή διερεύνηση, αν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούνται, τα νόμιμα. Έχουμε τεράστια ζητήματα. Και αυτά τα ζητήματα, τα κενά τέλος πάντων και οι ασάφειες, συμβάλλουν πρώτον στο να μην υπάρχει εμπιστοσύνη, δεύτερον στο να μην γίνεται σωστή διερεύνηση και να μην αποδίδονται ορθά οι ευθύνες. Και μετά καταλήγουμε πάντα στα δικαστήρια προφανώς, όπου εκεί είναι μια άλλη μάχη. Έτσι, που όποιος αποφασίζει ανάλογα, μάλλον κρίνουμε τα δικαστήρια ανάλογα με το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει αυτό που αποφασίζει το δικαστήριο. Που ούτε αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε, να σας πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να καταλήγουμε εκεί να είναι, να πούμε, πώς να το πω τώρα, ένα οπαδικό πράγμα. Είμαι υπέρ γιατί μου αρέσει αυτό που λέει, είμαι κατά γιατί δεν μου αρέσει αυτό που λέει.
0: Απλά θα πρέπει αυτό που λέει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορείς να έχεις και εμπιστοσύνη στην κρίση.
1: Ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να ισχύουν από πριν, να ξέρουμε πώς μπαίνουμε στη διαδικασία. Ποιοι όροι ισχύουν από τότε. Όχι να αλλάζουμε τους όρους την ώρα που γίνεται η διαδικασία.
0: Επειδή πάμε στο θέμα των δικαστηρίων, υπάρχει και ένα ζήτημα, νομίζω, με την νομική εκπροσώπηση των ανθρώπων που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα περιστατικά. Πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες και απλά κατηγορούνται ως διακινητές, οπότε φορτώνονται όλη την διαδικασία. Ξέρω ότι το Ελληνικό Συμβούλιο της Πρόσφυγης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την νομική εκπροσώπηση. Αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνω καλά, στο θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο, όχι με τη δυνατότητα εκπροσώπησης, δηλαδή οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα βρουν εκπροσώπηση. Βεβαίως πολλές φορές είναι δύσκολο να τους βρεις, κρατούνται και δεν ξέρεις πού είναι. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά, θα έλεγα εγώ, ζητήματα. Το κύριο ζήτημα της εκπροσώπησης πρώτον είναι η αδυναμία πια των οργανώσεων να υπομισθούν αυτό το, θα το πω όπως είναι, οικονομικό βάρος. Με ποια έννοια? Ότι λόγω έλλειψης πόρων πρέπει να επιλέγουμε πια τις υποθέσεις που εκπροσωπούμε, γιατί είναι πολύ κοστοβόρες. Όταν έχεις ένα δικαστήριο στην Κρήτη, σημαίνει ότι η νομική ομάδα πρέπει να ταξιδέψει στην Κρήτη, να μείνει ένα βράδυ, να έρθουν μάρτυρες αν δεν είναι στην Κρήτη. Συνήθως οι άνθρωποι που κατηγορούνται έχουν και τις οικογένειές τους μαζί στη βάρκα, και άρα εκείνοι είναι οι μάρτυρες, η οικογένειά τους, που μπορεί να είναι στο βορρά. Θα σου πω μια υπόθεση ενός ανθρώπου που ήταν στην Κρήτη και φέραμε την οικογένειά του από τη Βόρεια Ελλάδα. Κτέλ, πλοίο, ξενοδοχείο κτλ. Αυτά κοστίζουν. Και να πω μάλιστα ότι μια φορά που πήγαμε, κατεβήκαμε, υπήρξε αναβολή, που σημαίνει ότι πρέπει να ξαναπάμε.
0: Και όποτε όλο αυτό έγινε στην ουσία χωρίς να υπάρχει.
1: Ακριβώς. Επί δύο. Ναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα, τρομερό ζήτημα κόστους, χρόνου και με, πώς να το πω, δυνατοτήτων κάλυψης όλων των αναγκών. Δηλαδή οι οργανώσεις που έχουν χάσει ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού τους έχουν χάσει και συναδέλφους, δυστυχώς. Άρα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν απολυθεί, έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι εκτός. Άρα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Και πιστέψτε με, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από παλιά. Γιατί έχει ποινικοποιηθεί όλη η διαδικασία. Η παράνομη είσοδος, παράνομη παραμονή. Υπάρχει τρομερό ζήτημα με τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τη διακίνηση. Γιατί απλά οδηγούσαν το σκάφος. Θυμίζω ότι οι φυλακές στην Ελλάδα είναι πλέον με υπερπληθυσμό. Είναι 14.000 κρατούμενοι ενώ χωράνε 12. Είμαστε 126%, αν διάβασα καλά τις τελευταίες μέρες. Άρα φτιάχνουμε ένα ασφαλειοποιημένο, ποινικοποιημένο σύστημα που το μόνο που προκαλεί είναι υπερπληθυσμό στις φυλακές.
0: Επίσης, άλλη μια ερώτηση για το θέμα αυτό γενικότερα. Υπάρχει αυτή η υπόθεση για τη χρήση μεταναστών και προσφύγων ως βραχιώνων ουσιαστικά των ελληνικών αρχών για παράνομες ενέργειες, για συλλήψεις, για ξυλοδαρμούς και για επαναπροωθήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό έχει φτάσει στη δικαιοσύνη ή έχει παραμείνει στο επίπεδο της δημοσιογραφικής, ας πούμε, κάλυψης?
1: Θα σας πω, από όσο ξέρω δεν έχει φτάσει στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Απλά να θυμίσω ότι βεβαίως και πολύ σωστά αναδύθηκε το ζήτημα τους τελευταίους μήνες με το ρεπορτάζ του BBC που έκανε μεγάλο ντόρο και με τις τελευταίες δημοσιογραφικές έρευνες. Mm-hmm. Απλά να θυμίσω ότι η πρώτη αναφορά σε αυτή την ιστορία είναι το 2022 από το Human Rights Watch και από μια ομάδα δημοσιογράφων και μέσων ανεξάρτητων που είχαν πει ακριβώς, είχαν περιγράψει ακριβώς αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες καταγγελίες. Θυμίζω ότι πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι αν είναι το 23 ή το 24.
0: Το βίντεο των New York Times.
1: Όχι το βίντεο του New York Times, μόνο το ρεπορτάζ του Inside Story του Τάσου Τελόγλου που έκανε μια συνέντευξη με έναν αστυνομικό για μια άσχετη υπόθεση. Mm-hmm. Μια ομάδα αστυνομικών που κατηγορήθηκαν για διακίνηση ως εγκληματική οργάνωση. Mm-hmm. Και πάνω στη συζήτηση του περιέγραψε ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Μασκοφόροι που τους χρησιμοποιούμε και μετά τους λέμε να φύγουν και ότι αν δεν μας βοηθήσουν θα πάνε φυλακή. Δηλαδή σε μια παράλληλη έρευνα αποδείχθηκε ότι αυτά που λέγονται από το 22 ισχύουν. Και μετά ήρθε και το ρεπορτάζ στο BBC και μετά. Θέλω να πω ότι πια είμαστε στα 4-5 χρόνια αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία
0: ελέγχου.
1: Ναι, και ελέγχου. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Ελπίζω ότι γίνεται έστω και κρυφά, mm-hmm. να το πω έτσι.
0: Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στους ανθρώπους που ήρθαν από το Ισραήλ μέσω της φλωτίλα και όλη της κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί και την είδαμε και σε βίντεο, η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέδωσε μια ανακοίνωση πολύ έγκαιρα, καλώντας το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών που είχαν απαχθεί ουσιαστικά από τον, από τον Ισραηλινό στρατό. Ποιες θα ήταν οι ενδεδειγμένες κινήσεις της Ελλάδας και πριν την πειρατεία στα διεθνή ύδατα της Κρήτης και της Κύπρου και μετά?
1: Κοιτάξτε, εμείς ενημερώσαμε το ελληνικό κράτος την Κυριακή 17 Μαΐου. Mm-hmm. Τους είπαμε ότι υπάρχει κίνδυνος, θυμίζουμε ότι την Πρωτομαγιά είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, mm-hmm. φροντίστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Θυμίζω επίσης ότι στην πρώτη πειρατεία το ελληνικό κράτος είχε ανακοινώσει ότι με μια φοβερή κίνηση ανθρωπισμού θα φιλοξενήσει τους απαχθέντες στην Κρήτη. Mm-hmm. Τους πήρε δηλαδή από τα χέρια του Ισραήλ, έγινε αυτή η ιστορία με στα διεθνή ύδατα, τους πήρε ένα ελληνικό σκάφος, τους έφερε στον Αθερινόλακο, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είπαμε κάντε το ίδιο. Mm-hmm. Κάντε το ίδιο πράγμα. Φροντίστε να προετοιμαστείτε ώστε να μην καταλήξουν οι άνθρωποι στο Ισραήλ. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται εκεί, αν μπουν στην ιστορία καταγραφή, φυλάκιση, δίκη, απέλαση. Πρώτο θα πάρει πολύ χρόνο.
0: Μα και στην πρώτη περίπτωση νομίζω κρατήσανε δύο από όλους αυτούς και φτάσανε στο Ισραήλ. Ναι.
1: Ακριβώς. Και ξέρουμε και τι έγινε. Mm-hmm. Έτσι πολύ καλά. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν, αφού το κάνατε την προηγούμενη φορά, κάντε το και τώρα, mm-hmm. γιατί χωρίς να χρειάζεται να το λέμε, υπήρχαν και Έλληνες πολίτες μέσα σε αυτή τη φιλοτήλα. Άρα υπονοούνταν ότι το ελληνικό κράτος είχε αυξημένες ευθύνες. Mm-hmm. Το στείλαμε. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Έγινε το ρεσάλτο, απήχθησαν οι άνθρωποι, πήγαν σε αυτά τα πλοία φυλακή. Τις περιγραφές φαντάζομαι τις προηγούμενες μέρες και χθες στη συνέντευξη που τις άκουσαν όλοι. Mm-hmm. Έτσι. Και μετά πήγαν και στο Ασντότ. Μετά βγήκε αυτό το βίντεο με τον Μπενκβίρ και ξεσκόθηκε το σύμπαν. Θυμίζω ότι ο Μπενκβίρ τον Οκτώβριο του 25 τα ίδια είχε κάνει. Mm-hmm. Δεν υπήρξε η ίδια αντίδραση. Αργήσαμε κι εμείς, γενικά το λέω, ως κοινωνίες, να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτή η ιστορία είναι. Μάλλον καταλήγει στο να πρέπει να απαντήσει το ελληνικό κράτος γιατί δεν έκανε νωρίς αυτό που ήξερε, αυτό που έπρεπε, ενώ ήξερε ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη.
0: Θα κληθεί από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, νομίζω. Και για την πρώτη περίπτωση τουλάχιστον θα κληθεί από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για το.
1: Μακάρι να προχωρήσουμε. Μακάρι να προχωρήσουν όλα τα πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο. Να σας το πω και με όρους, γιατί το είπα και στη συνάντηση στο Υπουργείο που ήμουν μαζί με τους συγγενείς, και με όρους εθνικής γραμμής. Είναι 19 Έλληνες πολίτες. Για αυτούς έχει ευθύνη ως Υπουργείο Εξωτερικών. Ας αφήσουμε τους υπόλοιπους. Κάθε κράτος φροντίζει για τους δικούς. Είχες να κάνεις 2-3 πράγματα. Γιατί δεν τα έκανες? Και μάλιστα υποτίθεται ότι έχεις να τα κάνεις αυτά τα 2-3 πράγματα με έναν σύμμαχο, φίλο, στρατηγικό εταίρο. Ό,τι χαρακτηρισμό και να πω, λίγο θα είναι. Να το πω έτσι. Δεν το έκανε. Άρα αυτή είναι η ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσουν. Γιατί δεν έκαναν τα δέοντα, ενώ είχαν χρόνο, ενώ το ήξεραν, δεν χρειάζεται να γράψει η Ένωση η επιστολή. Ναι. Η επιστολή γράφτηκε για να υπάρχει καταγραφή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι μια πράξη ενημερωτική. Δεν είναι ότι δεν ξέρει το Υπουργείο. Εντάξει, άμα θεωρούμε ότι δεν ξέρει το Υπουργείο, πάμε σε άλλη συζήτηση. Είμαστε αλλού. Και δεν, αυτό πρέπει να απαντηθεί κατά τη γνώμη μου.
0: Και έχουμε και κακομεταχείριση και εξευτελισμό και σε βίντεο και με βάση τις μαρτυρίες των ανθρώπων που γύρισαν.
1: Μα το έδειξαν. Κάποιοι σήκωσαν τις μπλούζες τους και τα είδαμε. Και ξέρετε, επειδή είδα πολλές αντιδράσεις, μα τα προσωπάκια φαίνονται, δεν έχω χτυπηθεί. Ξέρετε, ακόμα και από τις ταινίες και από τις σειρές που βλέπουμε.
0: Ναι, ξέρουμε έτσι, πολύ καλά.
1: Κυρίως Αμερικάνικες, ξέρουμε ότι δεν βαράς το πρόσωπο. Γιατί φαίνεται. Ναι. Θα πάνεις στο, μέσα από τα ρούχα. Εντάξει, όλα αυτά είναι αστειότητες να τα συζητάμε. Αλλά αφού μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να πούμε ότι ναι. Άνθρωποι χτυπήθηκαν, ακόμα και να τους ακούμπησαν, ακόμα και η εικόνα με το δεμένο πιστάγκωνα, με το μέτωπο κάτω, αυτό το στρες που ζει.
0: Ναι, το εκατοντάδες πολίτες εκεί.
1: Ναι. Αυτό είναι βασανιστήριο, είναι πάρα πολύ απλό. Ακόμα και αν κάποιος δεν είχε σημάδια από πλαστική σφαίρα, που είχε, ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κτλ. Τίποτα από αυτά να μην υπήρχαν. Ας πούμε ότι μιλάμε για το τέλειο. Το να βάζεις εκατοντάδες ανθρώπους σε αυτή τη θέση για πολλές ώρες είναι βασανιστήριο. Τελεία. Τα υπόλοιπα, ό,τι θέλετε, συζητάμε. Αλλά εδώ έχουμε, επί της αρχής είμαστε σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Όπου σε ένα σκάφος που είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτό το λόγο, για κράτηση φυλάκιση, που έπλεπε στα διεθνή ύδατα κτλ.
0: Το λέτε πειρατεία πάντως, και πριν το είπατε πειρατεία. Δηλαδή δεν νιώθετε ότι πρέπει να περιοριστείτε ως προς το χαρακτηρισμό, και εγώ το λέω, αλλά επίσης έχετε άλλη ιδιότητα.
1: Καθόλου. Το έχουμε γράψει και στην πρώτη ανακοίνωση του Οκτωβρίου του 25 που είχαμε κάνει μια παρέμβαση, τα ίδια λέγαμε. Σε εκείνη τη φλωτήλα ήταν ο τωρινός πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αλέξης Δεσουάφ, που ήταν μαζί με τον Ιάσον Αποστολόπουλο στο ίδιο κελί κιόλας. Πώς να το πω, όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πειρατεία το ονομάζουν. Σε διεθνή ύδατα. Επειδή είναι διεθνή ύδατα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Το
0: αντίθετο.
1: Ότι οι κανόνες είναι. Είναι περισσότεροι, ακριβώς γιατί είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, περιορίζεσαι περισσότερο στα διεθνή ύδατα από ό,τι στα δικά σου, προφανώς.
1: Ακριβώς. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση ότι επειδή λέμε διεθνή ύδατα, γενικά είναι η άγρια δύση. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Στα διεθνή ύδατα, επειδή είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι, όποιος πλέει, όποιος έχει σκάφος, πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό των δικαιωμάτων. Και είναι πολύ αυστηρά αυτά. Λοιπόν, το να μην το αντιλαμβανόμαστε και να δεχόμαστε ότι κάποιος μπορεί να σου λατσάρει και να κάνει περίπου ό,τι γουστάρει. Γιατί σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, έτσι. Και να λέμε ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη, σε διεθνή ύδατα ήταν. Και να πω και το λαϊκιστικό επιχείρημα. Αν αυτή η φλωτήλα ήταν για να πάει φαγητό στους Κούρδους και παρενέβαινε η Τουρκία, θα είχαμε τους Έλληνες φίλους εδώ να περιδιαβαίνουν τα μέσα και να λένε «Έλα μωρέ, τώρα υπερβάλλεται και τα διεθνή ύδατα κτλ.» Θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Είμαι σχεδόν σίγουρος πως όχι.
0: Σωστό.
1: Για να κάνω και λίγο θετικό λαϊκισμό, γιατί έχουμε λίγο κουραστεί με αυτή την ιστορία. Το πώς αναλύουμε τα πράγματα. Είναι μονοπλευρά. Δηλαδή, μπορεί να έχω 32 μέτρα και 32 μέτρα.
0: Και μερικές φορές είναι και πάρα πολύ απλά. Δεν είναι όλα πάρα πολύ σύνθετα. Μερικές φορές οι απαντήσεις είναι απλές, γιατί τα ζητήματα είναι απλά. Είναι ένα και ένα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και εδώ έχουμε ευθύνη του ελληνικού κράτους για τους Έλληνες πολίτες, δικούς του πολίτες. Και υπάρχει μια αίσθηση ότι η πολιτεία δρά ανάλογα με το ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να προστατεύσουν.
0: Με το αν συμφωνεί δηλαδή, με το τι λέει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω ότι οι άνθρωποι που πάνε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε αγώνες μπάσκετ, που έχουμε αρκετά ζητήματα, πολλές φορές, βίας αστυνομίας, παράνομη κράτηση κτλ., το ελληνικό κράτος σπέβει, καλά κάνει. Δεν το συζητάω, δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Παρεμβαίνει άμεσα.
0: Βέβαια, και όπως και παρενέβη και για την.
1: Κήπεδο,
0: και την υπόθεση με τους δύο Έλληνες στην Αγία Σοφιά με την ελληνική σημαία που τώρα επιστρέφουν. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν και είναι λογικό και σωστό προφανώς. Είναι Έλληνες πολίτες.
1: Ναι. Καταδικάστηκαν στην Τουρκία αυτοί οι άνθρωποι, να πω από τα δικαστήρια. Αν πούμε στη λογική ότι ασεβόμαστε και τις αποφάσεις των δικαστήριων, καταδικάστηκαν σε κάποιους μήνες σε φυλακή με αναστολή κτλ. Οκ, okay, μια εσωτερική διαδικασία. Αλλά η πολιτεία έκανε το χρέος της. Παρενέβη. Δεν το άφησε έτσι γενικώς. Γιατί μπορεί να μην της άρεσε ή αισθανόταν την έφερνε σε δύσκολη θέση αυτή η ενέργεια. Γιατί να δεχθώ εγώ ότι μπορεί μια ενέργεια να σου δυσκολεύει τη διπλωματική σου παρέμβαση. Οκ, okay, αντιληπτό. Αλλά δεν τους αφήνεις έρμεα. Έτσι, στο
0: και, και σε ένα κράτος που είναι γνωστό για το τι κάνει και το πώς κινείται σε αυτά
1: ακριβώς,
0: τα θέματα.
1: Ακριβώς. Και δεν φτάνει να λέμε ότι επειδή η Τουρκία έχει αυτή τη συγκεκριμένη στάση απέναντι στην Ελλάδα, άρα δεν τη συμπαθούμε κτλ. Θα το κάνουμε δύο φορές. Δεν πάει έτσι. Συγγνώμη. Για να είναι λίγο σαφές. Δεν κάνουμε διπλωματική δράση για τους πολίτες μας επειδή συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε το κράτος στο οποίο βρίσκονται ή συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τους πολίτες αυτούς. Δεν πάει έτσι.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάλι εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να πούμε τις τελετές μας καλημέρες. Να πούμε στην Κατερίνα καλημέρα. Να πούμε και στη Βασιλική που μας εύχεται καλή αντοχή και ελευθερία στην Παλαιστίνη. Ελευθερία στην Παλαιστίνη λοιπόν. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα στο Μιχάλη που δεν τα ξέρω αυτά που μου γράφεις, αλλά θα τα κοιτάξω γιατί φαίνονται ενδιαφέροντα. Και καλημέρα και στη Θάλια που μας λέει για έναν κεντρό Μητσοτάκη που είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αυτά λοιπόν, θα είμαστε μαζί με τις έντυπες στο κόκκινο το Σάββατο στις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα, ελευθερία στην Παλαιστίνη, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα, αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τζάμψη για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφία Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί ακόμη μέτρα για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σχέδιο για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 30-60 μέρες. Γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες ήταν ο δράστης των πυροβολισμών χθες έξω από το Λευκό Οίκο, καθώς είχε αποπειραθεί και στο παρελθόν να παρισφρήσει στο χώρο. Πρόκειται για νεαρό άτομο 21 ετών, το οποίο έπεσε νεκρό όταν οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Ομαδικά βασανιστήρια ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής του στο Ισραήλ, κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του στο Λύσκου Φλωτίγια, τα οποία επέστρεψαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Η ενότητα και η ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στον στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αυγή της Κυριακής, ο Κώστας Ζαχαριάδης στέλνει μήνυμα κατά της εσωστρέφειας, καλεί σε υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και σε πολιτική αντεπίθεση. Τα χρώματα του νέου κόμματος αποκάλυψε με ανάρτησή του σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Όπως είπε ο ίδιος, έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ της Μπαρτσελώνα με τα ίδια χρώματα. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων για τον αγώνα της EuroLeague θα λειτουργεί από τις 5 το απόγευμα σήμερα ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη, από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους, οι σειρμοί θα πραγματοποιούν ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από το σταθμό Φάληρο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Κύπροι πολίτες για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Οι εκλογές αναμένεται να αλλάξουν τον κομματικό χάρτη της χώρας και να επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2018. 13 εκλογικά τμήματα λειτουργούν εκτός Κύπρου, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Η σύνθετη ηθική δραματική ταινία «Φιόρδ» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουνγιού κέρδισε το Χρυσό Φίνικα για την καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κανών. Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης είναι ο 10ος δημιουργός που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο 2 φορές, 19 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη, για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Ο εξόριστος Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Σβιαγιντσεφ με το αντιπουτινικό δράμα «Μίνοτορ» κατέκτησε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, τη δεύτερη πιο σημαντική διάκριση. Στη διεθνή επικαιρότητα, νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του Final Four για τη EuroLeague 2026. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 9 το βράδυ. Η Ελλάς ανακοινώνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωση σε κανένα φύλαθλο που δεν διαθέτει εισιτήριο και αστυνομική ταυτότητα. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από ώρα 5 το απόγευμα και οι Σερμοί, όπως είπαμε και πριν, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις, θα αναχωρήσουν από ώρα 6 με προορισμό το ΆΚΑ. Οι φύλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΆΚΑ θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.
0: Ο καιρός.
4: Άστατος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται σήμερα, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Ακολουθεί ο Θανάσης Λαζαρίδης.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Άιντε καλημέρα, καλό μεσημέρι, όπως θέλετε πέστε το. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Εκπομπή, έρθεν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο. Και βεβαίως συντελεστές, Βαγγέλης Δοξαράς, στα κουμπιά του ήχου. Και την δυνατότητα να μην βγαίνουμε στρουφάκια προς εσάς, αλλά να βγαίνουμε κανονικά, γελάει. Να βγαίνουμε κανονικά με τη φωνή μας, νιάου. Και βεβαίως Μαρία Καμπατσέλη, η οποία είναι αγαπημένη φίλη και είναι στην επικοινωνία και δέχεται τις όποιες δικές σας ενστάσεις για οτιδήποτε σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπομπή και όχι μόνο. Και βεβαίως Θανάση Λαζαρίδης εδώ στο μικρόφωνο για μια ακόμη φορά. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε δύο πράγματα εκ διαμέτρου διαφορετικά, βεβαίως, λογικό είναι, αλλά και περίεργα. Περίεργα τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο μέρος, το δεύτερο βεβαίως δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο, καθώς είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Με τον αγαπημένο μας φίλο τον Νίκο Τοντόσκα θα μιλήσουμε για την ιστορία που λέγεται Στενά του Ορμούζ και το τι συμβαίνει εκεί, όχι μόνο σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί σε σχέση με τις τελευταίες ειδήσεις, αλλά πώς όλη αυτή η ιστορία επηρεάζει και με ποιο τρόπο και σε στρατιωτικό επίπεδο χρησιμοποιείται από τους μεν και από τους δε. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου λογικό

εξαιρετικό, εξαιρετικό βιβλίο για τις μοδίστρες της Αθήνας, τις μοδίστρες της Ελλάδας. Προσπαθώ να φανταστώ έστω και ένα σπίτι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις προηγούμενες γενιές να μην υπήρχε μια ραπτομηχανή. Είτε σε επίπεδο επαγγελματικό, όπως συνέβαινε παραδείγματος χάρη στην μητέρα μου, είτε σε επίπεδο αριστεχνικό, όπως συνέβαινε στο μεγαλύτερο μέρος των σπιτιών της μεσαίας και προς τα κάτω, μάλλον θα έλεγα, τάξης. Οι μοδίστρες της Ελλάδας, λοιπόν, ένα εξαιρετικό βιβλίο μέσα από την έρευνα της ομάδας προφορικής ιστορίας της Αθήνας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι μια έκδοση που μας έρχεται από τις εκδόσεις Εύμαρος. Είναι μια έκδοση που δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. Είναι μια έκδοση που 69-85-870-09 στο Viber στέλνετε τα σχετικά στοιχεία για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, ή βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά οι δύο από τις κυρίες που συνέταξαν, που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την, σε αυτή την έρευνα, θα είναι μαζί μας να μας πούν πώς και με ποιο τρόπο κατέληξαν σε όλο αυτό το πόνημα. Πάμε μουσικούλα.

0: Κοιμάμε πολύ γρήγορα καθώς ο χρόνος τρέχει και βεβαίως μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησα να λέω ότι είναι περίεργο, αλλά παρόλα αυτά είναι έτσι και αλλιώς συγκινητικό. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα που εκτός από τη συμμετοχή για την κλήρωση αναφέρουν και τη δική τους προσωπική εμπειρία. Έχουμε μαζί μας τις κυρίες Μαρία Βοϊκλή και την Εύθυν Παυλογεωργάτου, δύο από αυτές που έπαιξαν ρόλο στο να στηθεί αυτό το συγκεκριμένο πόνημα. Καλή σας μέρα, κυρίες μου.
1: Καλημέρα, κύριε Θανάση.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την ομάδα προφορικής ιστορίας της Αθήνας, ναι.
1: Ναι. Εν συντομία, όποια.
0: Μάλιστα.
1: Όποια σημαίνει ομάδα προφορικής ιστορίας. Το λέω γιατί είναι πολλές όποι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, το ξέρω βεβαίως. Να είναι καλά η κυρία Βερβενιώτη, δεν το συζητώ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Είναι γνωστό. Τα έχουμε πει με την ίδια εδώ για αυτή την ιστορία, για αυτή την μυθική προσπάθεια να διατηρήσουμε μνήμες από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα του της χώρας, όπου τα πάντα γίνονται ομογενοποιημένα πλέον. Λοιπόν,
1: η
0: ομάδα σας ξεκίνησε πότε?
1: Η ομάδα μας ξεκίνησε το 2013, συγκεντρώνοντας συνεντεύξεις ζωής, μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, εγώ είμαι από το 2013 στην ομάδα.
0: Είναι αυτό που λέει χαρά στο κουράγιο σας. Πάμε.
1: Τέλος πάντων, όχι, και άλλοι είναι από τότε, αλλά συνήθως τα μέλη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λόγω υποχρεώσεων.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί
0: δεν είναι.
1: Είμαστε άτυπες ομάδες.
0: Και βέβαια, και ερασιτεχνικό και θελοντικό. Ακριβώς. Είναι βέβαια, αλίμονα δεν είναι.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, η ομάδα λειτουργεί από το 2013 μέχρι σήμερα.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς σας όθησε να βάλετε μπρος την αναζήτηση αυτού του γεγονότος που προφανώς το συναντάει κανείς σε οποιοδήποτε μεσοαστικό και προς τα κάτω σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς δεν αναζητήσαμε ειδικά το θέμα της Μοδίστρας, γιατί κάνουμε συνεντεύξεις ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από τον κάθε αφηγητή ζητάμε να μας μιλήσει από τότε που θυμάται τον εαυτό του, μικρός, 2-3 χρονών, μέχρι την ώρα που μας δίνει τη συνέντευξη. Οπότε μέσα στις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε πάρει υπάρχει υλικό και για τις μοδίστρες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι αυτό το υλικό το έχουμε.
0: Μιλάμε
1: και βέβαια παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε το θέμα για πρώτη φορά στην τέταρτη γιορτή προφορικής ιστορίας που έγινε στον Γκάζι και μάλιστα σε συνεργασία με άλλες τρεις όποι,
0: mm-hmm.
1: του Χαλανδρίου, της Καλυθέας και της Χίου.
0: Ναι.
1: Η κάθε μία όπη είπε αυτά που είχε
0: έτοιμα
1: στο αρχείο της, ναι, έτοιμο. Γιατί το θέμα ομπρέλα της τέταρτης γιορτής ήτανε γυναίκες, χωρίς υπότιτλο. Οπότε η γυναίκα μοδίστρα ενδιέφερε. Και το παρουσιάσαμε εκεί, ένα τμήμα η μία ομάδα, ένα τμήμα η άλλη κλπ. Στη συνέχεια όμως, στις 8 Μάρτη, που είναι η μέρα της γυναίκας, η κυρία, ο Δήμος της Αθήνας, ας πούμε, με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, την κυρία Μαρία Στρατηγάκη, μας ζήτησαν να παρουσιάσουμε στην αγορά της Κυψέλης ως ομάδα προφορικής ιστορίας Αθήνας το θέμα της Μοδίστρας. Και πραγματικά κάτσαμε και κάναμε όλη τη δουλειά από την αρχή, μόνο μέσα από τις δικές μας συνεντεύξεις, και παρουσιάσαμε το θέμα με τίτλο «Το επάγγελμα της Μοδίστρας mm-hmm. μέσα στο χρόνο». Σε αυτή τη διαδικασία συμπαρουσιαστής μας ήταν και ο κύριος Κλήμης Πυρουνάκης, που εκπροσωπούσε το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών.
0: Ο Ιός. Ο Ιός Πυρουνάκης, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε. Ναι.
1: Και ο οποίος στην Κυψέλη έχει εργαστήρι μοδιστρικής και κατάστημα που διαθέτει τα είδη, το οποίο δουλεύουν οι αποφυλακισμένες γυναίκες μέχρι ότου βρουν τα πατήματά τους μετά την αποφυλάκησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτή η εισήγηση να πω ότι περιλαμβάνεται στο παράρτημα του βιβλίου μας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και την κυρία Εύφη. Ναι. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να ανιχνεύσετε από ανθρώπους προφανώς μιας κάποιας ηλικίας τις αναμνήσεις τους σε σχέση με τη μοδιστρική, αγαπητή?
2: Καλή σας μέρα και από την πλευρά μου.
0: Καλημέρα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε.
0: Τι λέτε τώρα, όταν μου πρωτοείπε η κυρία Μαρία περί του συγκεκριμένου βιβλίου, προφανώς συγκινήθηκα, διότι η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Φαντάζομαι δεν λέω κάτι πρωτότυπο, αλλά εντάξει.
2: Και ακριβώς σε αυτό το σημείο μου δίνεται και μία ευκαιρία να συμπληρώσω πριν την Μαρία και να πω ότι ακριβώς επειδή της κυρίας Στρατηγάκη η ευαισθησία αλλά και το γεγονός ότι η μητέρα της ήταν μοδίστρα της έδωσε ακριβώς την ευαισθησία να μας αναδείξει, γιατί να πούμε ότι όλη αυτή η έκδοση έγινε μόνο χάρη στη δική της πρωτοβουλία, στήριξε το εκδοτικό μας εγχείρημα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και δημόσια, όπως θα μας δοθεί και άλλες ευκαιρίες για να της πούμε ευχαριστώ πολλές φορές, γιατί αλλιώς ξέρετε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όπως είπαμε, είμαστε μια εθελοντική ομάδα. Δεν έχουμε οικονομικούς πόρους, οπότε όλο αυτό δεν θα μπορούσε να βγει στη δημοσιότητα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να αναδείξουμε το θέμα της μοδίστρας, γιατί ξέρετε, μερικές φορές τα πράγματα που οι άνθρωποι αφηγούνται για τη ζωή τους, τα θεωρούν δεδομένα και κάπως μετά τα προσπερνούν.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: δίνουν τη σημασία που πρέπει.
0: Έτσι.
2: Οπότε το γεγονός ότι εμείς εστιάσαμε από ένα σημείο και μετά για να ρωτήσουμε και να επικεντρωθούμε στο θέμα της μοδιστρικής, τους έδωσε την ευκαιρία να αναλογιστούν και οι ίδιες πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή τους. Γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ζωή τους, για την οικιακή παραγωγή, για την οικονομία και άλλαξε βέβαια όλες τις οικογένειες τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί σίγουρα όλοι είχαμε μια μητέρα ή μια θεία που είχε μια ραπτομηχανή στο σπίτι.
0: Ναι, και η οποία, όπως πολύ σωστά είπαμε και όπως πολύ σωστά επισημαίνεται και μέσα στο βιβλίο, σε πολλές περιπτώσεις ήταν ο βασικός τρόπος ένδυσης της οικογένειας. Δεν είναι δηλαδή μια πρωτοτυπηδέη, ένα χόμπι απλώς. Ήταν η δυνατότητα, δεν μιλώ για τις επαγγελματίες μοδίστρες, μιλώ για τους ανθρώπους, για τις κοπέλες, τις γυναίκες που έτυχε να μπήκαν στη διαδικασία να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη ή μια καινούρια μηχανή, είτε Singer είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν μόνο η Singer, αλλά η Singer έχει ταυτιστεί με αυτή την ιστορία, για να μπορούν να κάνουν τα ρούχα του σπιτιού, τα ρούχα της, ιδιαίτερα όταν είχαν μικρά παιδιά. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση γιατί αφορούσε και εμένα, έτσι. Απλά πράγματα. Λοιπόν,
2: φυσικά ξεκίνησε από μια ανάγκη να καλύψουμε την ένθιση σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές.
0: Έτσι.
2: Δεν υπήρχε δυνατότητα του να αγοραστούν τα χρήματα, τα ρούχα έξω. Άλλωστε δεν υπήρχε ακόμα και η αγορά του έτοιμου ρούχου που πήρε την ανάπτυξη από τη δεκαετία του 70 και μετά. Άρα αρχικά έπρεπε να καλύψουν στοιχειωδώς την πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου μαζί με την σύντηση. Είναι βέβαια και η ένθιση. Πρέπει να ντυθώ έτσι. Και πρέπει να φτιάξω και το σπίτι μου. Και από εκεί και πέρα βέβαια παίρνει αλματοδός νέες διαστάσεις, γιατί αρχίζουμε και μιλάμε πια για γυναίκες που εκπαιδεύονται, για γυναίκες που στέλνονται από την οικογένειά τους σε άλλες μοδίστρες για να εκπαιδευτούν, να γίνουν δηλαδή σε εισαγωγικά λίγο πιο επαγγελματίες σε αυτό. Και βέβαια το κομμάτι της μαθητείας αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο μας, γιατί η μαθητεία, ξέρετε, είχε πολλές παραμέτρους. Είχε πρώτα την ανάγκη της οικογένειας να βοηθήσει το κορίτσι να αποκτήσει ένα εφόδιο όταν θα βγει στην κοινωνία, αλλά η επιλογή του να πάει στη μοδιστρική αφορούσε βέβαια το γεγονός ότι δεν θα την αφήσω να βγει έξω στην αγορά μόνη της, εκτεθειμένη. Θα της μάθω ένα επάγγελμα, θα γίνει μαθητευόμενη μοδίστρα, αλλά αυτό θα τη βοηθήσει να μείνει σπίτι ή τέλος πάντων σε ένα προστατευμένο
0: περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα
0: βεβαίως.
2: Η ηθική δηλαδή ήταν πολύ σημαντική η διάσταση. Γιατί για παράδειγμα βλέπουμε ότι η επιλογή του να γίνει κομμότρια δεν ήταν επιθυμητή από την οικογένεια με τις συντηρητικές αρχές της εποχής εκείνης. Γιατί θεωρούσε ότι η κομμότρια θα ανοιγόταν στον κόσμο και ενδεχομένως θα διακινδυνευόταν η ηθική της. Οπότε
0: βεβαίως.
2: Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί λοιπόν υπήρχε τέτοια μεγάλη όθηση στη μαθητή ως προς τη μοδιστρική. Και μετά βέβαια έχουμε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε οι γυναίκες, γιατί η έννοια της επαγγελματικής τους ιδιότητας άργησε πάρα πολύ να καθιερωθεί. Μιλάμε για ένα επάγγελμα που δεν ήταν ανασφάλιστες, δούλευαν πάρα πολλές ώρες, οι γυναίκες τις οποίες πήραμε συνέντευξη τώρα μας λένε ότι ναι, ήμουν περήφανη για αυτό που έκανα, αλλά αντιμετωπίζω τώρα πολλά προβλήματα υγείας. Ξέρετε, το σκύψιμο πάνω από την απτομηχανή.
3: Τι λέτε, βέβαια.
2: Δημιούργησε τρομερά προβλήματα σε αυτές τις
3: μειοσκελετικά γυναίκες. Προβλήματα που είχαν να κάνουν με την. Πολλών ειδών προβλήματα που έτυχε να τα γνωρίζω από πρώτο χέρι.
2: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή ένα επάγγελμα που κοινωνικά άργησε και πάρα πολύ να αναγνωριστεί. Γιατί θεωρούνταν ως κάτι δεδομένο, ως ένα κομμάτι της οικιακής δραστηριότητας της γυναίκας. Δεν είχε δηλαδή αποκτήσει το ξεχωριστό χρώμα, γιατί αυτές οι γυναίκες, ξέρετε, δημιουργούσανε. Δηλαδή δεν έκαναν μόνο τις έτοιμες δουλειές ή τις αναγκαίες. Ταυτόχρονα έβαζαν και μεράκι, έβαζαν και το χρώμα τους, έβαζαν την προσωπικότητά τους. Οπότε αυτό άρχισε πάρα πολύ να γίνει κοινωνικά αποδεκτό. Και για αυτή την παραμελημένη λοιπόν Ελληνίδα μοδίστρα θελήσαμε να δώσουμε, να ρίξουμε φως με το βιβλίο μας.
3: Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά για να κλείσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά ίσως χρειαστεί να κάνουμε και άλλη εκπομπή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί βεβαίως και μόνο τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πολύ σημαντικά και θα τα ακούσετε. Πάμε.
4: Στο κόκκινο.
3: Α, πολύ ωραίο. Χαίρομαι που δεν είχαμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, στο κόκκινο. Έρθεν η ώρα μας, 105,5. Να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τις κυρίες Μαρία Βοϊκλή και Έφη Παυλογεωργάτου. Να πούμε ότι το βιβλίο για το οποίο μιλάμε και για το οποίο έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα και τη συμμετοχή, αλλά και με σχόλια θα πω κάποια από αυτά, λέγεται «Γαζώνοντας το όνειρο».
1: Τη ζωή.
3: Τη ζωή. Εγώ θα ήθελα και τον. Γαζώνοντας τη ζωή, λοιπόν.
1: Ελληνίδες μοδίστρες μέσα από προφορικές μαρτυρίες.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε δύο μηνυματάκια. Ναι. Η Βασιλική μας λέει: είμαι ίσως από τις τελευταίες μοδίστρες. Ο κλάδος αφανίζεται. Οι βιοτεχνίες αποτελούνται από φασών μεταναστών. Παιδιά που σκύβουν το κεφάλι για να βγει το δεκάωρο και βάλε. Και δεν εκπαιδεύονται νέοι και νέες πια. Καλή συνέχεια. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα. Τι ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις κυρίες που έραψαν για χρόνια με τα χεράκια τους, τις μαμάδες, τις γιαγιάδες μας και γέμισαν κομψότητα τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει μπει στο παιχνίδι ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ συνηθισμένο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάω ένα ακόμα. Περίμενε, Μαρία, έχει σημασία.
1: Με συγκινεί. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον.
3: Αχ, κύριε Λαζαρέδη, τι μου θυμίσατε με την τηλεοπτική. Η μάνα μου, στα δύσκολα χρόνια που ο πατέρας μου ήταν άνεργος για χρόνια, ευτυχώς είχαμε δύο μηχανές Singer και ράβαμε φαστό στο σπίτι φορέματα για μαγαζιά και έτσι βγάζαμε τον επιούσιο. Αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια. Πολλά τέτοια θα έχουμε. Μην το συζητάμε δηλαδή. Είναι αδιανόητο.
1: Πολλά τέτοια υπάρχουν και στις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μας.
3: Φαντάζομαι ότι στο βιβλίο, ελάχιστα πράγματα από αυτά που είχατε μαζέψει. Έχετε βάλει, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε βάλει αρκετά. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερες μαρτυρίες, αλλά πλέον θα μεγάλωνε πάρα πολύ.
3: Για πείτε μου, κυρίες μου, χρόνος που χρειάστηκε για να μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα και να το κάνουμε βιβλίο.
1: Ο χρόνος που πήρε μετά τις 8 Μάρτη αρχίσαμε να δουλεύουμε το υλικό μας και να το συμπληρώνουμε και με άλλες συνεντεύξεις πιο προσαρμοσμένες στο θέμα αυτό. Χρειάστηκε από τις 8 Μάρτη του 25 μέχρι...
3: Α, το 25.
1: Ναι, από το 25 ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά.
3: Ναι, ναι.
1: Από το Μάρτη του 25 υπήρχε βέβαια η παρουσίαση που κάναμε στις 8 Μάρτη για το επάγγελμα της μοδίστρας. Δηλαδή ένα υλικό ήταν ήδη οργανωμένο στο μυαλό μας.
3: Θα έλεγα ότι η κυρία Αντιδήμαρχος σας έβαλε στην πρίζα να βγει σε βιβλίο αυτή η ιστορία.
1: Ναι, ναι. Έπρεπε τα 25 λεπτά της ανακοίνωσης να γίνουν βιβλίο.
3: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν ένα θέμα που όχι μας δυσκόλεψε. Με πολύ χαρά το κάναμε. Φτιάχτηκε μια υποομάδα από 5 μέλη που ασχοληθήκαμε πιο ειδικά με αυτό το θέμα και κάναμε και κάποιες επιπλέον συνεντεύξεις που κεντράρανε σε αυτό, στο θέμα της μοδίστρας, με μοδίστρες περισσότερο. Mm-hmm. Στις συνεντεύξεις μας, οι συνεντεύξεις μας δεν

0: ήταν ιδιαίτερη στιγμή, γιατί ξέρετε, όλοι συγκινήθηκαν, όλοι αυτόματα έκαναν ανάκληση στα δικά τους βιώματα. Οπότε αυτό το βιβλίο τους έκανε, γιατί ξέρετε, μερικές φορές τα βιβλία διαβάζεις ένα εξώφυλλο, διαβάζεις ένα τίτλο, βλέπεις το πιστόφυλλο, εντάξει, και λες με κάποιον τρόπο θα ταυτιστώ, ίσως και όχι. Αλλά με αυτό το βιβλίο και με αυτό το θέμα, εξ αρχής έχουμε κερδίσει, νομίζω, την προσοχή όλων. Γιατί κανένα δεν είχε σκεφτεί, νομίζω ότι για αυτή είναι η καινοτομία του βιβλίου αυτού, να φέρει αυτές τις γυναίκες στο προσκήνιο. Και το γεγονός ότι είναι ο δικός τους λόγος που αναδεικνύεται, γιατί εμείς, βέβαια, ακολουθώντας τις αρχές προφορικής ιστορίας, έχουμε πλαισιώσει με ένα ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο τις δικές τους μαρτυρίες, όμως είναι η φωνή τους αυτή που είναι ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο στην ουσία ανήκει σε όλες αυτές τις γυναίκες που μας έδωσαν τις συνεντεύξεις. Και να πούμε, βέβαια, ότι χρειαζόμαστε και νέες μαρτυρίες, οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα, να βρούμε και άλλες γυναίκες για να αναδείξουμε και τις υπόλοιπες πτυχές αυτού του πολύ ενδιαφέροντος θέματος. Η συγκίνηση πάντως ήταν σημαντική.
1: Βέβαια. Η φίλη μας η Κυριακή λέει το εξής: πολλά συγχαρητήρια για την έκδοση, της οποία οι μνήμες και οι φωνές των γυναικών να ακουστούν. Εκτός από τη Singer, υπάρχουν και άλλες σκιακές γραπτομηχανές με εξαιρετική διακοσμητική τέχνη που αξίζει να αναφερθεί. Καλημέρα από την Κυριακή, από την Νίκαια. Δηλαδή είναι αδιανόητο το τι μας λένε, να πούμε. Καλημέρα, μας λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα, Θανάση, και στη συγγραφή. Χάρη σε μια οικογένεια μοδιστρών, επέζησα από την αστεγία και την πείνα. Η αρχοντούλα δεν συντροφεύει τη ζωή μου, που θα το βρω, θα το αφιερώσω στη μοδίστρα τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδας Γεωργίου, από Άνω Κυψέλη. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας, ο οποίος.
0: Συγκλονιστικό μήνυμα.
1: Ο φίλος μας ο Λεωνίδας, ο οποίος κυριολεκτικά, με βάση αυτό που περιγράφει, βγήκε από το δρόμο. Και βέβαια σε σχέση και με το γνωστό περιοδικό. Αγαπημένος φίλος Λεωνίδας, το λέω γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί μιλάω. Αλλιώς δεν θα έλεγα. Δηλαδή, μερικά πράγματα, ξέρετε, μπορεί να μιλάμε γενικά και όπως πολύ σωστά είπατε, μιλάμε γενικά και όριστα για κάτι, όπου όμως αυτό το πράγμα ακουμπάει ανθρώπους, ακουμπάει καρδιές και ακουμπάει ζωές. Δηλαδή, δεν είναι γενικά και αφηρημένο. Τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι και το νόημα της προφορικής ιστορίας. Mm-hmm. Αναδεικνύει πλευρές που στα επίσημα αρχεία δεν υπάρχουν.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή παρουσιάζει τον τρόπο που βιώνει την ιστορία ο κάθε άνθρωπος.
1: Έτσι. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία δεν είναι η ιστορία, η ένδοξη, οι ημερομηνίες και οι μάχες. Είναι η ζωή των καθημερινών και είναι και η ζωή των καθημερινών ανθρώπων.
2: Ακριβώς αυτό κυρίως.
1: Μάλιστα. Καλά, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα. Κυρίες μου, θα ξανακάνουμε εκπομπή. Και όχι μόνο θα ξανακάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε και μια παρουσίαση που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Να κλείσουμε μόνο να πούμε.
2: Ευχαριστούμε
0: ότι είναι
2: πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ναι, φυσακούμε.
0: Και να πούμε, συγγνώμη για την διακοπή,
1: καθόλου.
0: Να πούμε ότι σε αυτό το εκδοτικό εγχείρημα συνέβαλε όλη η ομάδα. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα. Εμείς έτυχε να είμαστε τώρα δύο οι οποίες μιλούμε, αλλά γι' αυτό όλη η ομάδα της Προφορικής Ιστορίας Αθήνας έχει δουλέψει και την ευχαριστούμε και ευχαριστούμε τα μέλη μας, έτσι και όλους εμάς που είμαστε μέλη αυτής της ομάδας της σπουδαίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Κυρίες μου, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας. Γεια σας.

Δεν μπορώ να μην πω μερικά από αυτά τα μηνυματάκια. Και τι ρούχα ράβανε τότε, λέει η Ελένη. Κομψότητα σε τα γεράκια και κοστούμια, όχι σαν την προχειρότητα του σήμερα. Ο πατέρας μου έλεγε όταν είδα τη μάνα σου με τον μπορτό τα γεράκια, την ερωτεύτηκα. Και άλλες τέτοιες υπέροχες ιστορίες, γλυκύτατες ιστορίες. Αχ, κύριε Λαζαρίδη, μου λέει η Βασιλική, έχω γυρίσει από Κηφισιά μέχρι Γλυφάδα για να γράψω για κυρίες. Να ξέρετε πόσο με αγγίξατε. Δεν είμαι εγώ, είναι οι κυρίες μου αυτές. Που έχουν δώσει και πανέξυπνη ιδέα, μα πανέξυπνη ιδέα. Η Μαρία λέει πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την ομάδα, όποια γράφουμε και το βρίσκουμε. Τα αρχικά, υπάρχει η site, μπορούμε να το βρούμε δηλαδή και τα λοιπά για να το έχουμε. Λοιπόν, γιατί πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε όλα τα μηνύματα, παιδιά, είναι αδιανόητο, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Είναι δεκάδες οι φίλοι που έχουν πάρει μέρος στην κλήρωση, που συνεχίζουν τις συμμετοχές μέχρι παρά 10 για να μπορέσουμε να κάνουμε και την κληροσούλα μας. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή σιγά σιγά.

0: Και να περάσουμε σε κάτι άλλο που είναι τόσο επίκαιρο και τόσο μας προσγειώνει σε σχέση με όμορφα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε μόλις προηγουμένως. Νίκος Τόσκας, αγαπημένος φίλος και σύντροφος, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή όταν λέω πριν από μερικά χρόνια, πριν από μερικούς μήνες καλύτερα, λέγοντας στενά του Ορμούς, προφανώς είχαμε απόλυτη άγνοια για το τι ήταν ακριβώς, αλλά κυρίως για το τι ρόλο έπαιζε στην καθημερινότητά μας και στο γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το 2,20. Σε τούτη εδώ τη χώρα εννοώ, άσχετο τι σημαίνει στις υπόλοιπες χώρες, ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο θέμα που συζητούσατε τόσο και που με άγγιξε και εμένα.
0: Προφανώς, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανείς.
1: Πολύ ευαίσθητο θέμα. Η οικιακή οικονομία μετά τον πόλεμο στηρίχθηκε στις μοδίστρες και στις ραπτομηχανές. Εγώ θέλω να τονίσω ότι μετά τον πόλεμο τρία πράγματα ήρθαν κυρίως στην Ελλάδα. Μαζικά οι ραπτομηχανές, οι αμερικάνικες ραπτομηχανές Singer, και οι οποίες αποσκοπούσαν στο να στηρίξουν την οικιακή οικονομία, τα όπλα για να στηρίξουν τον εμφύλιο και τα πλοία, τα Liberties, για να στηρίξουν ή να φτιάξουν τους εφοπλιστές.
0: Ωραία, τσιμέντο που έπεσε εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Καμία βοήθεια βιομηχανική ή άλλης μορφής. Η οικονομία ελληνική στηρίχθηκε ακριβώς στις εντός αγωγικών ταπεινές δουλειές, αλλά τόσο τιμητικές και χρήσιμες, και στις αντιπαραθέσεις μας με τα όπλα και στους εκοπτιστές.
0: Ναι,
1: και τελειώνω αυτό το θέμα, πάμε στο Ορμούς.
0: Και ταιριάζει απόλυτα βέβαια, δεν είναι άσχετα, τίποτα δεν είναι άσχετο, έτσι εννοείται.
1: Ακριβώς γι' αυτό συνέδεσα.
0: Το ξέρω καλέ μου.
1: Οι μορφές της εκμετάλλευσης τώρα έχουν μεταφερθεί σε άλλες χώρες. Αντί να ράβουν στην Ελλάδα, ράβουν κάποια παιδάκια και κάποιες γυναίκες στην Ανατολική Ασία για να φοράμε εμείς φτηνά μπλουζάκια και πουκάμισα και παντελόνια.
0: Με μισθούς εξαιρετικά αδιανόητους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς για μερικά σέντς. Και οι μορφές του υπεριαλισμού, του αρπάγματος δηλαδή του πλούτου, του ενεργειακού πλούτου ή της αποτροπής της μεταφοράς ενέργειας σε άλλες χώρες, π.χ. Κίνα, βλέπουμε να γίνονται σήμερα μέσω των στενών του Ορμούζ και μέσω του πολέμου που μάλλον οι ενδείξεις λένε ότι τελειώνει, αλλά δεν ξέρω αν τελειώνει εκεί και αρχίζει αλλού.
0: Ναι, να κρατάμε μικρό καλάθι βεβαίως.
1: Ας κρατάμε πισινή, ναι, γιατί αυτό που κινεί τα πράγματα είναι η επιδίωξη του κέρδους, του αχαλήνου του κέρδους, όχι του κέρδους έτσι που βγάζει ο περιπτεράς, του αχαλήνου του κέρδους που βγάζουν οικονομικές ολιγαρχίες σε μεγάλες χώρες ή και σε μικρότερες χώρες. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι πράγματι πάει ο πόλεμος να χαλαρώσει, να σταματήσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί άκουσα πριν από λίγα λεπτά τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, των ΗΠΑ, τον Ρούμπιο, να λέει ότι ο σπόνσορας της παγκόσμιας τρομοκρατίας είναι το Ιράν, επομένως δεν ξέρω.
0: Τραβάμε το σκηνί από μια μεριά και το λασκάρουμε από την άλλη. Ναι, γνωστή ιστορία.
1: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησε για τους λόγους που ξέρει όλος ο κόσμος, για τα πετρέλαια της περιοχής, για να σταματήσει ή να επιβραδυνθεί η μεταφορά πετρελαίων στην Κίνα και άρα να ανακοπεί η παραγωγική δραστηριότητα της Κίνας, που είναι ο κύριος ανταγωνιστικός παράγοντας των ΗΠΑ και της Δύσης. Τίποτα. Και από εκεί πέρα πήγαν και τα πυρηνικά και όλα τα άλλα και μπήκε το Ισραήλ στο παιχνίδι, που έχει τις δικές του επιδιώξεις στην περιοχή για να κάνει το μεγάλο Ισραήλ και να αποτρέψει τον κύριο αντίπαλο που είναι το Ιράν και οι άλλες συμμαχίες του, όπως είχε σβολάξει στο Λίβανο κτλ. Επομένως δεν πέτυχε τίποτα ο Τραμπ με όλα αυτά, ή πέτυχε ελάχιστα, ίσως κάποια καθυστέρηση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάποια εξομάλυνση των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή, οι χώρες του κόλπου, οι άλλες, τα Εμμυράτα και τα Βασίλεια, αυτά τα, με τα καθεστώτα τα αυταρχικά.
0: Ναι. Και που αυτοί δεν έχουν ενιαία άποψη όλοι, βέβαια. Είναι...
1: Ακριβώς. Έχουν αποδυναμωθεί πάντως όλοι αυτοί. Και η κυρίαρχη δύναμη τώρα στην περιοχή μάλλον είναι το Ιράν, το οποίο αντί να αποδυναμωθεί μάλλον δυνάμωσε, παρά τις απώλειες που δέχτηκε το 50% του ΑΕΠ του, έχει χαθεί, αλλά μακροπρόθεσμα βλέποντας μάλλον έχει κερδίσει. Και να πάω και στην άποψη, όχι κανενός προοδευτικού ή σοσιαλιστή, αλλά του Ρόμπερτ Κέιγκαν, που θεωρείται νεοσυντηρητικός στην Αμερική και γράφει και στο περιοδικό Atlantic και σε άλλα νεοσυντηρητικά έντυπα, και λέει ότι το Ιράν έχει ήδη υπονομεύσει τη στρατηγική θέση των ΗΠΑ, ώστε ήταν να θεωρείται είτε συντελεσμένη είτε πολύ πιθανή, και κάνει και μια αντιπαραβολή με το Βιετνάμ, που λέει ότι η ήττα του Βιετνάμ δεν ήταν καθοριστική για την κυριαρχία της Αμερικής, ενώ η ήττα ή η κατάσταση που προκύπτει από το Ιράν είναι καθοριστική για την μείωση της ισχύος, της αμερικανικής ισχύος. Άρα πολλά πράγματα αλλάζουν, ο επόμενος κόσμος θα είναι ίσως ακόμη πολύ επικίνδυνος, αλλά...
0: Και σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν από πάνω μας στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι, δεν είναι άσχετα τα πράγματα, έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Θανάση, ακριβώς όλα αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Μπορεί να ο Τραμπ να αφήσει το Ιράν και να πάει στην Κούβα ή να πάει στη Γρυλανδία ή να πάει δεν ξέρω πού.
0: Τα μέτωπα που έχει ανοίξει.
1: Σε αυτά τα μέτωπα.
0: Για να μπορέσει να κρατήσει ένα στοιχειώδες ποσοστό στην Αμερική, το οποίο πέφτει κατακόρυφα συνέχεια. Αλλά πέφτει σε σχέση με αυτό. Ναι.
1: Και να στηρίξει τα μεγάλα συμφέροντα που τον στήριξαν για να γίνει πρόεδρος. Και βλέπουμε ακριβώς την ίδια στιγμή που πάει να καταλαγιάσει το θέμα στο Ιράν, να αυξάνει η ένταση στην Ουκρανία. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς του Κιέβου, είχαν προηγηθεί ουκρανικοί βομβαρδισμοί σε περιοχές της Ρωσίας και στην ίδια τη Μόσχα. Επομένως βλέπουμε μια ένταση στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε τις βαλτικές χώρες να ξύνονται στην γλίτσα του Τομπάνη και να επιδιώκουν την ένταση για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη των Βρετανών και των Γάλλων και των άλλων, των Γερμανών. Και σε όλα αυτά, είτε θέλουμε είτε όχι, μπλεκόμαστε κι εμείς από άστοχες ενέργειες κυβερνητικές, όπως έγινε με το
0: τη μία μετά τη μία μετά την άλλη, βέβαια, έτσι.
1: Ακριβώς, τη μία μετά την άλλη. Πήγαμε να εμπλακούμε σε σχέδια στον Περσικό με τον Μακρόν που ήρθε εδώ και συνηγορήσαμε ότι πρέπει να έχουμε ρόλο στην περιοχή, γιατί μας ενδιαφέρει η διακίνηση του πετρελαίου, δηλαδή η διακίνηση του πετρελαίου από τους εφοπλιστές εννοούμε. Και αφού γλιτώσαμε από εκεί, τώρα κινδυνεύουμε από την άλλη μεριά, από την Ουκρανία, που μας μπλέκουν αυτοί, γιατί ίσως μας θεωρούν ξέφαρτα μπέλη και αφήνουν τα ντρόουν στα ναυτικά τους να αλωνίζουν στο Ιόνιο ή στη Μεσόγειο γενικότερα. Όταν κάνεις μονομερή εξωτερική πολιτική, όπως έχουμε εμείς προσδεθεί χωρίς κανένα όριο και στην αμερικανική πολιτική και στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, και αδειάσαμε και από όπλα τα νησιά για να τα στείλουμε στην Ουκρανία, αυτά παθαίνεις. Και ενώ, λέω το τελευταίο παράδειγμα, ενώ ένα ντρόουν ουκρανικό πήγε από λάθος στην Εστονία και ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία από την Εστονία, δεν ζήτησε καμιά συγγνώμη από εμάς για τον ναυτικό ντρόουν.
0: Ναι, το οποίο κατά τύχη δεν μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Κατά τύχη ακριβώς, γιατί μας θεωρεί δεδομένους. Αυτά παθαίνεις όταν σε θεωρούν δεδομένο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Νίκο μου. Να σε καλά. Γεια χαρά.

Γρήγορα δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 48, νεαρέ Ευάγγελε. Το 7, γιατί άραγε, ναι. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Ναι. Τσαφαλιάς Δημήτρης και Βασιλική Καμπάνη. Βασιλική Καμπάνη, Τσαφαλιάς Δημήτρης. Πηγαίνετε από Δευτέρα από τις εκδόσεις Εύμαρος, εκεί στον Ταύρο, κοντά στο σταθμό της Καλυθέας, για να απολαύσετε και με έναν ωραίο καφέ, αλλά και να πάρετε και το βιβλίο σας. Ξαναλέω, Τσαφαλιάς Δημήτρης και Βασιλική Καμπάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Βαγγέλης Δοξαράς, Μαρία Θπατσελή, Θανάση Λαζαρίδης, ακολουθείς, τέλειος Ελληνιάδης. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
6: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνη. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα από το Νέο Δελχή ότι είναι πιθανό ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση τις επόμενες ώρες σήμερα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Το σχέδιο για το απόθεμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο επόμενο διάστημα. Τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με θέματα Δυτικά Βαλκάνια ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για αύριο, ώρα 11, υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ομαδικά βασανιστήρια, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής τους από το Ισραήλ, κατήγγειλαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Στολίσκου Φλωτίγια, τα οποία επέστρεψαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Η ενότητα και η ανασύνθεση είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στον στρατηγικό στόχο να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και προοδευτική διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Την ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με βάση τα νέα δεδομένα καθώς και τη σύγκληση των κομματικών οργάνων υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ News. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις που προφανώς θα σχετίζονται με τη διάταξη μάχης και την προετοιμασία του κόμματος με βάση τα δεδομένα για την εκλογική μάχη. Ψηφίζουν σήμερα οι Κύπριοι πολίτες για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Οι εκλογές αναμένεται να αλλάξουν τον κομματικό χάρτη της χώρας και να επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων για τον αγώνα της EuroLeague και, που θα λειτουργεί από τις 5 το απόγευμα σήμερα, ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη, οι σειρμοί θα πραγματοποιούν ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από το σταθμό Φάληρο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό. Στη διεθνή επικαιρότητα, νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στη γύρω περιοχή σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στις αθλητικές ειδήσεις, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του Final Four για τη EuroLeague 2026. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 9 το βράδυ. Η Ελλάς ανακοινώνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωση σε κανένα φύλαθλο που δεν διαθέτει εισιτήριο και ταυτότητα.
6: Ο καιρός.
7: Άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Ακολουθεί τώρα ο Στέλιος Ελληνιάδης.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική και με τις τέχνες, με μια συνομιλήτρια που δεν μπορείς να την εξαντλήσεις, γιατί είναι πολύ δυναμική, είναι πανταχού παρούσα, θα το καταλάβετε στην εξέλιξη της κουβέντας μας, και όποια πέτρα και αν σηκώσεις στο χώρο τον αγωνιστικό καλλιτεχνικό, θα τη βρεις από κάτω. Θα τη βρεις από κάτω όρθια όμως. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλεσμένη σήμερα είναι για δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή η Φέη Τζανετουλάκου, η οποία είναι ιστορικός τέχνης. Εγώ τη γνώρισα στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, που με είχαν καλέσει εκεί να κάνω μια ομιλία για τον Μανώλη Γλέζο, και ήταν από τα μεγάλα μπόνους που πήρα από αυτήν την σύντομη παραμονή μου στο Βόλο, που γνώρισε τη Φέη, και νομίζω ότι συντονιστήκαμε πολύ γρήγορα αμέσως. Θα το διαπιστώσετε και στην κουβέντα μας. Φέη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες πάλι έναν αγώνα δρόμου. Δεν ξέρω αν κατάφερες το πούλμαν που σε έφερε από το Βόλο να σε αφήσει έξω από το σταθμό. Γιατί μόνο έτσι θα προλάβες.
1: Δεν ξέρω, Στέλιο, αλλά βγάζω φτερά για να έρθω σε σένα. Έξω είχε βροχή, είχε άσχημο καιρό. Μπήκα σε αυτό το στούντιο και φώτισε ο ήλιος. Έχεις αυτή τη... Το λέω ξεκάθαρα και χωρίς καμία διάθεση να σε κολακεύσω. Έχεις αυτή τη δυναμική. Καλά. Φωτίζεις και μέσα από τη φωνή.

0: Είχες μία δίκη την Παρασκευή για την οποία επίσης θα μιλήσουμε γιατί είναι σημαντική στο Βόλο. Ευτυχώς απαλλάχτηκες και γλίτωσες από αυτό το βραχνά. Την περασμένη Κυριακή που σε είχα καλέσει να έρθεις, ήσουνα στην Κρήτη για να πάρεις μέρος στη διαδήλωση κατά της βάσης της Αμερικάνικης στη Σούδα. Και λίγο πριν που πάλι σε είχα αναζητήσει, ήσουνα στην Ιταλία. Συμμετείχες εκεί στην Biennale και πήρες μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις για να αποτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ, που είναι σκάνδαλο μεγάλο, σε μια καλλιτεχνική διοργάνωση σαν την Biennale. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, μια και είσαι πάρα πολύ χωμένη στο χώρο των τεχνών και παρακολουθείς τις εξελίξεις και τα ρεύματα και τις τάσεις, αλλά είσαι και εμπνεύστρια και οργανώτρια εκδηλώσεων. Αν αναφερθώ και μόνο στις εκθέσεις και τις πιο σύνθετες δράσεις που έχεις οργανώσει στον Λόφο, στην Κυψέλη, που είναι ένας χώρος πολιτισμού και προσφέρεται για να γίνουν ωραία πράγματα και γίνονται ωραία πράγματα και πολλά από αυτά οφείλονται σε σένα. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία των τεχνών τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, αλλά ούτε και από τη συμπεριφορά των καλλιτεχνών σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, κάπως έτσι.
1: Α, άρχισες από τα σκληρά, ναι. Από τα δύσκολα. Θα κάνουμε όντως ένα ταξίδι σήμερα, θα πάμε σε αυτά τα διάφορα μέρη στα οποία συνέβησαν πραγματικά ιστορικές, διαδραματίστηκαν ιστορικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού τον τελευταίο καιρό. Αλλά αφού ξεκινάμε από εδώ, από εδώ που είμαστε, από την Ελλάδα, όλα έχουν ένα υπόβαθρο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με την τέχνη. Η τέχνη, αυτό που ακούγεται, δεν μου αρέσει να το λέω γιατί ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ σαν διαφημιστικό σλόγγαν, η βαριά βιομηχανία, ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, που εν τέλει αυτό πραγματικά είναι, όσο και να ακούγεται μαρκετίστικο έτσι, αυτή η φράση, είναι απαξιωμένος. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία έτσι, οι καλλιτέχνες την εβδομάδα έχουν ένα επίδομα, έχουν ένα μεγάλο επίδομα, έχουν 300 με 400 ευρώ για να παράξει τέχνη. Γιατί ο καλλιτέχνης θέλει το χώρο του, θέλει το χρόνο του, θέλει την έμπνευσή του, θέλει να μπορεί να ανθίζει. Είναι σαν ένα χωράφι που το σπέρνεις και ανθίζει. Στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης είναι τελείως απαξιωμένος.
0: Φέει με καθεστώς ελευθερίας ή έχει και αυτό τους περιορισμούς του το γεγονός ότι παίρνουν ένα επίδομα από το κράτος?
1: Απόλυτη ελευθερία.
0: Ωραία.
1: Δεν τους καθορίζει τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν και πού θα το κάνουν. Απόλυτα. Σαν παράδειγμα έφερα.
0: Ναι.
1: Όπου και στη Γαλλία το ίδιο ισχύει. Στην Ελλάδα, εάν πει σε κάποιον τι κάνεις, είμαι καλλιτέχνης, είμαι ζωγράφος, τι να πω εγώ σαν θεωρητικός, δηλαδή ακόμα πιο ακούγεται, πιο extreme, πιο εξωγήινο, ο άλλος θα γυρίσει και θα γελάσει. Δηλαδή, ζωγραφίζεις, ας πούμε, βάφεις, τι κάνεις.
0: Δεν είναι καλύτερα από παλιότερα που θεωρούσαν τις ηθοποιήνες, τις θεωρούσαν πόρνες.
1: Πραγματικά, τηρουμένων αναλογιών, έχει ένα τέτοιο εκτόπισμα με την κακή έννοια, έτσι, το να ανήκεις στον καλλιτεχνικό χώρο, ακριβώς.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, να το αισθάνεσαι εσύ και να το εκφράζεις αυτό το πράγμα, ότι ισχύει σήμερα.
1: Γενικά οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι δεν εργάζονται ως καλλιτέχνες. Δεν έχουν δηλαδή η κεντρική τους εργασία, γιατί και είναι καλλιτεχνική εργασία. Δουλεύεις, παράγεις αυτή την έμπνευση, η οποία έχει ανταπόκριση έτσι, στο ευρύ κοινό. Δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, δεν υπάρχει κοινό αυτή τη στιγμή για την τέχνη. Όλα ξεκινάνε και πραγματικά όλα ξεκινάνε από την εκπαίδευση. Δεν έχει περάσει πέρα από το μάθημα των τεχνικών, το οποίο συχνά γίνεται, μπορεί να το καθηγητής να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο μάθημα που θεωρεί πιο σημαντικό, ή όπως είδαμε και πρόσφατα, να βγουν καλλιτεχνικά μαθήματα μέσα από την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αυτό το έναυσμα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το εξωτερικό, γιατί ανάλογα τι εννοούμε για εξωτερικό, δεν μου αρέσει να μιλάω για τη Δύση ειδικά. και ειδικά τον τελευταίο καιρό. Δεν νομίζω ότι έχει να μας προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή η Δύση. Παρ' όλα αυτά, όταν θα πας σε ένα μουσείο έξω,

0: θα δεις ότι είναι γεμάτο σχολεία. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Και έτσι τα παιδάκια, τα παιδιά που έχουν κάποιο ταλέντο και έχουν την καλλιτεχνική έμψη και το έχουν μέσα στα γονίδια τους, κάνουν μεγάλο αγώνα να μπουν σε μια σχολή, να πάρουν ένα πτυχίο που θα λέει καλλιτέχνη, εικαστικό έργο, και μετά τι γίνεται. Αποξιώνονται πλήρως. Όταν λοιπόν έχεις φτωχοποιήσει.
1: Βέβαια δεν είναι το ίδιο σε όλες τις τέχνες. Ίσως είναι πιο δύσκολα στον τομέα των εικαστικών.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί τα εικαστικά δεν έχουν και αυτή την ευρία, πώς να το πούμε, διάχυση μέσα στην κοινωνία, όπως η μουσική για παράδειγμα, ή όπως το θέατρο. Και αυτό το βλέπουμε και στις επιχορηγήσεις επίσης, που παίρνουν τα εικαστικά, παίρνουν τις μικρότερες επιχορηγήσεις έτσι κι αλλιώς από το ελληνικό κράτος. Και όντως ισχύει αυτό, αλλά γενικά θα δεις πολλούς μουσικούς που δουλεύουν σε μέρη που δεν ήταν αυτά που είχαν σκεφτεί να κάνουν. Θα δεις σε θέατρα να έχουμε και. Παράγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι το μόνο αδικό καλό, είναι ότι παράγουμε. Θα δεις πόσα θέατρα υπάρχουν, πόσες γκαλερί υπάρχουν. Πολλά από αυτά φυτοζούν. Ποιες γκαλερί είναι αυτή τη στιγμή που πραγματικά επιβιώνουν μέσα από το αγοραστικό τους
1: κοινό. Βέβαια αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την πολιτική. Τώρα έχουν επιδεινωθεί οι καταστάσεις, γιατί υπάρχει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Και ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει δυσκολία όχι μόνο να παρακολουθήσει το πώς εκφράζονται οι καλλιτέχνες, έχει μεγάλη δυσκολία να εκφραστεί ο ίδιος.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λίγο να πάμε λίγο πιο πίσω και να σκεφτούμε τι έκανε ο άνθρωπος πραγματικά. Να πάμε πάρα πολύ πίσω. Όταν πρώτο συνειδητοποίησε την ύπαρξή του σε αυτή τη γη, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αποτυπώσει αυτά που έβλεπε γύρω του. Το πρώτο πράγμα ήταν το καλλιτεχνικό έργο. Πριν ακόμα. Ταυτόχρονα μάλλον με την αναζήτηση τροφής. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι μέσα σε όλους μας. Το πώς καταπιέζεται μέσα στην κοινωνία που ζούμε ακριβώς και ειδικά μετά την οικονομική κρίση είναι το ζήτημα. Ξεκίνησα έτσι λέγοντας, θέλοντας να παρουσιάσω το πεδίο στο οποίο κινείται η τέχνη αυτή τη στιγμή, που είναι όντως το πεδίο της φτωχοποίησης, της καλλιτεχνικής εργασίας. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ο καλλιτέχνης ξεκινάει μια ζωή γεμάτη ανασφάλεια. Τι θα κάνει αναγκαστικά, εάν του παρουσιαστούν ευκαιρίες, έτσι όπως είναι απαξιωμένος, δεν θα κάτσει να σκεφτεί τι είναι από πίσω από αυτή την ευκαιρία, ποιος την προωθεί, ποιος βασικά προωθεί εμένα να παράξω και συγκεκριμένα καλλιτεχνικά έργα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και μια τάση να μπαίνει σε ένα κανάλι η καλλιτεχνική έκφραση και όλοι να κάνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Έτσι. Δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, δεν βλέπουμε πολύ ζωγραφική. Γιατί τώρα δεν είναι σε εισαγωγικά πάντα έτσι, στη μόδα η ζωγραφική. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που ελέγχουν, και δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κέντρα που ελέγχουν την παραγωγή της τέχνης. Είτε πρόκειται για μεγάλα ιδρύματα, είτε πρόκειται για χορηγούς, είτε πρόκειται για σπόνσορες. Για όλο αυτό το τοπίο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε βέβαια ότι η τέχνη τη θέλει ένα σύστημα. Για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Στις χώρες του κόλπου, ας το πούμε έτσι, μόλις έγινε αυτή η φοβερή ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στα Εμιράτα, ενώ το χρήμα έρε άφθονο τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δεν είχαν όμως αυτό. Δεν είχαν την πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Εγώ ήμουν στο. Έχω περάσει δηλαδή από εκείνες τις περιοχές και δεν υπήρχαν καν μουσεία ή γκαλερί, τίποτα, πριν από περίπου 15 χρόνια.
1: Υπάρχουν πλούσιοι βέβαια που αγοράζουν τα έργα τέχνης. Έτσι.
0: Θέλανε να ιδρύσουν, να εδραιώσουν ένα πολιτιστικό προφίλ. Φέραν το Λούβρο, φέραν τις μεγάλες γκαλερί, κάνουν μπιενάλε. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν πόσο η τέχνη λειτουργεί και σαν ένα εργαλείο για να δώσεις, να προσδώσεις ένα κύρος, μια παρουσία στο γίγνεσθε, στο διεθνές γίγνεσθε. Στην Ελλάδα όλα πάνε ανάποδα. Εμείς τη χάνουμε την παρουσία μας. Μας έχει κρατήσει πίσω και μια αρχαιολατρεία, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό που σημαίνει τώρα είναι ότι την τέχνη στην Ελλάδα τη λιμένονται συγκεκριμένα κέντρα. Και αυτό ισχύει και το λέω με όλη την γνώση των λόγων. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να ξεκινάς, μάλλον να, ούτε να αναβιώνεις, πώς να το πω, να συνεχίζεις μια μεγάλη έκθεση, η οποία για παράδειγμα Τέλος πάντων, για την Biennale της Αθήνας μιλάμε. Και να έχεις στο Board of Trustees, που σημαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έχεις τη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Ή να έχεις εφοπλιστές που σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα του No Harbor for Genocide είναι οι κεντρικοί από όλη την Ευρώπη που πηγαίνουν υλικό για τον πόλεμο, όχι για τον πόλεμο, για τη γενοκτονία στη Γάζα. Ναι. Πόσο αμοραλιστής πρέπει να είσαι για να έχεις αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα διαφορετικά?
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό από τη φύση του είναι εχθρικό στις τέχνες, είναι στη δημιουργία. Η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων είναι οι άνθρωποι στους οποίους στην δημιουργική της πλευρά η τέχνη αντιπαρατίθεται, δεν συμβαδίζει με αυτούς ούτε υποβάλλεται σε αυτούς. Έτσι, πρέπει η τέχνη να έχει κάτι ρηξικέλευτο, να αλλάζει την κοινωνία, τις αντιλήψεις των ανθρώπων προς κάτι ανώτερο, καλύτερο. Δεν μπορεί να υποτάσσεται στις πρακτικές που προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως εκεί έχει πάει, όπως και οι μεγάλοι οργανισμοί που λες, που είναι εντυπωσιακοί εδώ στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Νιάρχος, η Στέγη Ωνάση. Και αν ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους που πηγαίνουν και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, θα είναι και ευχαριστημένοι, γιατί προσφέρουν σε περιβάλλοντα τα οποία είναι άνετα, πλούσια, παρέχουν υπηρεσίες πολλές, δείχνουν θεάματα που δεν υπάρχουν άλλοι φορείς για να τα δείξουν, αλλά βλέπουμε ότι ενώ έχουν κυριαρχήσει λόγω της ισχύως τους εδώ και πολλά χρόνια πια, ότι δεν έφεραν και την εξαγγελθήσα ανάπτυξη των τεχνών που τα ίδια τα ιδρύματα αυτά παρουσιάζουν.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή παρουσιάζουν έτοιμα πράγματα ή κάνουν και καινούργιες παραγωγές, οι οποίες όμως δεν αλλάξανε ούτε τα ρεύματα στην Ελλάδα, δεν αλλάξανε ούτε, δεν προσφέρανε μια φυσιογνωμία στον τόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αίσθηση ότι ο τόπος ωφελήθηκε, γιατί πηγαίνει ο κόσμος, καταναλώνει τα θέαματα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Δεν μπορεί να πάει, ξέρετε, πολλοί κόσμος. Διότι δεν μπορείς να δώσεις 80 ευρώ για να πας να δεις μια performance. Είναι αδύνατον. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Επομένως, τι διάχυση έχει αυτό?
1: Ναι. Δεν έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγχεται η καλλιτεχνική δημιουργία από τα πάνω. Εάν δούμε τις περιόδους που υπήρξε μια άνθηση πολιτισμική, είτε στην Ελλάδα είτε στη Βρετανία που συζητούσαμε λίγο πριν, θα δει κανείς ότι αυτά ξεκινούν αυθόρμητα από τα κάτω. Ξεκινούν από τις ζυμώσεις και τις τριβές που γίνονται μέσα στο κοινωνικό σώμα.
0: Ακριβώς.
1: Και αναδεικνύονται οι καλλιτέχνες, είτε πρόκειται για τη μουσική είτε πρόκειται για τη λογοτεχνία. Εμείς είχαμε σπουδαία λογοτεχνία και σπουδαία μουσική και στη δεκαετία του 60 και του 70 και προπολεμικά ακόμη είχαμε φαινόμενα τέτοια, τα οποία γιατί δεν τα έχουμε σήμερα, ενώ έχουμε προχωρήσει υποτίθεται στον εξυγχρονισμό και έχουμε σήμερα οργανισμούς που ασχολούνται με τις τέχνες που δεν τους είχαμε ποτέ.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Έχουμε και το Μέγαρο, έχουμε και το Ίδρυμα Νιάρχος, έχουμε και τη Στέγη Ωνάση. Και γιατί λοιπόν δεν έχουμε μια άνθηση, δεν έχουμε καινούργιες μουσικές, καινούργιες ζωγραφικές, να είναι και κτήμα της κοινωνίας, όχι κάποιων μειονοτήτων.
0: Και να φουγκράζεται την κοινωνία και να, όπως ακριβώς αυτό που είπες, Θέλιο, η τέχνη να συμβαδίζει με τη ζωή. Όταν ανεβάσαμε την Biennale της Γάζας στο Λόφο τον προηγούμενο φθινόπωρο, έβλεπες καταρχήν πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σφυροκοπούνται έτσι καθημερινά, πώς έχουν τέτοια δύναμη για ζωή και πώς η τέχνη το όπλο τους. Και πόσο ειδικά αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να τους εξαλείψουν, δηλαδή ποιους, τους ζωγράφους, τους ποιητές, τους καλλιτέχνες, τους ακαδημαϊκούς. Και φυσικά όλους όσους έχουν σχέση με το πνεύμα, μαζί με τους γιατρούς, μαζί με τους δημοσιογράφους. Βλέπεις λοιπόν αυτό που, δηλαδή θέλω να σκοτώνουν πάντα το καλό.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, θέλουν να σκοτώνουν τους δημιουργικούς ανθρώπους, γιατί έτσι ουσιαστικά αποκεφαλίζουν τις κοινωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Και οι κοινωνίες είναι ακέφαλες και δεν έχουν προσανατολισμό. Ναι. Γιατί αν δεν έχεις τους ανθρώπους αυτούς του πνεύματος, η κοινωνία είναι στήρα, είναι φτωχή. Δηλαδή τις έχεις πάρει τα σωθικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι 2 λεπτών στη μέση των 2 ημιώρων και συνεχίζουμε με την Φέη Τζανετουλάκου, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ κέρια συζήτηση.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
3: They called it paradise. Palm trees, blue water, private jets. But behind the gold dome, the ocean kept its secrets.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι ένα κομμάτι το οποίο κατά μία έννοια έχει σχέση με όλα όσα συζητάμε. Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία γράφτηκαν με θέμα την υπόθεση Epstein, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με αυτόν τον παιδόφιλο επιχειρηματία, ο οποίος έφτιαξε ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο εμπλέκονταν από τους προέδρους της χώρας, δηλαδή από τον Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον, μέχρι τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Gates και Elon Musk και οι λοιποί, στους οποίους ο Epstein, εκτός από διάφορες διευκολύνσεις επιχειρηματικές με τις οποίες ήταν ανακατεμένος, τους παρήχε και ανήλικα κορίτσια, ένα δίκτυο στο οποίο είχαν εμπλέξει αυτά τα καθάρματα, είχαν εμπλέξει πάνω από 1000 κορίτσια και τα πρόσφεραν ως μπόνους στο νησί που είχε ο Epstein, αλλά και σε άλλα ιδιαίτερα διαμερίσματα και σε άλλους χώρους, και μαζί κλείνανε και δουλειές και προβάλλανε ανθρώπους και δημιουργήσαν ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο κάπου έγινε μια ρογμή, αποκαλύφθηκε μετά από δεκαετίες, αποκαλύφθηκε, συγκαλύφθηκε για πάρα πολλές δεκαετίες, και όταν πια δημοσιοποιήθηκε έκανε ένα τεράστιο θόρυβο. Και λένε πολλοί ότι ένας από τους λόγους που ο Τραμπ ξεκινάει καινούργιους πολέμους, ένας από τους λόγους, όχι ο μοναδικός και πιθανότατα όχι ο κύριος, αλλά ένας παρεπόμενος λόγος, πολύ σημαντικός, είναι για να μην ασχολείται η Αμερικάνικη κοινωνία με το σκάνδαλο Epstein, στο οποίο εμπλέκεται πάρα πολύ ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί ο Epstein ήταν κολλητός του φίλος. Και λένε ότι εκεί γνώρισε και την σύζυγό του, ο Τραμπ. Λοιπόν, και βγήκανε πάρα πολλά τραγούδια, άμα ψάξει κανείς μπορεί να τα βρει στο διαδίκτυο, να βρει, δεκάδες είναι τα τραγούδια αυτά, τα οποία αναφέρονται και ονομαστικά σε πολλούς από αυτούς που συμμετείχανε σε αυτό το κύκλωμα το τεράστιο, των πλουσίων, των ολιγαρχών και των πολιτικών πρώτης γραμμής, αφού συμμετείχαν οι πρόεδροι και υπουργοί των Αμερικανικών κυβερνήσεων, αλλά και πρωθυπουργοί άλλων χωρών, όπως ο Εχούντ Μπαράκ του Ισραήλ. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη ιστορία, μπορεί να προλάβουμε να συζητήσουμε και γύρω από αυτό το ζήτημα με την Φέη Τζανετουλάκου, γιατί όλα σχετίζονται, τίποτα δεν είναι άσχετο, δηλαδή και οι πόλεμοι που γίνονται σχετίζονται με τα σκάνδαλα, με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και δυστυχώς και με τις τέχνες.
1: Ναι, και να πούμε εδώ ότι αυτό το τραγούδι είναι ιρανικό, το έχουν φτιάξει οι Ιρανοί σε αυτά τα εξαιρετικά βίντεο που φτιάχνουν για να δείξουν τη διαφορά πολιτισμού μεταξύ της μίας κοσμοθεωρίας, ας το πούμε έτσι, και της άλλης. Ένας πολιτισμού που είναι μόνο, μετράει 100 χρόνια ζωής, και φυσικά μιλάμε για το δυτικό πολιτισμό της Αμερικής, δεν μιλάμε για την αυτόχθονη τεράστια ιστορία της. Και βέβαια έναν πολιτισμό που ξεκινάει από το βάθη, χάνεται μάλλον στο βάθος του χρόνου, που είναι η Περσία. Και οι ηθικές του αξίες, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας έκανα αυτή την εισαγωγή. Σας έχω μιλήσει ξανά για την υπόθεση Epstein. Εδώ στην Ελλάδα λένε Epstein, γιατί κανονικά ως γερμανικής προέλευσης προφέρεται Epstein, αλλά στις ΗΠΑ που τα προφέρουν εξαμερικανισμένα προφέρεται Epstein. Και εγώ βεβαίως, εφόσον ο ίδιος προσφωνούσε τον εαυτό του Epstein, χρησιμοποιώ το Epstein και όχι το Epstein. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τη συζήτηση με τη Φέη Τζανετουλάκου. Μιλάμε για την κατάσταση των τεχνών, για το πώς έχουμε μια κατάσταση αφυδάτωσης, θα μπορούσα να πω, στις τέχνες. Δεν έχουμε εκείνα τα σημαντικά, τα μεγάλα ρεύματα. Αν αναζητήσει κανείς, θα βρει μεμονωμένα πράγματα, γιατί υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι και ταλέντο έχουν και αγωνίζονται να δημιουργήσουν, αλλά δεν έχουμε μεγάλα ρεύματα που θα βοηθούσαν και τις μεμονωμένες προσπάθειες να αναδειχτούν και να ενώνονται οι καλλιτέχνες με την κοινωνία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους.
1: Ακριβώς, Στέλιο, και πριν μπει το μουσικό διάλειμμα, λέγαμε ακριβώς ότι αυτοί οι νέοι μεγάλοι εξουσιαστικοί, ας το πούμε έτσι, πυρήνες τέχνης, δεν βγάζουν προς τα έξω νέα μεγάλα ονόματα πολιτισμού. Μπορεί να οικειοποιούνται ή να κάνουν ολόκληρα ιδρύματα για τον ήδη υπάρχον πολιτισμό, με γνωστούς συγγραφείς να τους διαφυλάσσουν το έργο τους κτλ. Αλλά όμως βλέπεις ότι από μέσα δεν βγαίνουν. Γιατί το πρόταγμα είναι η εξουσία και δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι η ζωή, διότι αν πραγματικά προτάσεις τη ζωή, όταν προτείνεις έναν καλλιτέχνη, για παράδειγμα, να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα σου, τη χώρα μας, σε μια μεγάλη διοργάνωση, και εκεί μπορούμε να πάει το μπαλάκι και στην Βενετία, περιμένεις ότι θα πάρει κάποια θέση πάνω στα τρομερά ζητήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πάρει μια θέση, όπως πήρανε 25 άλλες χώρες σε σχέση με τη γενοκτονία και σε σχέση με την παρουσία ενός γενοκτονικού περιπτέρου. Αλλά βλέπεις ότι στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχει περάσει τόσο πολύ το φύγμα του φόβου ότι θα απομονωθεί ένας καλλιτέχνης αν πραγματικά μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας. Η Ελλάδα δεν παίρνει καμία θέση, όπως το είδαμε και πρόσφατα, και όχι μόνο δεν παίρνει θέση, πολλές φορές συγχροτίζεται με αυτές τις, και πραγματικά είναι σκοτεινές δυνάμεις. Και όταν έχεις ένα εθνικό θέατρο, το οποίο τι λέει η λέξη, είναι εθνικό, είναι πανελλήνιο, είναι δικό μας. Εμείς το συντηρούμε, το Εθνικό Θέατρο, και τους μισθούς των ανθρώπων που δουλεύουν για το Εθνικό Θέατρο, και δέχεται να διοργανώσει μια δράση στην οποία ο κύριος χορηγός είναι ένας άνθρωπος που έχει μια τεράστια αλυσίδα ξενοδοχείων, που φέρνει αυτή τη στιγμή τους γενοκτόνους για να κάνουν σπα και να ξεκουραστούν από τις δολοφονίες των 20.000
0: νεκρών παιδιών. Ναι, τους στρατιωτικούς από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν το λες πολιτισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Αυτός είναι δοσιλογισμός. Και αυτό είναι, όχι μόνο την ελληνική τέχνη δεν προτάσει, επίσης θέλω να πω, γιατί έρχομαι, τα ψάχνω πάρα πολύ και ψάχνω όταν ακούω κάτι να δω ποιος συμμετέχει, αν γνωρίζει τι συμβαίνει, με ανθρώπους που έχω μιλήσει, που είναι άνθρωποι του δικού μου κύκλου. Είτε πρόκειται για καλλιτέχνες, είτε πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χώρους τέχνης, που μιλάνε σε αυτά τα συνέδρια, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς, γιατί πρόσφατα είδαμε και ένα συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που είχε κεντρικούς ομιλητές γενοκτόνους. Έτσι. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι είτε προφασίζονται άγνοια, εγώ δεν γνώριζα, αλήθεια, εγώ γιατί το γνωρίζω δηλαδή, γνωρίζω ότι γίνεται μια γενοκτονία. Ζούμε σε πάρα πολύ ύποπτους καιρούς.
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανείς, ότι η γενοκτονία έχει ακουστεί και δεν είναι καν τις πρώτες μέρες.
1: Είτε καθαρά μοραλιστικά ότι ναι, αλλά εγώ θα κάνω την ομιλία μου, θα πω αυτό που θέλω και δεν πρόκειται να απασχοληθώ, δεν με ενδιαφέρει, και σταμάτα και εσύ να τα ψάχνεις τόσο πολύ. Αυτό είναι.
0: Να.
1: Και αυτό υπάρχει μέσα στην τέχνη. Ναι. Και πρέπει εγώ να ζήσω σε αυτό το περιβάλλον που γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμερίζονται τον άνθρωπο και κάνουν τέχνη. Πώς μπορείς να κάνεις τέχνη χωρίς τον άνθρωπο? Και όταν λέω άνθρωπο, δεν εννοώ τον άνθρωπο σε σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό που μας διακρίνει. Εννοώ τα πάντα, τη φύση. Έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, μια αριστερή πολιτική για την τέχνη θα ήταν να αναζωογονηθούν οι συνοικίες στις οποίες κατοικούν οι άνθρωποι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γιατί όσο υποβαθμίζονται οι συνοικίες και μεταφέρονται οι δραστηριότητες σε κάποια κέντρα, αυτό αφαιρεί από τις κοινωνίες, αφαιρεί όλο το οξυγόνο. Γιατί πάντα οι καλλιτέχνες βγαίνουν από ένα περιβάλλον. Τα μεγάλα κέντρα που ασχολούνται με τη διοργάνωση και με την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων δεν αποτελούν περιβάλλον για να υπάρξει καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Σωστά.
0: Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι προϊόν των κοινωνικών τριβών, της λαϊκής κουλτούρας, της παράδοσης, των γραμμάτων, των συναναστροφών με τους ανθρώπους, της παρακολούθησης και της επίδρασης των ξένων ρευμάτων κτλ. Αυτά γίνονται μέσα για να βγει ένας καλλιτέχνης και να αναπτύξει το ταλέντο που έχει, πρέπει να δέχεται αυτές τις επιρροές από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που θα πεθάνει. Έτσι. Αυτά τα κέντρα δημιουργούν θερμοκήπια, γυάλες. Εκεί μέσα μπορείς να συντηρήσεις κάτι. Δεν μπορεί να παραχθεί κάτι καινούριο. Και αυτό το βλέπουμε, και δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Και βλέπουμε ότι αυτό συνοδεύεται και από μια αποκοινωνικοποίηση και ουσιαστική αποπολιτικοποίηση και των ανθρώπων που ασχολούνται με τις τέχνες. Δεν έπρεπε εδώ να έχουν εξεγερθεί οι άνθρωποι των τεχνών σε όλους τους τομείς για τη γενοκτονία, να έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Ακριβώς. Όλοι, όχι ένας, δύο, τρεις, πέντε. Να υπάρξει εξέγερση. Έτσι. Σε μια χώρα που έχει υποστεί τα πάντα, έχει υποστεί και κατοχή και πολέμους
1: και γενοκτονίες
0: και εθνοκαθάρσεις και εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις, τα έχει υποστεί όλα. Αυτή είναι η δική μας η παράδοση. Και μέσα από αυτές τις δυσκολίες βγάλαμε καταπληκτικούς καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς. Τις ζωγράφους και με τα πολεμικά, από τον Τζαρούχη και
1: προπολεμικά
0: και τη Βάσο Κατράκη και ακόμα και αστούς καλλιτέχνες.
1: Πού είναι μια Βάσο Κατράκη σήμερα, πού είναι πραγματικά ένα Θάσο που θα αποτυπώσει αυτό που συμβαίνει.
0: Λοιπόν, ακόμα και στη λαϊκή μουσική, που είναι μια μουσική η οποία δεν είναι η ειδικότητά της το πολιτικό τραγούδι, αλλά βλέπεις ότι και οι καλλιτέχνες του πολύ λαϊκού τραγουδιού, ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Απόστολος Καλδάρας, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι προοδευτικοί, ήταν αριστεροί. Ήταν άνθρωποι που είχαν κοινωνική συνείδηση και ζούσαν μέσα στην κοινωνία. Τώρα αυτό το πράγμα
1: τώρα
0: έχει χαθεί.
1: Φίλους και συνέτερους των πρεσβών των μεγάλων δυνάμεων οι λαϊκοί τραγουδιστές έχουν καταλήξει.
0: Εντάξει, τώρα
1: λαϊκή σε εισαγωγικά. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι έχει μαγαριστεί όλο το πράγμα και νομίζω ότι αυτό η υποχώρηση της κοινωνικής συμμετοχής έχει να κάνει με αυτή τη γενικευμένη παρακμή που ζει ο δυτικός κόσμος και ζει και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και γι' αυτό ήταν τόσο σημαντική η παρουσία των εργατών και των ανθρώπων γενικά της τέχνης στη Βενετία, όταν η Γαλινοτάτη, όπως τη γνωρίζουμε και τη λέμε, έχασε αυτή η όβια γαλήνη της ανάμεσα στα χρήματα που κυκλοφορούν μέσα σε μια τέτοια μεγάλη έκθεση, στους μεγαλοσυλλέκτες έτσι, και στις πηγές πλούτου. Και 4.000 κόσμος τη βούλιαξαν. Εγώ κυριολεκτικά πιστεύω θα βουλιάξουν τα κανάλια της Βενετίας. Δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ τόσος κόσμος να εξεγείρεται για το αυτονόητο. Για τη ζωή, εργατικά σωματεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Όλα από τη Βενετία, σε μια Ιταλία που αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση φασιστική, σε μια Ιταλία που έχει τρομερή καταστολή, είδατε τις εικόνες, μας χτύπησαν πολύ άσχημα οι αστυνόμοι. Και να βγαίνουν στον δρόμο οι άνθρωποι της τέχνης και να φωνάζουν ναι στη ζωή, δεν θέλουμε άλλο αίμα να χύνεται στις πλάτες μας, στο όνομά μας. 25 εθνικά περίπτερα κλειστά, 218 υπογραφές ανθρώπων που συμμετείχαμε μέσα στην Biennale της Βενετίας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς ΑΙΚΑ και θα δίναμε και ένα βραβείο και με αυτή την ιδιότητα αλλά και με την ιδιότητα του κριτικού τέχνης ήμουνα μπροστά εκεί, δηλαδή όταν συνέβαινε όλο αυτό και το έβλεπα, το ένιωθα και έβλεπα τον παλμό. Οργανώθηκε όλο από την ΑΝΚΑ που είναι μια ομάδα έτσι, καλλιτεχνών εναντίον της γενοκτονίας και ήταν συγκινητικό να βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την εκπρόσωπο του περιπτέρου της Νότιας Αφρικής να λέει, ήθελα μέσα στο έργο μου να μιλήσω για τις γυναίκες κακοποιημένες, για την καταπίεση από το apartheid που έχουμε δεχτεί εμείς σαν άνθρωποι χρώματος μέσα στην Νότια Αφρική και για την Παλαιστίνη, και ο Υπουργός Πολιτισμού μου το απαγόρευσε. Γι' αυτό και εγώ, δηλαδή η ίδια, πήρε τα έργα της και έκανε το περίπτερο της Νότιας Αφρικής σε μια εκκλησία κάπου έξω από τα Τζαρντίνη. Να τη βλέπεις αυτή, να βλέπεις το περίπτερο του Εκουαδόρ, έτσι, του Ισημερινού, το οποίο κι αν έχει ζήσει κι αυτό μια τρομερή απίστευτη καταπίεση έτσι, στο μαλακό υπογάστριο της υπερδύναμης και να λένε εμείς στηρίζουμε αυτοί οι αυτόχθονες, ήταν οι αυτόχθονες, δεν τους λέμε Ινδιάνους, τους λέμε αυτόχθονες αυτής της Υπήρου, που δεν λέγεται και Αμερική επίσης. Έχει ενδιαφέρον το πώς αυτοί οι αγώνες της αντίστασης, είτε πρόκειται για την Παλαιστίνη, για το Λίβανο, για το Ιράν, έχουν ρίξει ένα φως και έχουν πραγματικά βάλει την ιστορία τώρα πια στο κανονικό της πλαίσιο. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για ποια είναι η Αμερική. Μη σας πω για το περίπτερο φυσικά της Αμερικής που την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη Biennale, είχε φέρει τους αγέροχους Απάτσι και κάνανε μια έκθεση που βούηξε ο τόπος, ένα αριστούργημα οπτικό, μια φαντασμαγορία με τα σλόγγαν τους μέσα ενσωματωμένα στα έργα τέχνης, ότι δεν θα μας σκοτώσουν όση γενοκτονία και να έχουμε υποστεί, ούτε θα μας γετοποιούν. Και ξαφνικά βλέπουμε σήμερα, τι να σας πω τώρα, η επιστημονική μου άποψη, σαν 25 χρόνια ιστορικός τέχνης, σαν μια αηδία και μισή, ένας γλύπτης της κακιάς ώρας που έκανε κάποια έργα σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και του τα έδειξε ένα περίπτερο που είχε για έφορο μια κυρία που είχε ένα pet shop, επειδή τυχαίνει και είναι η κολλητή του Τραμπ. Καταλάβατε λοιπόν τι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πρέσβη στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, μην πάμε μακριά, γιατί και η Ελλάδα, η παρουσία της Ελλάδας ήταν ναι. Επίσης
0: τώρα ξέρεις, τώρα τι,
1: χωρίς
0: τι,
1: κάποιο νόημα.
0: Τι μου βάζεις, δηλαδή σκέφτομαι ότι βλέπουμε στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει και το αριστερό κίνημα πάρα πολύ, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα κομμουνιστικά κόμματα, αλλά έχουν συρρυκνωθεί, έχουν μεταλλαχθεί και τα σοσιαλδημοκρατικά, τα οποία εν ευρία έννοια εντάσσονται και αυτά στην αριστερά. Και λέω τώρα, είναι τυχαίο αυτό ότι αυτά έχουν μεγάλη υποχώρηση, άρα έχει μειωθεί και η επιρροή τους μέσα στην κοινωνία και συμπίπτει αυτό με το γεγονός ότι έχουν καθυλωθεί οι τέχνες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένδυα μεγάλη σε όλη την Ευρώπη. Θα το είδες και στην Biennale. Και εγώ που τα παρακολουθώ όσο μπορώ, βλέπω και στον κινηματογράφο υπάρχει υποχώρηση. Νομίζω ότι και στη ζωγραφική δεν έχουμε μεγάλα πράγματα να επιδείξουμε. Ναι. Καινούργια εννοώ. Έτσι. Και συνεχώς γίνεται μια αναμόχλευση και αναμάσιμα των παλιών, τα οποία βεβαίως είναι χρήσιμα να τα γνωρίζουμε και να τα βλέπουμε, αλλά καινούργια δεν έχουμε, δεν έχουμε δημιουργία. Βρίσκεται δηλαδή όλο το σύστημα σε μια παρακμή από την οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεφύγει και η αριστερά. Έγινε η αριστερά μέρος του προβλήματος, ενώ την εποχή που υπήρχε δημιουργία η αριστερά ήταν μέρος της επίλυσης του προβλήματος. Έτσι. Όταν είχαμε και τους μεγάλους δημιουργούς, σκέψου τώρα τι γινόταν στη δεκαετία του 60, του 70 και στη Γαλλία και στο τραγούδι και στον κινηματογράφο και στα εικαστικά και σε όλα. Μια κοσμογονία γινόταν, γιατί ήταν μια εποχή που ήταν και η αριστερά ισχυρή και ακόμα δεν είχε απογοητευτεί ο κόσμος και από τη Σοβιετική Ένωση και υπήρχε μια πολύ βάσιμη ελπίδα για το μέλλον. Ίσως η υποχώρηση της ελπίδας να έχει δημιουργήσει αυτά τα, να έχει καθυλώσει τα δημιουργικά ρεύματα.
1: Η αριστερή ιντελιτζένσια, όπως λες, έχει εγκλωβιστεί μέσα σε όλο αυτό το αφήγημα της, το εξουσιαστικό. Φοβάται να αρθρώσει λόγο. Συμμετέχει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που μέσα συμμετέχουν και όλος αυτός ο αμοραλιστικός, έτσι, γενοκτονικός, σιωνιστικός, με όλα αυτά τα πλοκάμια, είναι πολυπλόκαμο το ζήτημα, συμμετέχει χωρίς και με χαρά και χωρίς να παίρνει καμία θέση. Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Ευτυχώς η Ελλάδα ακούστηκε πολύ άσχημα στην Biennale της Βενετίας. Για ποιο λόγο? Πάνω στις διαδηλώσεις όλοι είπανε, γιατί μόλις είχε γίνει και το γεγονός στα διεθνή ύδατα πάνω από την Κρήτη είχαν έρθει οι Ισραηλινές, έτσι, τα Ισραηλινά ντρόν και τα Ισραηλινά πλοία και κάναν αναχέτηση του στόλου. Ακούστηκε η Ελλάδα ότι συμμετέχει, δηλαδή ήταν στα συνθήματα ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε όλα αυτά, το οποίο εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και θεώρησα χρέος μου να βγω και να πω δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι, είναι η κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός, προσπαθώντας να το σώσω κι εγώ, δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, βέβαια μην αδικήσουμε και τον ελληνικό λαό σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός βλέπει, έχει δει τι συμβαίνει και έχει σωστή στάση απέναντι σε αυτό. Άσχετο αν δεν μπορέσαμε εμείς που φερόμαστε ως διανοούμενοι να μπούμε μπροστά και αυτό το πράγμα κάπως να το μορφοποιήσουμε. Είναι και μια δική μας αδυναμία αυτή.
1: Ο ελληνικός λαός λίγο έχει μπερδευτεί. Έχει πραγματικά, θα το πω λίγο λαϊκά, φάει το αφήγημα της Ισλαμοφοβίας. Έτσι, από εδώ και πάρα
0: πολύ καιρό.
1: Δεν
0: νομίζω ότι είναι το κύριο φαίμο αυτό.
1: Και όμως φοβάται πάρα πολύ. Δηλαδή υποστηρίζει, υποτίθεται, ένα λαό, αλλά δεν υποστηρίζει την αντίστασή του.
0: Κοίταξε, λάβε υπόψη σου, χθες είχα μια δικηγόρο που έκανε μια παρέμβαση στην εκπομπή, η οποία ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, γιατί είχα παρακολουθήσει, το παρακολουθώ το θέμα αυτό, με ενδιαφέρει αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους έχουν καθυποτάξει την κοινωνία, γιατί την έχουν μετατρέψει σε όμοιρο την κοινωνία. Όταν τα στοιχεία λένε, αυτά τα έλεγε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ότι η 3.700.000 Έλληνες έχουν οφειλές στα δημόσια ταμεία.
1: Σχεδόν ότι ο ένας
0: και
1: στρίς, ο ένας στους δύο.
0: Η δικηγόρος αυτή, η κυρία Μοσχοπούλου, χθες μου είπε ότι όταν λέμε οφειλέτες, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο καθένας από αυτούς έχει και μια οικογένεια. Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι το μίνιμουμ, είναι τριμελής κατά μέσο όρο, με 3.700.000 ανθρώπους οφειλέτες, σημαίνει ότι το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού είναι όμοιροι. Είτε θα τους πάρουν το σπίτι, είτε θα τους πάρουν το μαγαζί, είτε θα τους κάνουν μια κατάσχεση, είτε θα τους πάνε σε ένα δικαστήριο. Κατάλαβε. Δηλαδή, πρέπει να τα συνυπολογίσουμε λίγο όλα για να καταλάβουμε και τις συμπεριφορές της κοινωνίας.
1: Και να σκεφτούμε ότι αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, σύντομα, λόγω αυτής της κατάστασης, θα συμβούν και εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε ένα λίγο πιο μεγάλο διάλειμμα για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα με τη Φέη Τζανετουλάκου. Θα ακούσουμε και το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε, έχουμε άλλη μία ώρα, να πούμε και άλλα πράγματα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκο Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
6: Τζάμψη για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
8: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια. Ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφή Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.
4: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Περιλαμβάνει δε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Συμφωνία εντός της ημέρας, ανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο από το Νέο Δελχή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πάντως, η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Το σχέδιο για το απόθεμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο επόμενο διάστημα. Αναγνωρίζοντας την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, το οποίο άφησε εκτεθειμένους χιλιάδες πολίτες, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Παραμένει αμφίβολο, ωστόσο, κατά πόσο θα καταφέρει να αντιμετωπίσει, έστω και μερικώς, την πρωτοφανή στεγαστική κρίση. Ανέκρουσε πρίμνα και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση ως το τέλος Αυγούστου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα νέα δεδομένα, καθώς και τη σύγκληση των κομματικών οργάνων, υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ News. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις που προφανώς θα σχετίζονται με τη διάταξη μάχης και την προετοιμασία του κόμματος με βάση τα δεδομένα για τις εκλογές. Μιλώντας στο Open, η Νατά Σαγκαρά είπε ότι το ζήτημα των συνεργασιών απασχολεί όχι μόνο εμάς, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τους πολίτες που κινούνται στον προοδευτικό χώρο και καθημερινά μας στέλνουν το μήνυμα: βρείτε τα, φροντίστε να υπάρχει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση στις εκλογές, έτσι ώστε να φτάσουμε στον τελικό της πολιτικής αλλαγής που περνάει προφανώς μέσα από την αλλαγή κυβερνητικού σχήματος. Ψηφίζει σήμερα η Κύπρος για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Οι εκλογές αναμένεται να αλλάξουν τον κομματικό χάρτη της χώρας και να επηρεάσουν το σκηνικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων για τον αγώνα της EuroLeague θα λειτουργεί από τις 5 το απόγευμα σήμερα ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη, οι σειρμοί θα πραγματοποιούν ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από το σταθμό Φάληρο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η επίθεση έγινε λίγες μέρες μετά την αιματηρή ουκρανική επίθεση κατά Λυκείου με 18 νεκρούς σε υπορωσική κατοχή περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 ακόμη τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις, το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four. Ο μεγάλος τελικός στις 9 το βράδυ. Η Ελλάς ανακοινώνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωση σε κανένα φύλαθλο που δεν διαθέτει εισιτήριο και αστυνομική ταυτότητα.
0: Ο καιρός.
9: Άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα, με τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 26 βαθμούς θα φτάσει αντίστοιχα η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 στο μαγκαζίνο με τον Διονύση Ελευθεράτο. Επιστροφή τώρα στον Στέλιο Ελληνιάδη.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Κάναμε μια ώρα εκπομπής με την Φέη Τζανετουλάκου, την ιστορικοτέχνης. Μιλάμε βέβαια τι άλλο, μιλάμε για την τέχνη, αλλά πάντα σε σχέση με την πολιτική, γιατί αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ακόμα και όταν δεν είναι με τη στενή έννοια η τέχνη πολιτική. Η τέχνη κάνει πάντα πολιτική και αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και παράγεται, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται. Σήμερα είμαστε και συμφωνούμε με τη Φέη σε αυτό, είμαστε σε περίοδο παρακμής. Είναι μια περίοδος πρωτόγνωρη, δεν είναι μια περίοδος μιας συνηθισμένης κρίσης που μπορεί να περιμένει κανείς ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί και θα βγούμε από αυτήν, και δεν έχει αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο, όχι μόνο αυτούς τους οποίους μεμφόμαστε κυρίως για αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα και τους ίδιους μας τους εαυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι και ένα ελαφρυντικό για πολλούς καλλιτέχνες, Φέη, ότι είναι πρωτόγνωρη κατάσταση και είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, και μπορεί αυτό να λειτουργεί ανασταλτικά, δεν το έχουμε υπόψη, δεν το ξέρουμε, μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά για την καλλιτεχνική έκφραση, δεν μπορεί.
1: Είναι απόλυτα
0: επειδή
1: σωστό.
0: Επειδή εσύ ξέρεις και την ιστορία της τέχνης. Και...
1: Ακριβώς. Mm. Και έχω και φίλους, θα πούμε και για την ιστορία, έχω και φίλους που λένε λίγο να το μεταβολήσουμε όλο αυτό, δεν έχουν προλάβει να το, να το συνειδητοποιήσουν, γιατί όντως η ζήμωση, η καλλιτεχνική, έτσι, αυτό που ονομάζεται, όπως γίνεται, το fermentation, δηλαδή αυτή η κατάσταση βρασμού, παίρνει περισσότερο χρόνο, έτσι, στους καλλιτέχνες για να το καταλάβουν και να μπορέσουν να το βγάλουν μετά πάλι προς τα έξω. Είναι μια, κάτι εισέρχεται, παραμένει και μετά βγαίνει προς τα έξω πάλι αφού έχει ζυμωθεί, ναι. Έχει βιωθεί.
0: Ενώ αν είσαι φτιαγμένος από πριν, όπως ήταν ο Σωστακόβιτς, έπιασε την πολιορκία του Λένιγκραντ και έγραψε την...
1: Αυτές είναι περιπτώσεις
0: την 7η συμφωνία.
1: Δηλαδή, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι, βλέπεις τώρα τι έθεσες κι άλλη μια παράμετρο, ότι μπορεί η περίοδος που προηγήθηκε με όλα τις τα προβλήματα, αλλά ήταν ακόμα συνέχεια της μεταπολεμικής περίοδου της ευημερίας. Ναι. Και αυτό μπορεί να μας αφόπλησε λίγο από τον, από τα εφόδια αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει κανείς για να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και να είναι έτοιμος όταν τα πράγματα θα αγριέψουν, να είναι έτοιμος να παρέμβει.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ βλέπουμε μια δυσκολία που μπορεί να οφείλεται σε έναν, όπως λέγαμε παλιά, οπορτουνισμό, δηλαδή... Μη σπάσουμε αυγά και μην διακινδυνεύσουμε εμείς προσωπικά, αλλά μπορεί να οφείλεται και στο ότι δεν έχει ακόμα οριμάσει μέσα στους καλλιτέχνες, ναι, να βγει δυναμικά αυτό.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Μόνο που εμείς πρέπει να τους πούμε ότι, παιδιά, πρέπει να βιαστείτε, γιατί χάνονται άνθρωποι, καταστρέφονται χώρες, πολιτισμοί. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια να το καλοσκεφτούμε.
1: Ναι,
0: ας κάνουμε και λάθη, αλλά να εκφραστούμε.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, και έτσι κλείσαμε πριν, θα συμβεί και σε εμάς. Δηλαδή να το δούνε και άμα δεν το καταλαβαίνουν σε σχέση τη σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο, σκέψου το σε σχέση με σένα. Δηλαδή θα συμβεί αυτό. Όταν καταστρέφεται αυτή τη στιγμή και λέει, πώς το είπε, θα γυρίσουν πίσω στην εποχή της πέτρας, έτσι.
0: Λέει, που είπε για ο Τραμπ
1: για το Ιράν, σε ένα τέτοιο που τόλμησε δηλαδή να πιάσει αυτό τον πολιτισμό στο στόμα του. Δηλαδή η Ελλάδα
0: με μια ευκολία.
1: Και
0: είχε και πολλούς υποστηρικτές όταν το είπε.

0: πιστεύει στη διάχυση και στη διασπορά της γνώσης, όχι στη διαστροφή της, έτσι, στη διαστρέβλωσή της. Και θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί εισαγωγικά, που αυτή τη στιγμή αλλάζουν την ιστορία όπως την ξέρουμε και την αρχαιολογία όπως την ξέρουμε. Είναι οι ίδιοι που έβγαλαν τη λέξη Παλαιστίνη από το Βρετανικό Μουσείο. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι τα ευρήματα αυτή τη στιγμή στη Σαμάρια, για παράδειγμα, έτσι, τα ευρήματα στα αρχαιολογικά σημεία της Δυτικής Ασίας, δεν το λέμε πια Μέση Ανατολή, της Δυτικής Ασίας, αφορούν μόνο ένα πολιτισμό. Μα είναι δυνατόν τόσες χώρες, τόσοι αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο που θα είναι να αφήσουν τέτοια επικίνδυνα. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε δηλαδή, πλέον για δολοφονίες χαρακτήρων, για δολοφονίες προσώπων. Δολοφονείται όλη η ιστορία. Πώς μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό? Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει η μεταβόληση, αυτό που λέμε, να γίνει άμεσα, γιατί πρέπει να αποκτήσουμε άμυνες, να διαφυλάξουμε ό,τι υπάρχει, ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, και επειδή πριν ανέφερες ότι τα πρώτα θύματα και τα πιο στοχευμένα της γενοκτονίας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ είναι οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι δάσκαλοι και από κοντά τους οι γιατροί, οι καλλιτέχνες, οι δημοσιογράφοι, οι οπερατέρ, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξαλείφουν τους ανθρώπους που είναι οι φορείς του πολιτισμού μιας κοινωνίας.
0: Σωστά.
1: Τους εξαλείφουν οριστικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναπληρώνονται. Για να αναπληρωθούν από μια κοινωνία με την προϋπόθεση ότι αυτή η κοινωνία θα της επιτραπεί να αναγεννηθεί και να ανασυγκροτηθεί, θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες. Πρώτον. Δεύτερον, εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό που δολοφονήθηκε και συνεχίζει να δολοφονείται από το Ισραήλ στοχευμένα, είναι ότι κατέστρεψαν όχι μόνο τα σχολεία που μπορείς να τα ξαναχτίσεις και τα νοσοκομεία που και αυτά μπορείς να τα ξαναφτιάξεις, κατέστρεψαν όλες τις βιβλιοθήκες στην Γάζα,
0: ναι,
1: κατέστρεψαν όλα τα αρχεία και τα αρχεία τα δημοτικά, που σημαίνει ότι έχουν χαθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν μια κοινωνία 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν υπάρχουν πια ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να εκδοθούν αυτές. Επίσης χάθηκαν όλα τα αρχεία τα οποία είχαν, μερικά ήταν αρχεία χιλίων ετών που υπήρχαν. Υπήρχαν χειρόγραφα. Χάθηκε δηλαδή ένα κομμάτι από την ιστορία το οποίο δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν προλάβει αυτά να τα ψηφιοποιήσουν. Και έτσι επίσης κάτι το οποίο κανείς μπορεί να μην το σκεφτεί καθόλου ή να μην το αξιολογήσει κιόλας, το γεγονός ότι κατεδαφίζοντας το 90% των κτηρίων στην Γάζα, και είτε με τους ανθρώπους μέσα, που πολλοί είναι ακόμη άθαυτοι γιατί είναι κατά από τα ερείπια, είτε με τους ανθρώπους να έχουν φύγει άρον-άρον με ειδοποίηση 5 ή 10 λεπτών να εκενώσουν το κτίριο γιατί θα βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι έχασαν όλο το προσωπικό τους αρχείο, το οικογενειακό,
0: ναι, ναι,
1: που περιλαμβάνει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Σκέψου μόνο αυτό. Έχω ακούσει Παλαιστίνιους να λένε ότι δεν έχουμε πια μία φωτογραφία του αδερφού μας που τον σκότωσα.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουμε φωτογραφία των γιαγιάδων και των παππούδων.
0: Το σπιτιού μας, του δρόμου, έτσι, μας που ζούμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει. Είναι σαν να έχουν αφαιρέσει όλη την προηγούμενη ζωή από μια κοινωνία ολόκληρη και από τα άτομα ξεχωριστά.
0: Ναι. Αυτό,
1: έτσι,
0: είναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ακόμα και αν είχε γίνει μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα και αν δεν είχαν σκοτωθεί άνθρωποι.
0: Αλήθεια, αυτό είναι.
1: Έτσι. Και εδώ βέβαια επανερχόμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Όπως είπε ο Ken Loach, οι χειρότεροι δεν είναι οι κακοί που τα κάνουν αυτά, είναι οι καλοί που δεν μιλάνε.
0: Που δεν μιλάνε.
1: Και το είπε προχθές στις Κάνες ο Ken Loach, αυτός ο σοφός άνθρωπος και μεγάλος σκηνοθέτης, τον οποίο Πρόσφατα ο κ. Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας και επικεφαλής

0: του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, τον διέγραψα από μέλος του Εργατικού Κόμματος ως αριστεριστή.
1: Αλήθεια, αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. Αλήθεια, τον Γκεν Λόουτς.
0: Ναι, τον Γκεν Λόουτς.
1: Μάλιστα. Ναι. Αριστεριστή.
0: Για να δεις δηλαδή την παρακμή.
1: Υποτίθεται ότι είναι το αριστερό κόμμα, έτσι, ναι. Το εργατικό. Ναι.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή τι του προέσαι.
0: Το σοσιαλιστικό υποτίθεται, το που προστατεύει, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια με αυτές και με αυτές τις πολιτικές, αν και δεν είναι το θέμα μου σήμερα αυτό, αλλά με αυτές και με αυτές τις πολιτικές της παρικμασμένης σοσιαλδημοκρατίας.
1: Αυτό είναι αυτό που έλεγες. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Έχουμε από τη μια τους πράσινους, όπως την κυρία Μπέρμποκ, που διεκδικεί και θέση, έχει γίνει πρόεδρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Η πιο πολεμοχαρής
0: πράσινη της Γερμανίας και της Γαλλίας.
1: Ακριβώς, μεγάλη απογοήτευση.
0: Η πιο πολεμοχαρής, έτσι, για τους εξοπλισμούς, για έτσι. Όλα για τους πολέμους.
1: Ναι, ναι. Και δεν σκέφτεται καν την καταστροφή του περιβάλλοντος.
0: Και από την άλλη μεριά, όλοι αυτοί λοιπόν, και οι σοσιαλδημοκράτες όπως οι Γερμανοί και οι...
1: Ναι, τον Ντέιλινγκ και όλοι βέβαια.
0: Και οι Άγγλοι και όλοι και οι λοιποί, εξαιτίας της δικής τους μετάλλαξης, ανοίξανε το χώρο, απελευθερώσανε το πεδίο και επιτρέψανε στην άκρα δεξιά να εμφανιστεί αυτή ως προστάτης και υπερασπιστής των λαϊκών μαζών. Και είδαμε τώρα την περασμένη εβδομάδα στην Μεγάλη Βρετανία το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα του Farage, το Reform, μεταρρύθμιση, έτσι μεταφράζεται, είδαμε, κέρδισε στις δημοτικές εκλογές, κέρδισε τους περισσότερους δήμους στην Μεγάλη Βρετανία, κέρδισε ακόμα και τους δήμους που από την ίδρυσή του τους είχε το Εργατικό Κόμμα.
1: Τι παρακμή.
0: Δηλαδή διείσδησε πια η ακροδεξιά, γιατί αυτοί βγαίνουν ως μαχητικοί υπερασπιστές των ιδεών, των
1: και
0: αξιών,
1: καθαρότητας, της καθαρότητας, φυλής και τα λοιπά.
0: Ναι, του κράτους, ναι, τους, ναι. Του έθνους, των λαϊκών μαζών και τα λοιπά. Ναι. Και βλέπεις, ο Μέρτς στη Γερμανία είναι απόγονος ναζιστών. Οι γονείς του ήταν στο ναζιστικό κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι... Και το βλέπουμε αυτό. Ο Γκέρτ Βίλντερς στην Ολλανδία, ακροδεξιός, πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Ο άλλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και όλοι αυτοί συντρέχουν επίσης.
0: Η δεξιά.
1: Το σιωνισμό.
0: Δεν είναι από την αξία της. Είναι ότι της δημιούργησε ένα κενό, και δεν υπάρχουν κενά ούτε στη φύση, ούτε στην κοινωνία. Δημιούργησε ένα κενό αυτή η τοπάθεια που επικράτησε και η μετάλλαξη της αριστεράς της Ευρωπαϊκής. Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω ότι εμείς είμαστε καλύτερα εδώ, το πω γενικά. Έτσι, έχουμε προβλήματα, αλλά δεν έχουμε το χάλι αυτό το ευρωπαϊκό. Στην Ευρώπη είναι πολύ χάλια τα πράγματα.
1: Ίσως επειδή στην Ευρώπη κάνουν πολύ κουμάντο, πολύ περισσότερο από εδώ, οι εταιρείες.
0: Είναι και Μητροπόλης.
1: Είναι Μητροπόλης. Ναι. Και είναι και οι απεικιοκράτες. Ναι. Ενώ εμείς είμαστε ακόμα είμαστε ο Global South. Βέβαια, έτσι, είμαστε οι απεικιοκρατούμενοι. Και αυτό το είδαμε βέβαια και μια που αναφέρθηκες και στη δίκη με τη Lafarge, που έχεις μια εταιρεία που λειτουργεί τελείως απεικιοκρατικά.
0: Ναι, την Αγέτ, γιατί ο κόσμος ξέρει την Αγέτ.
1: Την Αγέτ, την τσιμετοβιομηχανία. Ναι. Ακριβώς. Mm. Απεικιοκρατικά, με το έτσι θέλω να δηλητηριάζει, ας πούμε, μια ολόκληρη πόλη ή τον πόλεμο της Συρίας. Να έχει τις σχέσεις που είχε με την τρομοκρατική οργάνωση του ISIS, έτσι, αμερικανοτραφή οργάνωση, να τα λέμε αυτά, δεν είχε σχέση αυτή με κάποια ιδεολογία, προφανώς, και την τρέχουν στα δικαστήρια τώρα. Και ευτυχώς πάντως που στη δική μας περίπτωση μπρετάνευσε η λογική και η ίδια εταιρεία κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τους πολίτες και έκανε ανάκληση της κατηγορίας της στο εφετείο.
0: Πάντως βλέπουμε ότι απ' την άλλη ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα. Δεν είσαι μόνη σου, είναι κι άλλοι.
1: Προφανώς.
0: Που επιμένουν, αγωνίζονται και μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι από την ανταπόκριση, τη γενικότερη που έχει αυτός ο αγώνας, αλλά δεν πρέπει να βιαζόμαστε πάντα. Η ιστορία έχει δικούς της χρόνους.
1: Χτίζεται όλο αυτό.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: και
1: αλήθεια.
0: Όλα αυτά τα 420 άτομα από όλο τον δυτικό κόσμο κυρίως που πήρανε μέρος στον τελευταίο στολίσκο που αποπειράθηκε να πλησιάσει τη Γάζα, mm-hmm. και έγινε αυτή η πειρατική επίθεση ξανά από το Ισραήλ και αυτή η κακοποίηση των ανθρώπων, αλλά είναι 420 άτομα, έτσι, που πήραν αυτό το ρίσκο.
1: Ξέρετε τι με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί, Στέλιο, ότι κάθε μέρα, μετά την κατάπαυση του πυρός, σκοτώνονται γύρω στα 30 με 40 άτομα την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η γενοκτονία δεν έχει πάψει καθόλου.
0: Στη Γάζα και στο Νότιο Λίβανο.
1: Και τώρα στο Νότιο Λίβανο γίνεται ό,τι γινόταν στη Γάζα πριν το.
0: Ναι, την κατεδαφίζουν κιόλας.
1: Ναι, την κατεδαφίζουν τελείως. Γιατί πρέπει να υπάρχουν πάντα οι λευκοί άνθρωποι που προκαλούν αυτή την αφύπνιση, δηλαδή. Πάντα πρέπει να. Και βάζω σε αυτούς και εμένα, έτσι. Βάζω όλους όσους δραστηριοποιούμαστε. Γιατί πρέπει αυτό να. Γιατί η εικόνα αυτή, η οποία τώρα την έχουμε πλουσιοπάροχα στο κινητό μας κάθε μέρα. Γιατί μόνη αυτή η εικόνα να μην και να στεναχωριόμαστε επειδή κάποιοι λευκοί βασανίστηκαν. Ενώ κάθε μέρα γίνεται αυτό. Να στεναχωριόμαστε προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Βεβαίως. Είναι άδικο οποιοδήποτε άνθρωπος να βασανίζεται, έτσι. Από τα κτίνια, ας πούμε. Αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος να τσιγκλάει, ας πούμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Κοίταξε, η αποικιοκρατική λογική είναι κυρίαρχη στην Δύση. Οι υπόλοιποι άνθρωποι των άλλων λαών και εθνών θεωρούνται κατώτεροι. Κατώτεροι όχι μόνο πολιτισμικά, ακόμη και βιολογικά. Οπότε δεν προκαλείται ίδια στεναχώρια. Μπορεί αν σκοτωθεί ένας λευκός
1: αυτό,
0: δικός μας,
1: αυτό.
0: Ένας Άγγλος, Γάλλος, Αμερικάνος, μπορεί να ξεσηκωθούν τα κράτη, να προκαλέσουν ακόμη και πόλεμο. Αλλά δεν θα το κάνουν ποτέ για 73.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα που έχουν εκτελεστεί εμψυχρό από το Ισραήλ με τα όπλα που τους διαθέτουν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι.
1: Έτσι.
0: Καλαβές. Η αποικιοκρατία ζει.
1: Και
0: έτσι.
1: Επελάβνει ναι. Αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν πεθαίνει και αν γίνεται πιο σκληρή καθώς πεθαίνει,
0: ναι,
1: και το ελπίζω τουλάχιστον να πεθαίνει.
0: Εγώ έτσι. Έχω αυτή την ναι, αίσθηση ναι. Ότι πεθαίνει. Πεθαίνει. Υπάρχει μια ωραία έκφραση, αλλά είναι shocking και δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι, κάτι ξέρω ποια είναι.
0: Παθαίνει. Πριν πεθάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: ξέρω ακριβώς.
0: Λοιπόν. Είναι πολύ εύστοχη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό γιατί δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την υπόλοιπη ανθρωπότητα η οποία έχει και πάρα πολλοί ισχυρούς παράγοντες. Είναι πια η Κίνα, είναι η Ινδία, είναι το Ιράν, είναι και η Ρωσία ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η Νότια Αφρική,
1: και είδαμε
0: είναι η
1: Βραζιλία. Πως η Κίνα συμπεριφέρθηκε στο πορτοκαλί δικτάτορα.
0: Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της παρακμής του δυτικού
1: ναι,
0: κόσμου. Γιατί δεν μιλάμε για παρακμή
1: Μουσολίνη.
0: Της ανθρωπότητας. Μιλάμε για παρακμή του δυτικού κόσμου, ο οποίος ό,τι είχε να δώσει το έδωσε.
1: Ναι. Ποιος θεοκάμπτης δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά τώρα αυτοί οι ξεπεσμένοι αριστοκράτες βγάζουν όλη την κακία τους.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, είναι διατεθειμένοι να καταστρέψουν ακόμα και τους εαυτούς τους, έτσι, αλλά να μην αποδεχτούν ότι διαμορφώνεται μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν είναι αυτή η ανώτερη, δεν είναι τα αφεντικά.
1: Έτσι.
0: Αυτό εκεί παίζεται όλο.
1: Και εμένα βέβαια με συγκινούν. Με συγκινούν αρκετοί, σε εισαγωγικά έτσι, δυτικοί, όπως τα παιδιά του Palestine Action, που πήγανε εν γνώση τους ότι μπορεί να φυλακιστούν για όλη τους τη ζωή, στα εργοστάσια που γίνεται αυτό το, αυτή είναι μια πράξη πραγματικής αντίστασης,
0: ναι.
1: Και τα σπάσανε, τα
0: ναι.
1: Κάνανε λίμπα γης μαδιά.
0: Να το πιάσουμε αυτό, μόλις περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, μας κάνει νόημα ο Βαγγέλης, να ακούσουμε τα σηματάκια της στιγμής και επανερχόμαστε με τη Φέη Τζανετουλάκου σε αυτή την πολύ ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
3: So oder so die Erde wird rot. Entweder leben rot oder todrot. Wir mischen uns da ein bisschen ein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.

0: soll es sein, so wird es sein.
1: Λοιπόν, Φέι έβαλα ένα τραγούδι γερμανικό, βέβαια.
2: Λίμπε, λίμπε. Λίμπε,
1: λίμπε, ναι, λίμπε αλλά λέει, είναι ο Βολφ Μπίρμαν. Είναι ένα από τα τραγούδια του Μπίρμαν που πήρε ο Θάνος Μικρούτσικος στον πρώτο του δίσκο, στα πολιτικά τραγούδια, που είναι ίσως ο καλύτερος. Το ίσως δεν πρέπει να το βάζω. Για μένα είναι ο καλύτερος δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου, ο πρώτος, που κάναμε στη Λύρα το 1974. Και με μισά τραγούδια του Μπίρμαν και μισά τραγούδια του Ναζίμ Χικμέτ, καταπληκτικά. Και τότε ο Μικρούτσικος πήρε από τον Μπίρμαν τους στίχους του τραγουδιού, αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού, πήρε και από άλλα τραγούδια, αλλά ένα από τα τραγούδια ήταν αυτό, και πήρε μόνο τους στίχους και βάλε δική του μουσική, κρατώντας όμως τους... στίχους από το τραγούδι του Μπίρμαν. Και ο τίτλος του τραγουδιού του Μπίρμαν είναι «Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει». Όπως είναι και το αντίστοιχο του Μικρούτσικου στα ελληνικά. Έτσι. Αυτό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Για να έχουμε και μια ποικιλία έτσι, από μουσικές. Πολιτικό τραγούδι, καθαρά 100%.
2: Γι' αυτό τρελαίνω για την εκπομπή σου.
1: Λοιπόν, να σου πω, θα... Θέλω να διαβάσω κάτι που ανέβασες εσύ στο Facebook και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι σαν ποίημα και έχει σχέση με τον αγώνα που έκανες εσύ μαζί με άλλους εκεί συντρόφους στο Βόλο ενάντια στις πολιτικές της ΑΓΕΤ και της εταιρείας που είναι από πίσω της Λαφάρντ, οι οποίοι εκεί πέρα στο Βόλο, στο εργοστάσιο που έχουν, πολύ κοντά στην πόλη, συγκεντρώνουν απορρίμματα τα οποία τα καίνε και όλο αυτό το νέφος, οι διοξίνες, βγαίνουν στην ατμόσφαιρα και μολύνουν την ατμόσφαιρα και βεβαίως βάζουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Και έδωσε ένα μεγάλο αγώνα που ευτυχώς στο τέλος τον κερδίσατε αυτό τον αγώνα.
2: Το κίνημα
1: κάνανε πίσω αυτοί. Παρόλο που μετά από την πρώτη αθωτική απόφαση σας βάλανε μια τρικλοποδιά με την έφεση, αλλά αναγκαστήκανε να κάνουν πίσω.
2: Έτσι.
1: Δεν θέλανε προφανώς και άλλη αρνητική δημοσιότητα. Και κερδίσατε και είναι πολύ σημαντικός αγώνας και πολύ μεγάλο το κέρδος
2: και
1: αυτό.
2: Και
1: χρειαζόμαστε νίκες, γιατί δεν έχουμε πολλές νίκες. Είμαστε σε φάση που είναι πιο πολλές οι ήττες.
2: Και το πρωτόδικο αποτέλεσμα είναι ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για όσους τρέχουν στα δικαστήρια στα περιβαλλοντικά κινήματα. Πρέπει να το...
1: Λοιπόν, έγραψες ένα κείμενο στο Facebook το οποίο είναι σαν πάρα πολύ μοντέρνο αγωνιστικό ποίημα. Για να προσπαθήσω να το αναγνώσω, να το απαγγείλω. Λέει λοιπόν η Φέη Τζανέτου Λάκου: «Τα παιδιά μου γεννήθηκαν μέσα στις διοξίνες, γαλουχήθηκαν μεγάλα από φουράνια, μεγάλωσαν μέσα στα βαρέα μέταλλα. Τα παιδιά μου έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα εισπνεώμενα φάρμακα. Τα παιδιά μου υποφέρουν από συχνές ρινοραγίες. Οι φίλοι μου έχουν αρρωστήσει με πολλές και σοβαρές ασθένειες που φέρνει μαζί της η καύση αποβλήτων. Ο ουρανός μου σκεπάζεται καθημερινά από 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απαερίων. Ο ήλιος μου είναι χλωμός και μυρίζει καμένο πλαστικό. Η ανάσα μου καίει τα σωθικά. Η πολιτική της πόλης μου είναι συνένοχη. Η πολιτική της χώρας μου την έχουν πουλήσει στις εταιρείες εδώ και καιρό. Ευτυχώς που η δικαιοσύνη αναπνέει ακόμα, που μας αθώωσε σε πρώτο βαθμό, που σταμάτησε τα φορτία να έρχονται διαθαλάσσεις, που κατέριψε την πρώτη αγωγή ΣΛΑΠ, που σήμερα δέχτηκε την πρωτοφανή ανάκληση της εταιρείας, που ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες που εκτόξευσε πρωτόδικα ήταν ψεύτικες. Η εταιρεία ήθελε πολύ να υπογράψω χαρτί μεταμέλειας. Δεν το έκανα. Σήμερα πήγα εκεί για να δικαστώ για την άσκηση του αναφέρετου δικαιώματος να προστατεύσω τα παιδιά της πόλης από την αρρώστια που μας κερνάει. Τα παιδιά μου έζησαν όλο αυτόν τον επίπονο αγώνα, που τα έπλασε, που τα μάρκαρε, που τα διαπέρασε στα τρυφερά τους χρόνια. Τον αγώνα που αρρώστησε και εμένα σε πολλαπλά σημεία. Εύχομαι τώρα που μεγάλωσαν να φύγουν από αυτή την πόλη, γιατί η εταιρεία δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει και να μας δηλητηριάζει. Σήμερα όλος ο Βόλος όφιλε να είναι εδώ. Οι συμπολίτες μου το οφείλουν στα παιδιά να πολεμούν για αυτά. Πάντα. Γιατί δούλοι δεν γεννηθήκαμε, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Η σκυτάλη περνάει πλέον σε όλους και όλες μας. Ευχαριστώ τους αληθινούς συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες που ήταν σήμερα στα δικαστήρια, με τα πρόσωπά τους καθαρά και ξάστερα. Και πρωτίστως ευχαριστώ τον υπέροχο άνθρωπο, το δικηγόρο μου στο Βόλο. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι υπέροχο.
2: Έτσι είναι, Στέλιο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ανθρώπινο.
2: Αυτό είναι. Οι αγώνες εναντίον της αποικιοκρατίας.
1: Και πολύ πολιτισμένο είναι και πολύ μαχητικό. Και πώς λένε το δικηγόρο σου?
2: Ο δικηγόρος μου είναι πολύ καλός, είναι ο Γιάννης ο Διαμαντής και βέβαια έχω και πολύ καλό σύμβουλο, τον Δημήτρη τον Σαραφιανό.
1: Ωραία, εντάξει. Να τους αναφέρουμε για αυτούς τους
2: ανθρώπους. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, γιατί, εντάξει, ελπίζω να πέρασε ένα μήνυμα και σε συμπολίτες στο Βόλο. Έτσι, γιατί και εκεί μας έχουν εκπλήξει αρνητικά οι Βολιώτες, για τους οποίους είχαμε πάντα μια καλή γνώμη, αλλά μας έχουν εκπλήξει αρνητικά με την επιμονή τους στο να έχουν δήμαρχο τον Μπέο.
2: Και εδώ φτάνουμε πάλι στον πολιτισμό. Πώς είναι δυνατόν μια πόλη που ήταν, καταρχήν ήταν η κοιτίδα του εργατικού κινήματος, έτσι. Είχε το πιο γνωστό εργατικό κέντρο, που αυτή τη στιγμή το ουσιαστικά διοικείται από τους ανθρώπους κυρίως αυτής της εταιρείας. Το εργατικό κέντρο, φαντάσου. Πώς ήταν η πρώτη πόλη που έβγαλε περιοδικό τέχνης, το φιλότεχνο. Η πόλη που είχε το διάσημο προχωρημένο σχολείο του Δελμούζου. Η πόλη που είχε το μουσικό θέατρο, που κάθε εβδομάδα πήγαινε στο θέατρο χιλιάδες άνθρωποι. Να τρεις φορές να έχει αυτού του είδους την εκπροσώπηση. Ναι. Πώς να το πω, δεν μπορώ, ναι. Κολλείομαι να μιλήσω.
1: Ναι. Τώρα ξέρεις...
2: Δεν κολλείομαι δηλαδή, τα λέω όλα, ναι, αλλά προσπαθώ, ναι, να είμαι κόσμια γιατί μας ακούει, ναι, μας ακούνε, ναι, και μικρά παιδιά.
1: Ναι, ξέρεις,
2: και δεν θα φτάσω στο επίπεδό του.
1: Ίσως μια εξήγηση είναι αυτό που έλεγα πριν, που το παρατηρούμε τώρα να γίνεται σε πολύ μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί
2: πολύ
1: δεν είναι
2: κατάσταση.
1: Όλοι οι Αμερικανοί σκάρτοι,
2: ναι, ναι,
1: που έχουν τον Τραμπ πρόεδρο,
2: ακριβώς,
1: που
2: ακριβώς
1: είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Αλλά και στην Ευρώπη βλέπεις. Και εδώ έχει να κάνει με την υποχώρηση της αριστεράς. Αφέθηκε πολύ ελεύθερο πεδίο και κατελήφθη από τον υπόκοσμο ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Γιατί και ο Μέρτς που αναπολύει νοσταλγή τους ναζί γονείς του, υπόκοσμος είναι.
2: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι.
1: Και αυτοί το... όλοι που στηρίζουν τη γενοκτονία στη Γάζα,
2: αλήθεια,
1: μπορεί να είναι καλοντημένοι και να έχουν τίτλους στις ευρωπαϊκές τους χώρες ή οπουδήποτε αλλού, αλλά είναι υπόκοσμος.
2: Καλή, για όνομα το Θεό. Είναι δυνατόν άνθρωπος να κυκλοφορεί με κρεμάλα, με καρφίτσα κρεμάλα. Και ναι, να βγάζει τούρτα που να έχει πάνω μια κρεμάλα. Τι, ναι, είναι άνθρωπος αυτός?
1: Οι υπουργοί όλοι εκεί στο Ισραήλ και βουλευτές στο Ισραήλ φορούν
2: την
1: κονκάρδα της κρεμάλας.
2: Ναι.
1: Γιατί περάσαν ένα νόμο,
2: ναι,
1: εντελώς ρατσιστικό, που μόνο οι Παλαιστίνοι θα καταδικάζονται σε θανατική ποινή εάν σκοτώσουν κάποιον.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο οι Παλαιστίνοι.
2: Ακριβώς.
1: Αν το ίδιο πράγμα κάνουν οι Ισραηλοί Εβραίοι, δεν τους συμπεριλαμβάνει,
2: όχι,
1: ο νόμος. Έτσι.
2: Ναι, γιατί τους θεωρούν...
1: Για αυτούς δεν υφίσταται.
2: Είναι τερανούλιους, είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Ζούμε σε μια εποχή που, δηλαδή αν σκεφτείς ότι το 1950 στο Βέλγιο υπήρχαν ζωολογικοί κήποι που είχαν παιδάκια από την Αφρική, τώρα αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο πράγμα. Είναι, ναι. Έχουν ένα ζωολογικό κήπο και που το οποίο τον κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι. Η ζωολογική κήπη αυτή, αγαπημένη μου Φέιτζανε του Λάκου, κάνανε περιοδία σε όλη την Ευρώπη.
2: Και τους χειροκροτούσαν. Mm.
1: Και μάζευαν εκατομμύρια ανθρώπους. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια επισκέπτες. Να δούνε τους Αφρικανούς ως ζώα. Λοιπόν, να σου πω μια και γυρίσαμε έτσι, το έφερε η κουβέντα στην Παλαιστίνη. Δεν θέλεις και εσύ να διαβάσεις ένα ποίημα?
2: Θέλω πολύ. Πριν το διαβάσω θέλω να πω ότι κάθε προσπάθεια είναι θεμητή, είναι σημαντική. Είτε πρόκειται για το στόλο, είτε πρόκειται για δράση σαν το Palestine Action, είτε πρόκειται για το δρόμο που κατεβαίνει, τον κόσμο που κατεβαίνει στον δρόμο.
1: Το Palestine Action, τι κάνανε?
2: Το Palestine Action μπήκανε στα εργοστάσια.
1: Μια οργάνωση, που λέγεται,
2: μια οργάνωση, απλοί άνθρωποι,
1: που λέγεται Παλαιστινιακή Δράση.
2: Νέα παιδιά, Παλαιστινιακή Δράση από τη Βρετανία. Μπήκαν στα εργοστάσια, το που φτιάχνουν, το Elbit κυρίως, το πολεμικό υλικό, Ισραηλινά εργοστάσια.
1: Στη Βρετανία.
2: Στη Βρετανία, σε συνεργασία με βρετανικές εταιρείες και πήγανε και κάνανε δόλιο φθορά μέσα σε αυτά τα εργοστάσια. Και τους διώκουνε.
1: Δηλαδή ρίξανε μπογιές.
2: Ναι, αυτό ακριβώς δηλαδή. Τι άλλο?
1: Και περάσανε νόμο οι εργατικοί στη Βουλή, με νόμο, γιατί επειδή τους αθώνωναν τα δικαστήρια τα βρετανικά όταν τους παραπέμπανε για αυτές τις δραστηριότητες, που είναι κάτι σαν το Ρουβίκονα, περάσανε νόμο οι εργατικοί στη Βουλή, όπου έκαναν νόμο ώστε οι πράξεις αυτές του Palestine Action να είναι τρομοκρατικές. Ακριβώς. Έγκλημα, τρομοκρατική πράξη, ειδικός νόμος που ξεκινούν οι ποινές από 15 χρόνια φυλακή.
2: Έτσι. Θα ήθελα να κλείσω και την Biennale της Βενετίας λέγοντας ότι βασικά είμαι πάρα πολύ περήφανη που η Ελλάδα θα ακουστεί στις προσεχείς μέρες, όχι τόσο στην Biennale της τέχνης αλλά στην Biennale του θεάτρου, όπου θα πάρει τον Ασημένιο Λέοντα, ένα πολύ νέο παιδί, το οποίο το παρακολουθώ από την αρχή της καριέρας του, το οποίο είναι από την Αλβανία, εκπροσωπεί την Ελλάδα και ονομάζεται Μάριο Μπανούση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με όλα τα αφηγήματα, σε σχέση με τον ποιον θεωρούμε τον άλλον, ποιον θεωρούμε τον ξένο και τι φοβόμαστε από τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε κάθε μέρα σε επαφή και γίνεται αυτή η υπέροχη ζύμωση με τις κουλτούρες, είτε πρόκειται για παιδιά από την Αλβανία, είτε πρόκειται για παιδιά από την Παλαιστίνη, παιδιά από τη Συρία, παιδιά από το Λίβανο, παιδιά από το Ιράν, έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα και τώρα θα διαβάσω αυτό το ποίημα με το οποίο άνοιξε η κεντρική έκθεση της Biennale της Βενετίας. Πρόκειται για το ποίημα, το οποίο πολλοί βέβαια όσοι ασχολούμαστε με τον ανθρωπισμό μας αφορά και το γνωρίζουμε, το «Αν πρέπει να πεθάνω», του Παλαιστίνιου ποιητή Ρεφάτ Αλ-Αρίρ, νέο παιδί. Το έγραψε τον Νοέμβριο του 23, λίγο μετά το ξεκίνημα της γενοκτονίας και μετά από λίγες μέρες τον σκότωσαν. «Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις, για να πεις την ιστορία μου, να πουλήσεις τα πράγματά μου, για να αγοράσεις ένα κομμάτι ύφασμα και λίγα σχοινιά. Ας γίνει αυτό το παιχνίδι, ώστε ένα παιδί κάπου στη Γάζα, κοιτάζοντας τον ουρανό κατάματα, εκείνο τον ουρανό που περιμένει τον πατέρα του, που έφυγε σε μια φλόγα, χωρίς να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε καν τα ρούχα του, ούτε καν τον εαυτό του. Να δει το χαρταετό, το χαρταετό που έφτιαξες εσύ. Να πετάει ψηλά και να νομίζει για μια στιγμή πως υπάρχει ένας άγγελος εκεί πάνω, που φέρνει πίσω την αγάπη. Αν πρέπει να πεθάνω, ας φέρει αυτό ελπίδα. Ας γίνει ένα παραμύθι. Και ας σηκώσουμε όλοι αυτόν τον χαρταετό. Τον αληθινό χαρταετό της αγάπης και της ανθρωπιάς. Όλοι μαζί. Έξω στον δρόμο.
1: Είναι συγκλονιστικό το ποίημα. Έχει γίνει επιγραφές, έχει γίνει σλόγγαν αυτό το ποίημα, έχει γίνει
2: το
1: ύμνος Ευαγγέλιο, δηλαδή
2: ναι,
1: έχει γίνει. Και έχουμε πολλά μηνύματα, Φέη, πάρα πολλά, αμέτρητα, πάρα πολλά, λέω, σε προλαβαίνω να διαβάζω τα καλύτερα λόγια για σένα, παίρνω και εγώ πόντους από αυτό. Λοιπόν, και βλέπω ότι, εντάξει,
2: ναι, τα κακά θέλουμε να μάθουμε.
1: Όχι, κακά δεν βλέπω κανένα, δεν βλέπω. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή, μηνύματα, η Κατερίνα, η Τιτίκα, η Ιωάννα, η Αγνή, η Θάλια, ο Φώτης, η Μαρίνα, η Μαριλένα.
2: Α, χαίρομαι που είναι πολλά κορίτσια.
1: Ναι, ο Κώστας, η Άννα, πολλά, ναι. Και μας δίνω και μια πληροφορία ότι σήμερα το βράδυ στην Τεχνόπολη γίνεται μια συναυλία την οποία οργανώνει το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, που ένα νέο παιδί τεχνικός ήχου, ο οποίος πηγαίνοντας από συναυλία σε συναυλία, δουλεύοντας το καλοκαίρι πέρσι, σκοτώθηκε στο δρόμο. Και αυτό βέβαια είναι εργατικό ατύχημα, γιατί λένε ότι δεν είχαν καθόλου χρόνο για ξεκούραση.
2: Ακριβώς.
1: Και έστρεχα λιτό. Είναι μια δύσκολη δουλειά στις συναυλίες, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, στήσε.
2: Αυτά ξέστησε. Που λέγαμε για τον πολιτισμό, πώς τρέχουν
1: και
2: οι άνθρωποι.
1: Όταν
2: τον
1: είσαι κουρασμένος και προσπαθείς να φύγεις από μια πόλη να πας στην άλλη για να κάνεις το ίδιο πράγμα.
2: Πολύ όμορφη
1: είσαι
2: προσπάθεια.
1: Πολύ ευάλωτος. Ναι, μπράβο.
2: Επίσης υπάρχει και μια.
1: Η Θάλια μας έστειλε αυτή την πληροφορία.
2: Και την Τρίτη γίνεται μια πολύ ωραία ομιλία στην ΕΣΥΑ για ένα βιβλίο που μιλάει για τον πολιτισμό του Ιράν. Μιλάνε αρκετοί ακαδημαϊκοί. Αξίζει τον κόπο. Όσοι δεν γνωρίζουμε, που εμείς οι Έλληνες θα έπρεπε να γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς από την ιστορία μας, να μάθουμε και για το σύγχρονο Ιράν, τι αντιπροσωπεύει.
1: Ναι, βέβαια. Και ένας φίλος μου ποιητής, ο Δημήτρης ο Αλεξίου, θα ξέχναγα να το πω, που έχει βγάλει το τελευταίο του βιβλίο, την ποιητική του συλλογή στις εκδόσεις Κουκίδα, παρουσιάζουν στο στούντιο, που είναι ένας κινηματογράφος, κέντρο πολιτισμού είναι το στούντιο, με τις ταινίες που προβάλλει και με τις άλλες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Είναι στην πλατεία Αμερικής, Σπάρτης και Σταυροπούλου, πολύ κοντά στην πλατεία Αμερικής, δύο βήματα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ, παρουσιάζει την ποιητική συλλογή και θα μιλήσουν, η ποιητική συλλογή έχει τίτλο «Τριλογία της Άνοιξης», και θα μιλήσουν η Ευσταθία Δήμου, που είναι φιλόλογος, ο Φίλιππος ο Δρακονταϊδής, συγγραφέας μεταφραστής, ο Θεοδός Πιλαρινός, καθηγητής φιλολογίας, και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας. Λοιπόν, αυτά την Τετάρτη.
2: Πολλές εκδηλώσεις, μια μετά την άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βέβαια υποστηρίζουμε και το Close Suda Base για να κλείσουν αυτές οι βάσεις του θανάτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Με μιλήσει, κριτικοί συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατά των βάσεων.
2: Ναι, συμμετείχαν. Ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά, ναι, παρόλο που.
1: Όλοι οι ετεροδημότες σαν εσένα.
2: Όχι, όχι. Συμμετείχαν γιατί όντως, αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή οι βάσεις αποφέρουν ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ετησίων, εάν δεν υπήρχαν.
1: Στην Κρήτη, δηλαδή.
2: Στην Κρήτη, αν δεν υπήρχαν οι βάσεις, αυτό το ποσό θα ήταν 500 εκατομμύρια. Και αυτό είναι με δεδομένα τα οποία τα ακούσαμε και μέσα στις ομιλίες που γίνανε μετά την. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, και έτσι να το πιάσεις και οικονομικά να το πάρεις, καλύτερα. 100 φορές χωρίς βάσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε πόλεμο με κανέναν. Θα είμαστε όμως, όλοι οφείλουμε να είμαστε στους δρόμους. Να διεκδικούμε τα αναφέρετα δικαιώματά μας. Εάν δεν διεκδικούμε τον καθαρό μας αέρα, την ειρήνη μας, τη στήριξη στις ευάλωτες κοινότητες, τη στήριξη στους ευάλωτους λαούς, δεν ωφελεί να ονομαζόμαστε έτσι άνθρωποι και να φέρουμε την ανθρωπιά μέσα μας. Αυτό έχω να πω.
1: Και βρήκα, δεν θα το σχολιάσουμε γιατί μας τέλειωσε η ώρα, αλλά Φέη Τζανετουλάκου, στον τοίχο σου στο Facebook είδα και μία ανακοίνωση που ουσιαστικά καταγγέλει την συνεργασία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με το Ισραήλ και προβάλλει, έκανε προκήρυξη για υποτροφίες σε Έλληνες να πάνε για σπουδές στο Ισραήλ.
2: Αυτό είναι το καινούριο τεράστιο ζήτημα. Το πρόβαλε το ΙΚΙ, το πήραν όλα τα πανεπιστήμια μαζί και η Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Το Ίδρυμα Κρατικών
2: Υποτροφιών. Κάνει αυτή το βήμα το Ισραήλ στα
1: τώρα.
2: Ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν να εργαλειοποιήσει έτσι τους φοιτητές και να.
1: Τώρα!
2: Είναι δυνατόν. Όλα τα πανεπιστήμια οφείλουν να το καταδικάσουν. Καταλαβαίνετε σε τι πολλά μέτωπα. Ναι. Έχουμε
1: Έχει γίνει μεγάλη διάβρωση.
2: Και το boycott.
1: Έχει γίνει μεγάλη διάβρωση.
2: Στηρίζουμε BDS, στηρίζουμε boycott. Μποϊκοτάρουμε.
1: Η Σχολή Καλών Τεχνών.
2: Βέβαια.
1: Ό,τι λέμε τώρα ακυρώνεται. Όλα αυτά που λέμε για τους καλλιτέχνες μας τα ακυρώνουν.
2: Ακριβώς.
1: Για το ρόλο των καλλιτεχνών. Όταν η Σχολή Καλών Τεχνών παίρνει αυτή την πρωτοβουλία. Και εδώ βέβαια είναι και το χέρι της κυβέρνησης, αλλά δεν τους δικαιολογεί αυτό. Δεν τους δικαιολογεί.
2: Καμία σχολή που το κάνει
1: η
2: αυτό.
1: Η κυβέρνηση είναι παραδομένη και στους αποικιοκράτες και στους υπεριαλιστές και στους γενοκτόνους και στους σιωνιστές, σε όλους.
2: Σε όλους.
1: Αυτή
2: όλους.
1: Είναι μια κυβέρνηση.
2: Και στους ολιγάρχες.
1: Απόλυτη και
2: μην ξεχνάμε τον τύπο. Έτσι. Ο τύπος πώς έχει παραδοθεί, πώς έχει αγοραστεί, όλος ο τύπος. Γι' αυτό αξίζει αυτό που κάνετε εδώ. Γιατί είσαστε αγέροχοι, είσαστε ανυπότακτοι και δεν υπάρχουν πολλά μέσα που μπορούμε να οι άνθρωποι που μαχόμαστε να έχουμε βήμα. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Όλος ο τύπος. Όλος. Ο συστημικός τύπος είναι τελείως εξαγορασμένος. Προς Θεού, κλείστε τους δέκτες σας και μην βλέπετε τα μεγάλα. Αλλά ιδιωτικά κανάλια. Με τίποτα.
1: Τώρα προσπαθούμε. Προσπαθούμε και εγώ από την πλευρά μου γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το σταθμό πάση θυσία, αυτό το ραδιόφωνο, να το υπερασπιστούμε, γιατί είναι ένα από τα πολύ λίγα βήματα που μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα και να καταγγείλουμε και να διαδώσουμε τις ιδέες και να αποκαλύψουμε και τα εγκλήματα.
2: Και εφόσον είναι και στα χέρια των εργαζομένων, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν τα δικά τους εργαλεία, τα δικά τους βήματα.
1: Ναι, και γι' αυτό πρέπει να παροτρύνουμε και άλλους ανθρώπους να κάνουν και διαδικτυακά blog, να
2: πολύ
1: κάνουν
2: σωστά.
1: Site,
2: έτσι.
1: Να κάνουν διαδικτυακά ραδιόφωνα, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να έχουμε πάρα πολλές εστίες που θα δημιουργούν ένα δίκτυο και θα ανταλλάσσουν απόψεις και θα συντονίζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο τέρας που έχουμε απέναντί μας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μου κάνει νοήματα απεγνωσμένα. Έχουμε τελειώσει. Αγαπημένη Φέιτζα Νετουλάκου, η πόρτα εδώ είναι ανοιχτή για σένα πάντα.
2: Τι ωραία.
1: Και χωρίς πρόσκληση.
2: Αυτό είναι υγεία.
1: Έτσι. Και θα συντονιστούμε.
2: Έτσι.
1: Θα είμαστε συντονισμένοι, μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την ιστορικοτέχνη στη Φέιτζα Νετουλάκου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Που ήρθε τρέχοντας από το Βόλο στην Κυριολεξία για να προλάβει την εκπομπή. Νομίζω ότι θίξαμε αρκετά ζητήματα. Θα τα ξαναπούμε με την Φέη τώρα που το ξεκινήσαμε. Δεν θα μας χωρίσει τίποτα στη ζωή. Εντάξει.
2: Μακάρι έτσι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και τη Μαριάνθη Πατσελή που ήταν στην επικοινωνία, τον Ευάγγελο Δοξαρά με την υπομονή του και τη συμβολή του. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο, με την αγάπη μας.

0: το κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσαλή στην επικοινωνία, με τον Γιώργο Μπαλούμη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Αλεφεράτο στο μικρόφωνο. Η γάτα με τις 9 ουρές ήταν ένα ειδικό μαστίγιο στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Επίσης, ο τίτλος «Η γάτα με τις 9 ουρές» παραπέμπει σε μια ιταλική ταινία θρίλερ του 1971. Σήμερα στην Ελλάδα του σκληρά κακοποιούμενου λόγω κυβερνητικών μεθοδεύσεων συντάγματος και του βασανιζόμενου κοινοβουλευτισμού μοιάζει με πολιτικό θρίλερ η απόπειρα της κυβέρνησης να ξεφύγει από τις συνέπειες των σκανδάλων, ιδίως του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Και σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, έχουμε όχι ακριβώς 9 ουρές, αλλά ίσως 9 κεντρία. 9 στοιχεία που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Γιαννόπουλου, το οποίο δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή, εκθέτουν τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος, ως γνωστόν, αποφάσισε να κρατήσει την υπόθεση στο αρχείο, αλλά και να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Περισσότερα για το όλο θέμα θα μας πει ευθύς αμέσως ο ίδιος ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Ναι, είναι μερικά από αυτά τα στοιχεία που έχουν όντως το χαρακτήρα πολιτικού και κατασκοπευτικού θρίλερ, μπορεί να πει κανείς, αστυνομικού, μόνο που είναι δυστυχώς η αλήθεια στην Ελλάδα και το κράτος δικαίου του 2025-26 και νωρίτερα φυσικά. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία αγνώρισε ο κύριος Τζαβέλας και δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο. Είναι και αυτά τα στοιχεία που παρέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια για να καταδείξει ότι το μπάζωμα που κάνει η κυβέρνηση στη νέα εξεταστική που ζήτησε αντιπολίτευση ουσιαστικά είναι μια ομολογία ενοχής και μια απόπειρα να συγκαλυφθούν αυτά ακριβώς τα στοιχεία που μπορούμε να σταχυολογήσουμε για να δείξουμε και όσο πλέον η συγκάλυψη είναι καραμπινάτη.
0: Και εδώ ακριβώς πριν αρχίσει την απαρίθμιση των 9 στοιχείων, νομίζω ότι πρέπει τάσο να συγκρατήσουμε το εξής. Είναι φανερό αυτό που είπες, ότι έχουμε να κάνουμε με μια παραδοχή. Η οποία παραδοχή προφανώς επισύρει δυσμενέστατες πολιτικές εντυπώσεις. Και μόνο η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση προτιμά να επομισθεί αυτό το κόστος από το να συγκροτηθεί εξεταστική για το ζήτημα, μας δίνει να καταλάβουμε ή έστω να υποψιαστούμε πόσο βαριά θα είναι τα στοιχεία που θα βγουν εκεί, που θα έβγαιναν εκεί.
1: Βέβαια. Και πόσο θα στριμωχνόταν εάν σε αυτή την εξεταστική θα είχε κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό της χώρας, έτσι, και λέει ότι είναι ο Νίξον του Μαξίμου. Θα είχε κληθεί ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος ξαναβγήκε στο προσκήνιο, θα είχε κληθεί ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Δένγιας, ο κύριος Χατζηδάκης, δηλαδή εν ενεργεία υπουργοί που ήταν παρακολουθούμενοι και δεν έχουν τολμήσει να προσφύγουν οι ίδιοι στη δικαιοσύνη για να δουν ποιος και γιατί τους παρακολουθούσε. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν στόχοι κοινοί της ΕΕΠ και του Predator. Και αυτή είναι εξεταστική, φυσικά είναι η μεγάλη αντίφαση ότι έγινε επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας για να μην συγκροτηθεί και άρα να απαιτηθούν 151 ψήφοι προχθές στην Ολομέλεια, ενώ το 2022 είχε γίνει με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 120 όπως επιτρέπει το Σύνταγμα μετά το 2019 για να μπορεί και η αντιπολίτευση δηλαδή να προωθήσει μια εξεταστική. Και σε εκείνη την εξεταστική, να ξεκινήσουμε και την απαρίθμιση των στοιχείων, δηλαδή στην εξεταστική του 2022, έχει αποδειχθεί πλέον ότι ο κύριος Τρίμπαλης της εταιρείας Κρίκελ είχε δώσει ψευδή κατάθεση αφού είχε πάρει σκονάκι από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το ομολόγησε ο ίδιος στο δικαστήριο που είδαμε πρόσφατα με την απόφαση που έβγαλε κατά των 4 ιδιωτών. Ένα στοιχείο το οποίο κάνει ότι δεν το ακούει η κυβέρνηση και προχθές στη Βουλή υπόθηκε ξανά χωρίς καμία απάντηση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο αγνοεί ο κύριος Τζαβέλας είναι το γεγονός ότι όχημα της εταιρείας Ιντελέξα βρέθηκε στις απόλυτες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό δεν ξέρουμε πώς εξηγείται αυτό. Ένα τρίτο στοιχείο ότι ο κύριος Λαβράνος, του οποίου ήταν μπροστινός, ας πούμε, στην γλώσσα την οποία ξέρουν να μιλούν καλά αυτοί οι άνθρωποι, ήταν ο κύριος Τρίμπαλης, ο κύριος Λαβράνος, που είναι κουμπάρος του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τις έρευνες της αστυνομίας σε κατοικίες και εγκαταστάσεις εμπλεκόμενων προσώπων το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης, εκείνος ο περίφημος Κρεοπόλης, ο κύριος Κοσμίδης, για την προπληρωμένη κάρτα του χρησιμοποιήθηκε ATM, στο οποίο είχαν κατατεθεί χρήματα και βρισκόταν πλησίον των εγκαταστάσεων της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή. Και ο κύριος Κοσμίδης είχε παραλάβει αυτή την κάρτα από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, στο οποίο εργαζόταν ένας φίλος του, ο οποίος σε προγενέστερο χρόνο είχε εκμυστηρευτεί στον ίδιο τον κύριο Κοσμίδη ότι παρέχει διευκολύνσεις στην ΕΕΠ. Άλλο επίσης σημαντικό, το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Ιντελέξα και ενός οργανισμού που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε υπογραφεί το Μάρτιο του 2021, όταν διοικητής της ΕΕΠ ήταν ο εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Κοντολέων. τον θυμάστε πολύ καλά, δεν είχε καν τα προσόντα για αυτή τη θέση. Και είναι πολλά τα στοιχεία. Επίσης, το άκρος απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας έφερε διορθώσεις από τον τεχνικό διευθυντή της Εντελέξα στην Ελλάδα. Γεγονός που αποδεικνύει τη συνεργασία ΕΕΠ και Εντελέξα, ποια είναι η Εντελέξα εταιρεία που προμηθεύεται το Predator. Δηλαδή στοιχεία που βοούν ότι υπάρχει σχέση.
0: Με επικεφαλής τον κύριο Ντίλιαν.
1: Ακριβώς. Ο οποίος εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
0: Και ο οποίος Ντίλιαν, να το σκεφτούμε, να το δούμε και αυτό, ότι μπορεί να έχει αποστρατευθεί με την ιδιότητα, ενώ αποστρατεύθηκε από αξιωματικό του Ελληνού στρατού, αλλά στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας παραμένει.
1: Ακριβώς. Και η δραστηριότητά του και μετά την αποστράτευσή του έχει να κάνει με το ίδιο ουσιαστικά αντικείμενο. Και ένα ακόμη στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι και τα έξι θύματα που παγιδεύτηκαν με μηνύματα που περιείχαν τα στοιχεία του εμβολιασμού τους, τα πραγματικά τους στοιχεία, είχαν προηγουμένως άρση απορρίτου τους από την ΕΕΠ, μέσω της οποίας παρακολουθούνταν και τα SMS που λάμβαναν. Ενώ είχε προηγηθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα από την ΙΔΙΚΑ που περιέχει τα συγκεκριμένα στοιχεία εμβολιασμού. Όλα αυτά τα στοιχεία τα κράτησε μάλλον στο συρτάρι ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα αρνήθηκε με πρόφαση τη διάκριση των εξουσιών, επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών, να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες. Άρα απαξίωσε και τη Βουλή, προκειμένου να μην έρθει σε δύσκολη θέση και να μην απολογηθεί για αυτή ακριβώς την αρχιοθέτηση. Και σε συντονισμό μαζί του, η κυβέρνηση έβαλε και τα φόπλακα στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Όπως είπες και εσύ, Διονύση, όλα αυτά προφανώς πολιτικά μπορούν να ερμηνευτούν ως ομολογία ενοχής και ως φόβος για το τι θα μπορούσε να προκύψει από αυτή την εξαστική. Φυσικά η αντιπολίτευση καταγγέλει το πραξικόπημα, αλλά πιανού το αυτή υδρώνει στο μέγαρο Μαξίμου δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και αν πραγματικά θεωρούν ότι έχουν πολιτικό κόστος, θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες, γιατί μένει στο τραπέζι πάντα και η πρόταση της πιστείας για την αντιπολίτευση, όπου εκεί ενδεχομένως να ακούσουμε επί τρεις μέρες όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει να ξεχάσει η κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Ήταν ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος. Μας έδωσε το ρεπορτάζ για την υπόθεση των υποκλοπών. Η υπόθεση των υποκλοπών είναι μία από αυτές τις οποίες ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να κλείσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και όσο το δυνατόν καλύτερα για τον ίδιο, όσο το δυνατόν. Με στόχο βεβαίως να διαμορφωθεί έδαφος καταλληλότερο για να αρχίσει μία πολιτική και επικοινωνιακή αντιπίθεσή του. Ποιες παραμέτρους και ποια σενάρια εξετάζει, τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ποια είναι η τωρινή κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, πώς ενδέχεται να επηρεάσει τους σχεδιασμούς που εξετάζονται ή και εξυφαίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου η ίδρυση του κόμματος Καριστιανού και επικείμενη του κόμματος Σαμαρά. Θα μας τα πει τώρα όλα ο πολιτικός μας συντάκτης Σπύρος Μπουτζάνης, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Διονύση, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από πού να αρχίσουμε?
0: Από εκεί που κρίνεις εσύ, σκόπιμο. Ας αρχίσουμε από τις διαπιστώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική ομάδα, και να πάμε στους προσανατολισμούς του Πρωθυπουργού, αναλόγως του τι μαθαίνεις, τι λέει το ρεπορτάζ και τι είναι λογικό να συμπεράνει κανείς.
2: Καταρχήν, ας πούμε ότι εν αρχή είναι οι δημοσκοπήσεις, ναι, οποίες παρακολουθεί η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου δηλαδή, από μέρα σε μέρα, και έχει και η δική της υπηρεσία με τις κυλιόμενες, και δείχνουν σαφώς μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα. Από εκεί θα ξεκινήσει και μια αντεπίθεση του Πρωθυπουργού, η οποία θα έχει παροχές, δηλαδή μέχρι τις εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν και θα είναι η εξαγγελία, είτε γίνει τον άλλο Μάρτιο, να περιμένουμε ακόμη περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παροχές προς στοχευμένες ομάδες, που αποτελούν στην ουσία συλλογικά ρουφέτια για να δημιουργήσει αντίστοιχες εκλογικές κατηγορίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσει και μια παράλληλα προπαγανδιστική, δηλαδή επικοινωνιακή, υπέθετο αντεπίθεση, όπου θα προβάλλει τα δικά του βασικά διλήμματα. Ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον κτλ. Τα λέει και πολύ βαρύζουπα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τον καπετάνιο που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι. Έχει δείξει και τις προθέσεις του. Και το τρίτο είναι ότι θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει και τα νέα κόμματα τα οποία δημιουργούνται. Όσο και αν εμφανίζονται με κάποια αυτοπεποίθηση, θεωρούν ότι και το κόμμα Καριστιανού θα τους αποσπάσει ένα έστω και μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο το κόμμα Σαμαρά, το οποίο το παρακολουθούν, θα λέγαμε, συνεχώς και όσο καλύτερα μπορούν. Γιατί το κόμμα Σαμαρά απευθύνεται στο ίδιο κοινό, στην ίδια δεξαμενή με την Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αν εξαιρέσεις ίσως αυτό που λέμε το ακραίο κέντρο ή την φιλελεύθερη τάση και τους εξυγχρονιστές, αλλά δεν είναι αυτή ποτέ η πλειοψηφία. Η μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις δύο εκλογές, το 19 και το 23, ήταν η δεξιά βάση. Αυτή έχει αποστατιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και εκεί είναι που μπαίνει και το κόμμα Σαμαράς. Αυτούς απευθύνεται, ακόμη και αν δεν τους πάρει, κάνει κάτι επίσης αρνητικό για την κυβέρνηση. Ερεί την επιστροφή σε πολλούς από αυτούς. Οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε. Ο δε Αντώνης Σαμαράς έδειξε τις προθέσεις του και την Παρασκευή, όπου έκανε παρέμβαση. Ήταν μια παρέμβαση που ήθελε να πει ότι σε μια συγκυρία και επικαιρότητα που προσδιορίζεται από δύο κόμματα, Καρισιανού και Τσίπρα, δεν το παρουσιάζει και είναι στο δικό του τώρα, αλλά δηλώνει παρόν. Ότι είναι παρόν στις εξελίξεις. Θα πάει λίγο αργότερα. Μπορεί να πάει στο πρώτο 15 σήμερα του Ιουνίου. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Για το αν απασχολεί αυτό τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ. Και μάλιστα, ας το πούμε, η αντικατασκοπία τους προσπαθεί να δει και πόσοι από τους νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε προς το κόμμα Σαμαρά. Θα συμμεταφέρω και σαν πληροφορία ότι ναι, αρκετοί βουλευτές κάνουν προσέγγιση και με τον ίδιο τον Σαμαρά ή και με τους ανθρώπους του για να δουν τι περιθώρια υπάρχουν. Ο λόγος, Διονύση, είναι αυτός που τον έχουμε ξαναπεί. Έχει 157 βουλευτές τώρα η Νέα Δημοκρατία. Στην επόμενη Βουλή θα έχει τους μισθούς. Και θα υπάρχει και μια σχετική ανανέωση. Άρα 100 από τους νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι ξανά βουλευτές με το ίδιο κόμμα την επόμενη φορά. Λογικό είναι να φτάσουν να βρούνε.

0: να υποδείξει κάποιον ή να συμφωνήσει με κάποιον και να κρατήσει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να γίνει δηλαδή μια ομαλή διαδοχή κατά κάποιο τρόπο.
0: Εδώ αρχίζει και γίνεται μεγάλη συζήτηση. Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης, έχοντας ανοιχτά πολλά θέματα, και ο Ανδρουλάκης το είπε, και ο Βενιζέλος το είπε παλιότερα, και ο Φάμελος από την άλλη πλευρά, του έχουν πει ότι τα θέματα των υποκλοπών και τα λοιπά δεν κλείνουν. Θα τον συνεχίσουν να τον κυνηγάνε και όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα θέλει να έχει τον έλεγχο ενός βασικού κόμματος. Mm-hmm. Για πολιτικούς λόγους. Αλλά αυτό λοιπόν είναι το ένα σενάριο. Το άλλο είναι ότι αν πέσει κάτω από το 25% και πολύ περισσότερο αν πλησιάσει προς το 20%, τότε έχουν αρχίσει από τώρα και κινούνται κάποια υποθυστήματα που είναι κοντά στον Νίκο Δένδια. Και λένε ότι σε αυτή την περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραδώσει την ηγεσία. Την παραδώσει δηλαδή από μόνος του, χωρίς καν να χρειαστεί να αναδείξει κάποιος ή να βάλει μείζον ζήτημα διαδοχής. Γιατί θα είναι αποτυχία καθαρή και ότι δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί. Εδώ αυτό είναι μεν. Μπορεί να το θέλουν και να είναι ψευδής πόθος του Νίκου Δένδια ή τέλος πάντων των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, αλλά βέβαιο δεν είναι. Mm-hmm. Αρκετά, αλλά σε κάθε περίπτωση τι κρατάμε, ότι πάνω από 25% παραμένει στο παιχνίδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον άλλον τρόπο. Κάτω από 25% το πιο πιθανό είναι ότι θα αποχωρήσει και θα ανοίξει ένα ζήτημα διαδοχής που θα θελήσει να βγάλει το δικό του άνθρωπο που στο παρόν είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όλα αυτά δένουν με την παρούσα συγκυρία και με το χρόνο των εκλογών, αλλά ως εξής. Είναι πράγματι η Νέα Δημοκρατία σε ένα 22-23%. Αυτό βγάλαν οι τρεις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες που εγώ θεωρώ τις πιο αξιόπιστες, η MRB, η Μέτρων Ανάλυσης και η ΑΛΚΟ. Μπορεί να πετύχει μια μικρή ανάκαμψη με τις παροχές και με την αντεπίθεση που θα κάνει. Και αυτά γίνονται στην πολιτική προσωρινά. Μπορεί όμως και να συνεχιστεί η υποχώρηση. Ή ακόμα το πιο απίθανο σενάριο που δεν μπορεί όμως κανείς να το αποκλείσει, η υποχώρηση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες να πάρει και την μορφή κατάρρευσης, όπως κάποιοι θέλουν να βλέπουν με τον δικό τους τρόπο. Mm-hmm. Σε δύο περιπτώσεις, εάν αρχίσει να ανακάμπτει, έχει κάθε λόγο να μεταθέσει τις εκλογές όσο πιο πίσω μπορεί. Κανείς δεν αφήνει την εξουσία όταν την κατέχει. Εάν αρχίσει όμως και υποχωρεί, ίσως υπάρχει το σκεπτικό να κάνει εκλογές πριν καταρρεύσει εντελώς. Mm-hmm. Όλο αυτό το οποίο θα φανεί από την αντεπίθεση που ξεκινάει τώρα, ήδη σήμερα έκανε μια σύσκεψη δήθεν για την αντιπυρική περίοδο. Εντάξει. Τα κάνουμε κάθε χρόνο αυτά και την μικρή σημασία έχουν.
1: Και κάθε χρόνο και εγώ είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και κάθε χρόνο και εγώ είμαστε. Όλα αυτά όμως θα κρυφτούν, όπως και οι ίδιοι λένε, από το Σεπτέμβριο. Όταν θα έχει κλείσει και το καλοκαίρι, θα υπάρχουν και οι αντιπόλεις του καλοκαιριού. Θα έχει φανεί όλο το κόστος από την ακρίβεια και από την ενέργεια που θα έχει μεταφερθεί πια πλήρω στι τιμέ. Και θα ξεκαθαρίζει και η κοινωνική κατάσταση. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είμαστε, Διονύση.
1: Είπες λίγο νωρίτερα πως αυτό το οποίο ετοιμάζει ως κονδύλι άσκησης κοινωνικής πολιτικής εντός εισαγωγικών, δηλαδή τα δύο δις, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πάρουν τη μορφή, ας πούμε, θεσμοθετουμένων ρουσφετιών. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος πως ακόμη και αν δεν γίνει αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα και δεν αποκλείεται να είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών ανθρώπων, της κοινής γνώμης εν συνόλου θα λέγει κανείς, ότι πρώτον, αυτά τα οποία με το σταγονόμετρο δίνει η κυβέρνηση είναι μικρά μέρη, υποδιαστολές αν θέλεις, αυτών που έχουν προκύψει ως έσοδα από την θηριώδη ακρίβεια, άρα και από τους έμεσους φόρους, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πως με τον καλπασμό της ακρίβειας, για παράδειγμα, άκουγα τον Πρωθυπουργό να λέει, αν θυμάμαι καλά το είπε στην συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από μερικές μέρες, πως μέσα στον Ιούνιο θα δοθούν 150 ευρώ, θα δοθεί αυτό το ποσό άπαξ για κάθε παιδί, ας πούμε, στις περισσότερες ενηλικιώδεις οικογένειες. Ωραία. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, τι θα διορθώσει αυτό? Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου στο εξής, επειδή κακά τα ψέματα οι κασίες για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών γίνονται και θα γίνονται και ενδεχομένως όσο περνάει ο καιρός θα πυκνώνουν. Μας είπες με σαφήνεια ποια είναι τα σενάρια, ποιες είναι υποθέσεις εργασίας. Έχει αποδειχθεί όμως ότι υπάρχει ένας βασικός κανόνας, δεν ξέρω πόσες είναι εξαιρέσεις, πως για να μεταστραφεί το κλίμα όταν υπάρχει δυσαρέσκεια

0: απέναντι σε μια κυβέρνηση, δεν αρκούν οι εξαγγελίες. Πρέπει να έχει δει ο άλλος μια σοβαρή βελτίωση, να την έχει δει στην τσέπη του. Έτσι δεν είναι?
1: Και να την έχει δει στην τσέπη του, αλλά και να υπάρχει ένα βασικό αφήγημα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει αφήγημα. Αν παρακολουθούσε κανείς με προσοχή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν τόπος που προσφέρεται για να γίνει, δεν υπήρχε αφήγημα προς την κοινωνία, ένα συνεκτικό αφήγημα, έστω που να συσπυρώσει τη δική του εκλογική βάση. Και αυτό γιατί πια είναι αντιμέτωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τις συνέπειες της πολιτικής του. Μπορεί να δώσει επιδόματα, να δώσει 150 σε κάθε παιδί,
0: είναι,
1: να
0: αλλά...
1: πει ας πούμε ότι το fuel pass ας πούμε, παρατείνεται για έναν μήνα. Δεν είναι όμως δομικές αλλαγές που να βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης του συνόλου της κοινωνίας. Και ακόμη και αν θέλει τώρα πια να κάνει τέτοιες αλλαγές, που προσωπικά εκτιμώ ότι δεν θέλει, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο θα το ακολουθήσει ιδεολογικά μέχρι το τέλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ακόμη και αν ήθελε, τώρα πια δεν έχει χρόνο, έτσι ώστε μια συνολική στροφή της πολιτικής να μπορέσει να το αποδώσει και αυτό να συνοδευτεί με ένα νέο αφήγημα και να δώσει ανανέωση και συνολικό, συνολική ανάκαμψη της κυβέρνησης. Τώρα πια έχει να δέψει ο χρόνος. Αναγκαστικά θα πάει με μικροπολιτική, δηλαδή επίθεση στους αντιπάλους, στοχευμένα επιδόματα για εκλογικές πελατείες και καλλιέργεια του φόβου. Τώρα, με τα επιδόματα στοχεύει, είπαμε, σε εκλογικές πελατείες, τις πιο χαμηλές που θεωρεί ότι κερδίζει. Η μεσαία τάξη δεν ευνοείται. Δεν ευνοείται. Το μόνο που έκανε για αυτήν είναι ότι της μείωσε κάπως τους φορολογικούς συντελεστές. Πολύ λίγα είναι, ψηλή βροχή είναι αυτό. Σε εκείνους νομίζω ότι απευθύνεται με τον φόβο. Ότι είναι μια βολεμένη συντηρητική κατηγορία, κοινωνική, η οποία από το φόβο μην γυρίσει ξανά σε περιπέτειες, θα παραμείνει μαζί του ακόμη και αν βλέπει ότι το βιωτικό της επίπεδο μειώνεται. Γιατί και εκείνη μειώνεται το βιωτικό επίπεδο και τέλος πάντων επιδεινώνονται οι συνθήκες εργασίας κτλ. Τώρα, από τα νέα κόμματα δεν μπορεί και εκεί να το αξιολογήσει, αλλά σίγουρα θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό και θα το αφαιρέσουν και περιορισμένα κομμάτια. Έτσι, όλο το πράγμα, θα έλεγα, όλο το πολιτικό σύστημα είναι υπατμόν. Όσο και αν μοιάζει περίεργο και.
0: Ναι, κατανόητο είναι αυτό και υπάρχουν και πολλοί αστερίσκες υποθέσεις εργασίας που κάνουν τα πολιτικά επιτελεία, γιατί ένα μεγάλο τμήμα της πάλε ποτέ κρατεάς και πολυάριθμης μεσαίας τάξης τώρα πλέον δεν είναι και τόσο βολεμένο, έτσι δεν είναι, τώρα πλέον.
1: Ναι, όταν χρησιμοποίησα την λέξη βολεμένο, το χρησιμοποίησα με την κοινωνική.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι εκείνο το φάσμα το κοινωνικό, το οποίο γενικώς τη βγάζει ή κατά το κοινό λεγόμενο ή ελπίζει πως θα αρχίσει να τη βγάζει καλύτερα και λέει μη μου τους κύκλους στάρατε, δεν θέλω ριζικές αλλαγές εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προφανώς αυτό το κοινωνικό φάσμα είναι κατά πολύ μικρότερο εκείνο που ήταν πριν το 2010, έτσι.
1: Ναι, σταδιακά μειώνεται. Και σε αυτούς είναι που επισήμως είναι και το φόβο, θέλετε να γυρίσουμε στο 15, το οποίο δεν είναι ορθολογικό. Αν κανείς κοιτάξει, ας πούμε, τι έγινε από το 15 μέχρι το 19, θα δει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία διαχειρίστηκε με όρους συστήματος πολύ καλύτερα από ό,τι τα συστημικά κόμματα. Mm-hmm. Και τελικά έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο, κάτι που δεν είχαν καταφέρει να κάνουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και το καθένα μόνο του και από κοινού. Αλλά δεν είναι ορθολογικός αυτός ο φόβος, είναι μια απειλή την οποία. Επίσης, αλλά είναι συντηρητική γιατί ενώ ας πούμε από το 19 μέχρι σήμερα οι αμοιβές έχουν μείνει οι ίδιες στην πλειονότητα των ανθρώπων της μεσαίας τάξης, οι τιμές τους αγγίζουν και εκείνους. Άρα το πραγματικό τους επίπεδο έχει μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, όντως, πολλοί από αυτούς είναι συντηρητικοί. Φοβούνται
0: να γυρίσουν σε
1: μια άλλη κατάσταση. Αλλά έχει αρχίσει και κάνει και κομμάτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, της ανώτερης τάξης. Είναι πολλοί που θεωρούν ότι πια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει γίνει πολύ ακριβώς. Είναι η πράξη που χρησιμοποιούν, το έχουμε ξαναπεί. Και ας πούμε ότι θεωρούν ενδεχομένως ότι είναι τόσο ακριβή η ενέργεια που συμπιέζει την δική τους παραγωγική δυνατότητα, τα περιθώρια κέρδους τους κτλ. Ή ότι από τη στιγμή που είναι τόσο τεταμένες οι απευθείας αναθέσεις, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν και να διεκδικούν δουλειές από το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στραφούν οπωσδήποτε εναντίον του, αλλά είναι πια σε αναζήτηση εναλλακτική.
0: Σπύρο Κουζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλά,
0: καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο γεωπολιτικό πεδίο. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να κατατεθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Τι ακριβώς σημαίνει, μπορεί να σημάνει αυτό, θα μας το πει τώρα ο ειδικός σε διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα Σπύρος Μελίδης, σχετικό κείμενο το οποίο δημοσιεύεται η σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Έχουμε λοιπόν νομοσχέδιο.
2: Ναι.
0: Πριν απ' όλα, ήθελα να σε ρωτήσω επί της αρχής κάτι. Ένα νομοσχέδιο που γίνεται νόμος σε ένα εθνικό κοινοβούλιο έχει κάποια βαρύτητα σε ό,τι αφορά το διεθνές στερεώμα?
2: Πραγματικά όχι. Πραγματικά δηλαδή, ειλικρινώς όχι. Δεν μπορεί κανείς να το ισχυρίσει αυτό. Δεν έχει καμία βαρύτητα. Δεν έχει, όπως και δεν έχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο ακόμα που είναι μεταξύ δύο χωρών. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι εσωτερικό δίκαιο δύο χωρών, αλλά πατάνε σε δικαιώματα τρίτης χώρας, δεν πατάει πάνω στο διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Εδώ όμως η Τουρκία τι κάνει? De facto λέει ότι εγώ, επειδή είμαι δυνατός παίκτης και επειδή τολμώ και βγάζω καράβια πολεμικά, γι' αυτό θα το διεκδικήσω. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ουσιαστικά τι κάνει? Λέει ότι θα διχοτομήσω το Αιγαίο. Η θέση της περί του μισού Αιγαίου, το οποίο είναι στη δικαιοδοσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην Τουρκία, είναι πάρα πολύ παλιά, είναι εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά τώρα ο Ερντογάν τη βγάζει στο τραπέζι πάνω και λέει ότι αυτό θα είναι και θα το κάνει εσωτερικό δίκαιο. Θα δούμε και τις διατυπώσεις, διότι είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα, γι' αυτό λέω θα δούμε, πρέπει να δούμε τις διατυπώσεις. Θα δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ζώνες ειδικού καθεστώτος. Mm-hmm. Γι' αυτό και στη σημερινή Αυγή δίνουμε μια έμφαση στο θέμα, παραδείγματος χάρη, που είναι άμεσο και είναι καθημερινό, στην αλληλεία.
0: Ναι.
2: Μπορεί να πει λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος μετά το φιρμάνι αυτό που θα ψηφίσουν, ότι ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές είναι, η αλληλεία είναι δικαιοδοσίας της Τουρκίας και αυτές είναι αλληλευτικές ζώνες της Τουρκίας. Αυτό θα δημιουργήσει αυτομάτως τριβές, mm-hmm. πραγματικές τριβές στο πεδίο.
0: Ναι, και όπως επισημαίνει αυτό, στο κείμενο, πολλές φορές η αλληλεία χρησιμοποιείται ως μοχλός για ευρύτερες μεθοδεύσεις.
2: Ήδη yeah, χρησιμοποιείται, yeah. και ήδη υπάρχουν τριβές, το βλέπουμε και από τους Έλληνες ψαράδες που διαμαρτύρονται, οι Τούρκοι ψαράδες που πυροβολούν, που συνοδεύει και κάποιο τουρκικό σκάφος του λιμενικού κτλ. Όμως, υπάρχει από το 1998 στο εσωτερικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάταξη που λέει ότι οι ζώνες αλληλείας είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο των κρατών μελών, αλλά είναι και υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το στηρίζουν πάνω στο διεθνές δίκαιο, σε σύμβαση του ΟΗΕ. Δεν είναι δηλαδή αυθαίρετο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σπύρο, να σου ζητήσω, επειδή φτάσαμε στην ώρα που πάμε στο ανελωστικό μας διάλειμμα, να σου ζητήσω να μείνεις για λίγο στη γραμμή,
2: ναι,
0: και
2: βέβαια,
0: να τα πούμε την ισχύα μας αμέσως μετά, έτσι. Φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα πηγαίνουμε και θα επανέλθουμε.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσαλή στην επικοινωνία, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρυθμίση του ήχου, ο Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Σπύρος Φιωμελίδης, ο οποίος μας δίνει τα φώτα του για το επικείμενο νομοσχέδιο, επικείμενο νόμο αν θέλετε, της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα, το τι σημαίνει, το τι δεν σημαίνει. Σπύρο, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο μας έλεγες τι ακριβώς προβλέπετε και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων.
1: Ναι. Ότι έχει υιοθετήσει ότι είναι και δική της ευθύνη, όχι μόνο των κρατών. Οι ζώνες αλληλείας.
0: Ναι.
1: Επομένως, και απαντώντας πάνω σε σύμβαση του ΟΗΕ, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, υιοθέτησε το διεθνές δίκαιο, δεν έκανε κάτι αυθαίρετο μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Αθήνα διπλωματικά και πρακτικά πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να την επικαλεστεί και απαιτώντας από την Ευρώπη να στηρίξει το δικό της δικαίωμα, το δικό της δίκαιο, που είναι πάντα συμβατό με το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα όπλο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εστιάσαμε στην...
0: Σπύρο, αν θέλεις λίγο πιο κοντά στο στόμα του τηλέφωνο, γιατί έχουμε μερικές διακοπές.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λέω ότι αυτό η Αθήνα πρέπει να το αξιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Εστιάσαμε, λέω, την αλληλεία, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι το πιο άμεσο το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στην πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είναι φανερό ότι η Τουρκία, ζητώντας να χρησιμοποιήσει de facto και αυθαιρέτως αυτό που θα νομοθετήσει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει σε ζητήματα καθημερινότητας.
0: Ναι, λογικό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και σε ζητήματα περιβάλλοντος που έχει να κάνει με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοια ζητήματα. Δεν θα βάλει ζήτημα αμέσως ΑΟΣ για τα νησιά. Mm-hmm. Θα βάλει τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία όμως φέρνουν πολύ μεγάλες τριβές. Και έχουν άμεσο αντίκτυπο, να το επαναλάβουμε, και για τους κατοίκους του Αιγαίου, για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο Αιγαίο. Και βεβαίως και για τα δικαιώματα της χώρας και για την οικονομία της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά κρίσιμο στο πώς θα θελήσει η Τουρκία να χειριστεί αυτήν όλη την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα είναι κρίσιμο γιατί γνωρίζει και η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε και εμείς βεβαίως, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Άρα έχει μεγάλη σημασία για το πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί σε προεκλογική περίοδο αυτό το θέμα. Είναι πάντα ένα, τα ελληνοτουρκικά, είναι πάντα ένα ζήτημα το οποίο έχει δύο όψεις. Έχει τη διεθνή πραγματική όψη, την ουσιαστική, αλλά έχει και την εσωτερική διαχείριση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι, και κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στο πώς θα διαχειριστεί και η κυβέρνηση το όλο θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή κραυγών και φωνών και ανταγωνισμού, ποιος είναι πιο μεγαλύτερος υπερασπιστής των εθνικών συμφερόντων, είναι και θέμα εσωτερικής διαχείρισης μπροστά στις εκλογές που θα έχουμε.
0: Χρησιμοποίησες τη λέξη εσωτερική. Βλέπει κανείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα, Σπύρο, κάποιες τριβές, διχογνωμίες ή έστω διαφορετικές ερμηνείες εντός της νέας δημοκρατίας για γεγονότα και επιλογές. Σε τι αναφέρομαι συγκεκριμένα? Αναφέρομαι στην απόφαση για να αποσυρθούν οι συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότικο. Όπως είναι γνωστό, ο Αντώνης Σαμαράς τη Δευτέρα, αν σωστά θυμάμαι, άσκησε κριτική σε αυτό, είπε ότι γύρονται μείζωνα ερωτήματα σε μια περίοδο σαν και αυτή, με την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας να είναι κάτι παραπάνω αισθητή, να γίνεται αυτό. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, ο γνωστός καθηγητής διεθνούς δικαίου αλλά και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, είπε ότι αυτό έγινε έπειτα από αξίωση της Τουρκίας. Το ζήτησε δηλαδή η Τουρκία και το ΝΑΤΟ έκανε το χατήρι της Τουρκίας για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή, εν πάση περιπτώσει, το ΝΑΤΟ θεώρησε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον κόλπο, δεν χρειαζόταν να νικήσει η στοιχεία, διότι ο λόγος για τον οποίο ήταν νικήσει η στοιχεία είχε να κάνει με τη Μέση Ανατολή και όχι με τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και αμέσως μετά ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά το κοινό λεγόμενο άδειασε τον κύριο Συρίγο, αφού του έπληξε το εγκόμιο, είπε βέβαια ότι είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας που ερμηνεύει με το δικό του τρόπο θέματα και πολύ καλά κάνει, αλλά εμπροκειμένο Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουδής πίεσε την Ελλάδα. Ήταν μια απόφαση που ελήφθη με επιχειρησιακά κριτήρια. Και αυτό είναι. Λοιπόν, επομένως τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, τι ακριβώς μπορεί να υποθέσει κανείς ή μπορεί να το πει με σιγουριά ότι έγινε ως προς αυτό, και αν έχει βαρύτητα αυτό τόσο μεγάλη όσο κάποιοι λένε, τουλάχιστον αυτοί που ασκούν κριτική όπως ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση, και πώς θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος το γεγονός ότι αυτή την περίοδο βλέπει κανείς αυτή τη διγολωσία στους κόλπους της κυβέρνησης.
1: Ναι. Εδώ η εσωτερική προπαγάνδα έμπλεξε με το ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η συστοιχία αυτή πήγε εκεί για την προστασία της Σούδας. Mm-hmm. Η συστοιχία, το έχουμε ξαναπεί, ναι, ναι. Στο δημότυπο πήγε για τους Βουλγαρούς. Mm-hmm. Αυτό υπόθηκε ευθέως κιόλας, ότι η Βουλγαρία ζήτησε προστασία γιατί είναι στο Βεληνεκές των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Λοιπόν, υπήρχαν και κάτι αμερικάνικα πλοία στο Μπουρκάς, ξέρω εγώ, κάτι έχουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό έγινε για αμερικανικούς λόγους. Δεν έγινε για κάποιους ελληνικούς λόγους.
0: Καθαρά.
1: Λοιπόν, αξιοποιήθηκε στην εσωτερική προπαγάνδα, ήρθε όμως η Τουρκία και...
0: Και η αξιοποίηση έγινε μπούμερακ. Μετά η αξιοποίηση έγινε μπούμερακ.
1: Ακριβώς. Η αξιοποίηση έγινε μπούμερακ. Και επειδή η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, ζήτησε και Patriot.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε και Patriot. Και επειδή οι Αμερικανοί δεν θα στείλουν Patriot, ούτε εντάξει θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουν από τους Έλληνες να στείλουν τους δικούς τους Patriot στην Τουρκία για την προστασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, πάντα, θέλουν οι Γερμανοί. Εν πάση περιπτώσει, μπλέξανε την εσωτερική προπαγάνδα και όλες αυτές εδώ πέρα τις μεγαλοστομίες με τις σχέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ με Αμερική, Τουρκία κτλ. Οι Αμερικανοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τραμπ, προκειμένου, δεν θέλει να δυσαρεστεί στον Ερντογάν. Τον χρειάζεται τον Ερντογάν για τη Μέση Ανατολή στη συνέχεια. Mm-hmm. Και έτσι αυτή η ιστορία ότι το Ιράν που διαλύεται υποβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας, το αντίθετο, τον αναβαθμίζει. Και ναι, η Τουρκία προσκάνει τα πάντα για να αξιοποιήσει τις νέες ισορροπίες, λέγοντας σε όλους και με έχετε ανάγκη και πάντα είμαι αυτός που μπορώ να προσθέσω προβλήματα και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, χτυπώντας τον αδύναμο κρίκο που θεωρεί ότι είναι η Ελλάδα.
0: Πολλό δε μάλλον που δεν διαλύεται το Ιράν όπως φάνηκε, όπως φαίνεται μάλλον.
1: Επίσης.
0: Σε ευχαριστούμε Σπύρο Σουρμελίδη για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε στο εχώριο πολιτικό σκηνικό. Ακούσαμε από το Σπύρο Γκουτζάνη, τα του κυβερνητικού στρατοπέδου. Ακούσαμε χθες από την Κατερίνα Μπρέγιανη ποιες συνεργασίες στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Πάμε όμως να εστιάσουμε στο Πασόκ, εκεί όπου το αν αποκλείεται ή δεν αποκλείεται κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει κλείσει ως θέμα, όπως φαίνεται. Και δεν έχει κλείσει παρά την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Ζυργόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται η Σημερινή Αυγή. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το είπες, είναι στην ουσία...
0: Ποιος λέει τι, όμως πες μας ποιος λέει τι εκεί. Ποιος προσπαθεί να σχετικοποιήσει την απόφαση του συνεδρίου.
2: Στο συνέδριο, όπως είπες και εσύ, υπήρχε μια ρητή απόφαση, η οποία έχει προέλθει μάλιστα και από μεγάλη ένταση και αντιδικίες μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, των κεντρικών. Είχαμε τότε τον Χάρη Δούκα, ο οποίος επέμενε ότι θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στο ότι δεν θα γίνει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο και αν υπάρξει, είτε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, είτε με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μπήκε αυτή η αναφορά στην απόφαση του συνεδρίου. Φαινόταν ότι έχει δημιουργηθεί και μια εκεχηρία μεταξύ των κεντρικών. Στελεχών. Όμως τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια προσπάθεια συστηματική, θα έλεγα, από συγκεκριμένες πλευρές να ξυλωθεί αυτή η απόφαση. Η αρχική αναφορά έγινε από την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών μετά τις εκλογές. Αυτό που είπε συγκεκριμένα ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Στην ουσία δηλαδή άφηνε ανοιχτό τη συζήτηση για το τι θα γίνει μετά. Και στη συνέχεια ήρθε και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος έβαλε μια δεύτερη πλευρά, μια δεύτερη σκοπιά, στο ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, τότε θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες με όλους, εννοώντας βέβαια και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό έχει αντιδράσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος επιμένει ότι δεν έχει κανένα λόγο να μπει το Πασόκ σε μια τέτοια συζήτηση και ότι εάν σε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία συμφωνούσε με το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως είπε, θα ήταν πρόβλημα του προγράμματος του Πασόκ, άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο με βάση το πώς έχει κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα, τώρα το Πασόκ βρίσκεται πάλι σε μια κατεύθυνση δημιουργίας εσωκομματικών αντιδικιών. Δεν έχουν εκφραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά φαίνεται προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει πάρα πολύ να δείξει ότι στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι ακόμα στο τραπέζι, θα έλεγα, η σκέψη για κατάθεση πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης. Βέβαια δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει καταλήξει τελικά η Χάρη Λάου Τρικούπης το αν θα χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο σε αυτή τη φάση. Ωστόσο είναι προφανές ότι κινείται σε δύο γραμμές ταυτόχρονα στο Πασόκ. Απ' τη μία απέναντι στην κυβέρνηση σε πολλά θέματα, με αιχμή το θέμα των υποκλοπών και τις τάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που ανέφερε και τους διαλόγους που υπήρξαν μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τον διοικητή της ΕΕΠ και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, και ταυτόχρονα ένα άνοιγμα κάποιων στελεχών που θέλουν να δουν στην επόμενη μέρα το Πασόκ να παίζει ρόλο, ειδικά με βάση το γεγονός ότι έχουν και το ζήτημα του αν στις εκλογές θα καταφέρει να είναι πρώτο, λένε ήδη, αλλά υπάρχει προφανώς και το ζήτημα του αν θα είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ τώρα με τις μεγάλες αλλαγές που θα υπάρξουν και στο χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε στα διεθνή. Βρισκόμαστε άραγε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, όπως προκύπτει από δηλώσεις πολιτικών παραγόντων και από εκτιμήσεις αναλυτών. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο συνάδελφος Κώστας Ράπτης, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφος και αναλυτής στο Capital και τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.
3: Τα πράγματα φαίνεται, γιατί και εμείς από απόσταση τα παρακολουθούμε, ότι τρέχουν πολύ γρήγορα. Βέβαια, υπάρχουν και οι επιφυλακτικοί, ή όχι αδίκως επιφυλακτικοί. Άμα έχεις καεί στο χειρόφυσας και το γιαούρτι, θέλω να πω, τους τελευταίους 12 μήνες είδαμε δύο φορές να ξεσπάει πόλεμος εναντίον του Ιράν εν μέσω διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευσης που μας έλεγαν τότε ότι πήγαινε πολύ καλά. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μην έχει το αντανακλαστικό να σκεφτεί ότι κάτι αλόκοτο παίζει από πίσω. Νομίζω όμως ότι είναι πραγματική η κινητικότητα. Οι ανακοινώσεις του Τραμπ είναι σαφείς ότι υπάρχει το πρόπλασμα μιας συμφωνίας που δεν μένει παρά να οριστικοποιηθεί, και ότι ο ίδιος επιδόθηκε σε έναν γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών με όλους τους φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ηγέτες της Μέσης Ανατολής και ξεχωριστά με τον Βενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον το πόσο δυνατά παίζει πια σε αυτό το πεδίο ο παράγοντας των τοπικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σαν το αντίστροφο από ό,τι είχε πετύχει το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμ με τη Διεθνή Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα της Τεχεράνης. Γιατί ενώ τότε υπήρχε μια ευρύτερη ενθάρρυνση και επιδοκιμασία στη διεθνή σκηνή για αυτή τη συμφωνία, οι τοπικοί παίκτες κάθε άλλο παρά αισθάνονταν άνετα, η Σαουδική Αραβία λόγου χάρη. Τώρα τους έχουμε αυτούς σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση, με αιχμή τον Ασίρ Μουνίρ, τον ισχυρό άνδρα του Πακιστάν, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος και μετέβη στην Τεχεράνη. Η Τουρκία έχει εκφραστεί ενθαρρυντικά δημοσίως για την προοπτική μιας συμφωνίας, που βέβαια θα είναι μια συμφωνία σε δόσεις. Δηλαδή, με βάση όσα διαβάζουμε, θα υπάρξει μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά 30 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξουν οι δύσκολοι φάκελοι, όπως είναι λόγου χάρη το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το τι θα απογίνει με το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που βρίσκεται στο Ιράν. Αλλά όσο θα ισχύει αυτό το διάστημα των 30 ημερών, θα υπάρχει άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αντίστοιχα ελεύθερη κυκλοφορία στο στενό του Χορμούζ. Με τι όρους? Ασαφές, γιατί ο στρατός του Ιράν επιμένει πως το στενό θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του. μπορεί να καταλάβει κανείς ότι κάθε μία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές θα το πουλήσει επικοινωνιακά με πολύ διαφορετικό τρόπο και είναι αναμενόμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω η πραγματική διαπραγματευτική στόχευση της ιρανικής πλευράς δεν έχει να κάνει με όσα θα χρησιμοποιηθούν ως χαρτιά, δηλαδή το εμπλωτισμένο ουράνιο ή τον τρόπο κυκλοφορίας στο στενό του Χορμούζ, αλλά με τη βαθύτερη επιδίωξη μιας ουσιαστικής οικονομικής ανακούφισης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με άρση των κυρώσεων ή κάποιων κυρώσεων και με αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν που βρίσκονται παγωμένα σε ξένες δικαιοδοσίες. Αυτό είναι το πρώτο και μάλλον το πιο εύκολο, γιατί βεβαίως η άρση των κυρώσεων είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από την αμερικανική πλευρά, ώστε και αυτή να έχει μια μόχλευση στο κατά πόσον παραμένει πιστή στα συμφωνήθεντα η ιρανική πλευρά.
0: Αυτή η εξέλιξη
3: θα
0: φυσικά
3: να παρουσιάσει η ιρανική ηγεσία στο λαό της μια ουσιαστική οικονομική βελτίωση.
0: Ναι. Αν τα πράγματα δρομολογηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, φαντάζομαι πως δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένο το Ισραήλ.
3: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και ο μεγάλος άγνωστος.
0: Ναι.
3: Μας είπε ο Τραμπ ότι η επικοινωνία του με τον Νετανιάχου πήγε καλά και τίποτα περισσότερο από αυτό. Γνωρίζουμε ότι η απέτηση των Ιρανών είναι η κατάπαυση του πυρός να ισχύσει καθολικά, να περιλάβει λοιπόν και το μέτωπο του Λιβάνου. Mm-hmm. Αναρωτιέται κανείς σε ποιο βαθμό το Ισραήλ θα προσχωρήσει σε κάτι τέτοιο, mm-hmm, και πώς τέλος πάντων πίστηκε να δώσει τη δική του συνένεση, αν την έδωσε, στις εξελίξεις που βλέπουμε να δρομολογούνται. Δεν είναι μια εύκολη στιγμή για τον Νετανιάχου, γιατί οδεύει προς πρόορες εκλογές, έχει όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των επιχειρησιακών προβλημάτων που συνάντησε το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Για να μην νομίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.
0: Θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι, στα διεθνή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια εντυπωσιακή μεταστροφή της κοινής γνώμης εναντίον του Ισραήλ, ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Πριν από λίγο καιρό, το θεωρούμενο ως κορυφαίο think tank του Ισραήλ, το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, γνωστό μεταρχικά INSS, προειδοποίησε ότι η μεταστροφή αυτή πιέζει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εγκυμονεί ένα σοβαρό κίνδυνο για το Ισραήλ. Να μην είναι στο μέλλον δεδομένη η αμερικανική στήριξη σε οτιδήποτε πράττουν οι Ισραηλινές κυβερνήσεις. Το κλίμα αυτό έχει αντανάκλαση και στον αμερικανικό τύπο. Ας ακούσουμε ένα μικρό σχετικό απόσπασμα από όσα ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο συνάδελφος Κώστας Ράπτης, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφος και αναλυτής στο Capital και το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα Νέα 84.
3: Εν τω μεταξύ, η New York Times που ανέφερες είναι ακριβώς εκείνο το μέσο το οποίο επέφερε σοβαρότατο πλήγμα στην καλή φήμη του Ισραήλ, δημοσιεύοντας έρευνά του για την κανονικοποίηση της σεξουαλικής βίας κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων. Και δεν μπορείς ένα δημοσίευμα των New York Times να το αποδώσεις σε προχειρογραφία ή σε σκοτεινές επιδιώξεις. Επίσης, ανήκουν οι New York Times μαζί και με άλλα μέσα σε όσους εκ των υστέρων μας αποκάλυψαν ότι οι πολεμικές δυνατότητες που έχει διατηρήσει το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερες του νομιζόμενου μετά τις εχθροπραξίες και ότι τα πλήγματα στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή είναι πολύ σοβαρότερα επίσης αυτού που αρχικά είχε δηλωθεί. Πράγμα που μας εξηγεί και την κινητοποίηση των περιφερειακών παικτών.
0: Φίλες και φίλοι, ήρθε τώρα η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα και ειδικά τούτη τη μέρα, όταν λέμε αθλητική επικαιρότητα, εννοούμε κατά 99,9% μπάσκετ. Θα μας τα πει αναλυτικά η Αλέκα Ζουμή. Το 0, πόσο περισσεύει από το 99,9%, το 0,1% θα το πιάσω εγώ λίγο ποδόσφαιρο, έτσι, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία όμως. Η Hull θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει την Coventry και την Ipswich στη μεγάλη κατηγορία στην Premier League της επόμενης περίοδου, καθώς νίκησε τη Middlesbrough με 1-0. Και αν το λέω αυτό, είναι για να βρω την ευκαιρία να θυμίσω πως το πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal επιτέλους για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ποδόσφαιρο.
4: Και αφού το θύμισες, Διονύση, να πούμε στον κόσμο να αγοράσει σήμερα την αυγή, να δει και αφιέρωμα στην Arsenal. Το έγραφα και σκεφτόμουν εσένα και τον Κώστα του Παπαντονίου, να ξέρεις.
0: Έχεις αφιέρωμα σήμερα.
4: Γιατί ήρθε
0: μάλιστα.
4: η στιγμή να κάνουμε αφιέρωμα για την Arsenal, στην Κυριακάτικη αυγή, ακριβώς επειδή κάνει μια τόσο ξεχωριστή χρονιά, ετοιμάζεται για τελικό Champions League.
0: Αλλά εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά βάσει
4: πέρασε όμως, πέρασε η κατάρα των ανίκητων τουλάχιστον, έσπασε αυτή η κατάρα των ανίκητων. Λοιπόν, να δούμε αν θα σπάσει άλλη κατάρα απόψε το βράδυ. Ο Ολυμπιακός στην κατάρα που θέλει τον πρώτο, την ομάδα που τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, να μην σηκώνει ποτέ κούπα. Είναι και αυτό μέσα σε αυτά που θέλει να σπάσει απόψε ο Ολυμπιακός. Θέλει να σπάσει καταρχάς τα 13 χρόνια προσβονής, να σταματήσει να περιμένει. Από το 13 έως το 26 είναι πάρα πολλά χρόνια για έναν τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο. Στο 7ο Final Four έκτοτε, το 5ο είναι διαδοχικά. Ο Ολυμπιακός αυτό που θα επιδιώξει το βράδυ, 9 ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας, είναι να φέρει ξανά το τρόπαιο στον Πειραιά. Και να το φέρει μέσω του Telecom Center Athens, εκεί όπου θα γίνει η μεγάλη μάχη κόντρα στην πολυνίκη της διοργάνωσης, στη Ρεάλ Μαδρίτης, των 11 τίτλων. 11 τίτλοι κόντρα σε 3. Ολυμπιακός και Ρεάλ θα παραταχθούν με τον Ολυμπιακό να είναι φαβορή απόψε το βράδυ, και μπορεί να ακούγεται, ξέρεις, τους ακροατές, ακροάτρες που δεν ασχολούνται με το μπάσκετ, κάπως υπερβολικό να το λέμε αυτό, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολικό βάσει της εικόνας των δύο ομάδων, της σταθερότητας των δύο ομάδων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος με ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρα πολλές απουσίες, είχε πάρα πολλές κοιλιές, έκανε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς πολλά σημεία που έδειξε αδύναμη. Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε με αυτή την εμπειρία, την πολύ σημαντική εμπειρία που κουβαλάει, να προκριθεί στον τελικό, και τώρα οι δυο τους. Και τώρα οι δυο τους. Αν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι, να θυμηθούμε ότι οι απογοητεύσεις ήταν πολλές μετά το 2013 για την ελληνική ομάδα. Στη Μαδρίτη το 2015, στην Κωνσταντινούπολη το 2017, επανόκησε ο Ολυμπιακός στον τελικό οικοδέσποινες Ρεάλ και Φενέρ. Αντίστοιχα, το 2022 στο Βελιγράδι ήταν το τρίποντο του Βασίλη Μίτσιτς, τότε στον ημιτελικό με την Εφές. Το 2023 στο Κάουνας, αυτό που έχει σημαδέψει τους φίλους του Ολυμπιακού, το χέρι του Σέρχιο Γιούλ, 3,2 πριν από τη λήξη του τελικού
0: ήταν
4: με την
0: Ρεάλ Μαδρίτη. Ήταν με ένα πόντο, ήταν.
4: Ακριβώς. Το 2024 η Ρεάλ Μαδρίτη στον ημιτελικό και το 2025 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον ημιτελικό. Θέλει το τρόπαιο, θα επιδιώξει να το πάρει, έχει όλα τα φόντα να το κατακτήσει, είναι ένα μάτς μία και έξω. Είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ και μένει να δούμε πώς ακριβώς θα επιλέξει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Έχει παίξει ολοκληρωτικό μπάσκετ, όπως είπαμε, σε άμυνα και επίθεση, 90,7 πόντι μέσο όρο που σημείωνε μέχρι τον ημιτελικό με τη Φενέρ, τον τοποθετούσαν στην πρώτη θέση του πίνακα παραγωγικότητας αυτή τη σεζόν. Το κυριότερο, Διονύση, είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει φτιάξει μια ομάδα με... καθόλου υπερβολικό δεν είναι να πούμε ότι έχει φτιάξει μια ομάδα που έχει τουλάχιστον που έχει 3 πεντάδες που είναι εισάξιες. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είπαμε, ολοκλήρωσε τη regular season, τρίτη θέση, 24-14. Έκανε στα play-off το 3-1 απέναντι στη Χάπολ του Δημήτρη Τούδη. Στον ημιτελικό νίκησε τη Βαλένθια, αλλά τώρα κατεβαίνει χωρίς Έντι Ταβάρες, χωρίς Άλεξ Λεν και χωρίς τον Καρούμπα που τραυματίστηκε και αυτό σοβαρά στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Δεν έχει σέντερ η Ρεάλ Μαδρίτης, τα λέγαμε και χθες. Να πάμε λιγάκι στα μέτρα, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει υπάρξει διαμαρτυρία της Φενέρ, όπου λέει η Φενέρ ότι μπήκε 5.000 κόσμος χωρίς εισιτήριο και ήρθε ένα μπάχαλο. Έφερε την Ευρωλίγκα πρώτων ευθυνών της, ζήτησε συγγνώμη.
0: Ο Μποντίρογκα
4: ζήτησε συγγνώμη και ο Μπουένο σήμερα είπε ότι ζητάμε συγγνώμη για τα εισιτήρια και την ταλαιπωρία χιλιάδων φιλάθλων. Δεν θα ξανασυμβεί. Να πούμε ότι σήμερα λοιπόν στο ΆΚΑ όσοι άνθρωποι μας ακούν και θα ανέβουν το βράδυ, θα ανέβουν από το απόγευμα για τον μεγάλο τελικό, από τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες, γιατί νωρίτερα έχει το Next Generation, δεν υπάρχει μικρός τελικός που παίζουν mm-hmm. οι δύο ηττημένες. Από εφέτος παίζουν οι μικροί, τα μικρά αστέρια.
0: Έτσι, είναι μωρέ, γιατί, Μπάρσα. Γιατί οι ηττημένοι ήταν τόσο απογοητευμένοι που ήταν μια αγκαρία ολκύης.
4: Δεν είχε κανένα νόημα. Δεν είχε νόημα ακριβώς, το λέγαμε πολλά χρόνια ότι αυτός ο μικρός τελικός δεν είχε απολύτως κανένα νόημα.
0: Ψυχική ταλαιπωρία και σωματική.
4: Ακριβώς. Οπότε από φέτος καθιερώθηκε το Next Gen, ο τελικός Next Gen, όπου θα παίξει Real και Barcelona. Under 18 είναι η μικρή των δύο ομάδων. Πολύ ωραίο θέμα θα παρουσιάσουν.
0: Ναι, όπως παλιά που πηγαίναμε στο γήπεδο, στο ελληνικό πρωτάθλημα και βλέπαμε τα τσικού.
4: Αυτό, οπότε γι' αυτό θα ανοίξουν από τις τρεις οι πύλες. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα ακόμη περισσότερο από ό,τι έγινε την Παρασκευή, από τα μέτρα που έλυσαν την Παρασκευή. Έχουν στήσει και κιόσκια η Ευρωλίγκα ώστε να εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχει πάει ακόμη το εισιτήριο στα χέρια τους, γιατί έχουμε και σήμερα τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Final Four, αυτό που λένε από το πρωί είναι ότι είναι και οι ίδιοι τους άλλαξαν είσοδο στα δημοσιογραφικά, είναι ακόμη πιο περιορισμένοι και αυτοί. Αν θέλουν κάποιοι να ανέβουν στο ΆΚΑ θα πρέπει να έχουν εισιτήριο, αυτό πρέπει να πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουν χωρίς εισιτήριο. Τώρα, οι τρόποι με τους οποίους μπαίνουν οι φίλαθλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα παιδιά και όχι μόνο στην Αθήνα φέτος, έχει γίνει σε όλα τα Final Four να μπουν φίλαθλοι μαζικά, κάποια στιγμή που είναι μαζικό το πλήθος στις εισόδους, να μπουν. Και στο Βερολίνο πρόπερση μπήκαν, στο Άμπου Ντάμπι δεν γνωρίζουμε τι έγινε εκεί, δεν νομίζω να το ρίσκαραν. Αλλά στο Βερολίνο ήταν πάρα πολλοί φίλοι που μπήκαν και της Φενέρ και του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήρια. Με διπλοχρησιμοποιούμενα μάλλον εισιτήρια. Ενδεχομένως όταν θα φτάσει μεγάλο πλήθος, αυτό θέλει να αποφύγει η αστυνομία, να μην φτάσει μεγάλο πλήθος ταυτόχρονα στις εισόδους και να μην βρεθούν μπροστά στο γεγονός που βρέθηκαν και την Παρασκευή οι αστυνομικές αρχές, να τους λένε οι οπαδοί ότι κοιτάξτε, έχω τη φωτοτυπία γιατί αυτό μου είπε η Ευρωλίγκα να κάνω και δεν έφταιγαν. Αυτό τους είπε η Ευρωλίγκα να κάνουν, τυπόσθετα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν έχει έρθει μέσω της εφαρμογής στο εισιτήριο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα παραθυράκι. Έχουν πάει όλα καλά μέχρι στιγμής, Διονύση. Δεν έχουν υπάρξει εντάσεις, δεν έχουν αναφερθεί ούτε στην Αθήνα, στο κέντρο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι μάλιστα ότι υπήρξε τις προηγούμενες ώρες και επικοινωνία με διάφορους τρόπους στο fan zone και στα σημεία όπου υπήρχαν οι Τούρκοι οπαδοί. Δεν έχουν φύγει, γιατί ξέρεις, αυτά τα ταξίδια τα κανονίζουν καιρό πριν οι άνθρωποι και δεν έχουν ευελιξία να φύγουν ακριβώς την επόμενη μέρα. Οπότε έχουμε και Ισπανούς της Βαλένθια που είχαν ξεμείνει σε εισαγωγικά στην Αθήνα και Τούρκους οι οποίοι ερχόντουσαν σε επαφή με Έλληνες που οι ίδιοι ψάχναν εισιτήρια και πουλάγαν τα εισιτήρια χέρι με χέρι.
0: Πουλάς το εισιτήριο και με τα χρήματα τρως πέντε σουβλάκια παραπάνω στην Αθήνα.
4: Και τουλάχιστον έτσι κάπως την απώλεια την μετριάζεις.
0: Μάλιστα.
4: Πολύ ωραία βραδιά γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που θα θέλαμε ήταν να βλέπαμε, γιατί να θυμίσουμε πως θα ήταν το ζευγάρι του τελικού ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, εάν έφτανε μέχρι εδώ ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έπαιζαν ημιτελικούς δηλαδή, δεν θα συναντιόντουσαν στον ημιτελικό, θα συναντιόντουσαν μόνο στο μεγάλο τελικό. Μακάρι να βλέπαμε αυτό το ζευγάρι απόψε το βράδυ και θα ήταν και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στην Αθήνα. Δεν βλέπουμε αυτό το ζευγάρι. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις προηγούμενες ώρες, αναφερόμενος σε κάποιες μικροζημιές που έγιναν στο Telecom Center Athens, με παράπονα προς την Ευρωλίγκα. Είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εντάξει, εμένα με τιμωρείτε, αλλά προσπαθήστε να μην έχουμε και εκεί διάφορα, γιατί έχουμε φτιάξει ένα στολίδι, έχουμε σπαταλήσει πάρα πολλά χρήματα και θέλουμε να είναι έτσι όπως το δώσαμε. Έχει τα δίκαια το έτσι εδώ που τα λέμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
4: Αλέκα. Περισσότερα από Δευτέρα.
0: Περισσότερα από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλε και φίλοι, εδώ λάβε τέλος το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Λογικά θα έχουμε τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.
5: Θε Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Ομολογία αποτυχίας του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός για πολλωστή Κυριακή επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητεί ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί ως θεατής το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την ψεύτικη εικόνα που επιχείρησε να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός κατέγγειλε το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τον κόσμο του κεφαλαίου. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη δυνατότητα του Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Το τέταρτο τροπέο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργεί από τις 5 το απόγευμα ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη.
0: Στο κόκκινο.
2: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
3: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΝΑΣΚΙ, Ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα δεν έχουμε ακριβώς καλεσμένο. Αναγκαστικά πήρε κάποιος από τους δυο μας αυτό το ρόλο. Θα συζητήσουμε με την Ελένη Κούκη, η οποία επίσης, όπως ξέρετε, είναι μέλος της ομάδας παρουσίασης και επιμέλειας της εκπομπής μας. Ελένη, καλώς ήρθες να πω. Καλώς ήρθα εγώ, δεν ξέρω ποιος τώρα.
1: Τέλος πάντων, πάντως καλώς μας βρήκανε.
0: Αυτό. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια επαιτειακή κατά κάποιο τρόπο εκπομπή, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας του Ιαώνη Μεταξά. Οπότε μάλλον είναι μια καλή αφορμή για να επανεπισκεφθούμε, όπως λέμε συχνά, αυτό το ζήτημα. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε θυμίζοντας κάποια βασικά στοιχεία για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που επέβαλε τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στην Ελλάδα. Θέλω να επισημάνω εξ αρχής, νομίζω θα είναι χρήσιμο και για τη συνέχεια της κουβέντας, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν κάποιος ουρανοκατέβατος που το 1936 απλά επέβαλε μια δικτατορία. Ήταν μια μορφή των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα που είχε διάφορες θέσεις, ρόλους. Ήταν μια περσόνα η οποία έχει δημιουργήσει και νωρίτερα ενδιαφέρον στην ελληνική δημόσια σφαίρα, πολιτική σκηνή κλπ. Να πω καταρχάς ότι ήταν επί της ουσίας βασικά στρατιωτικός, μετά έγινε πολιτικός, ήταν εκπαιδευμένος στην Ελλάδα και στη Γερμανία, συμμετείχε στις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, στον πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους, ενεπλάκη πάρα πολύ έντονα στον εθνικό διχασμό και ήταν στο στενότατο περιβάλλον του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και γι' αυτό εξορίστηκε και στην Κορσική κατά τον εθνικό διχασμό όπως και άλλοι αντιβενιζελικοί. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή αναμίχθηκε στην πολιτική επίσημα, ίδρυσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Κόμμα Ελευθεροφρόνων, το οποίο αρχικά ήταν μικροσκοπικό, παρέμεινε μικροσκοπικό αλλά άρχισε να εμπλέκεται κάπως στις πολιτικές εργασίες αντωνότερα, ειδικά από το 1926 που ο Μεταξάς άρχισε να αναλαμβάνει και κάποια υπουργικά καθήκοντα σε διάφορες κυβερνήσεις και νομίζω η μεγάλη του έτσι δόξα εντός εισαγωγικών έρχεται μετά την παλινόρθωση της Βασιλείας το 1935, όταν διορίζεται από το βασιλιά Γεώργιο το Δεύτερο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός στρατιωτικών στις αρχές του 1936 και τον Απρίλιο του 1936, σε αυτό το πλαίσιο της αστάθειας και της αναζωπήρωσης του εθνικού διχασμού, του δίνεται η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γίνεται δηλαδή πρωθυπουργός. Με την ανοχή των υπόλοιπων κομμάτων, όχι όλων. Τελικά, για να το κλείσουμε αυτό το σύντομο ιστορικό, ο Μεταξάς εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και την αστάθεια που υπήρχε, επικαλέστηκε έναν υποτιθέμενο και ανύπαρκτο φυσικά κομμουνιστικό κίνδυνο και ειδικά μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του Μαΐου του 1936, που είναι και η άμεση αφορμή της εκπομπής μας, επέβαλε τελικά δικτατορία με την σύμφωνη γνώμη του Βασιλιά τον Αύγουστο στις 4 Αυγούστου. Έμεινε στην εξουσία μέχρι τον θάνατό του στις αρχές του 1941, μετά την Ιταλική επίθεση. Και καθώς ήταν σαφές ότι επίκειτο νέος πόλεμος στην Ευρώπη, Μεταξά στο τέλος της ζωής του και της πολιτείας του, προσπάθησε, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα εθνικής ενότητας, θα έλεγα, το οποίο εν μέρει πέτυχε, νομίζω, Ελένη, δεν ξέρω να συμφωνείς σε αυτό. Και στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς η σύμπνοια εντός εισαγωγικών παρέλυσε σε μεγάλο βαθμό και την όποια αντίσταση υπήρχε εναντίον του καθεστώτος. Νομίζω ότι μετά από αυτό το σύντομο ιστορικό, Ελένη, θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο για τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δικτατορίας, τα στοιχεία της. Ποια θα έλεγες ότι αξίζει να κουβεντιάσουμε περισσότερο σήμερα πια?
1: Νομίζω ότι ανάλογα με την οπτική με την οποία κοιτάει κάποιος το καθεστώς Μεταξά, αναγνωρίζει και διαφορετικά κομβικά στοιχεία αυτού του καθεστώτος. Σήμερα το πρωί, καθώς ετοιμαζόμουν για την εκπομπή, άνοιξα και ξεφύλιζα τα φύλλα της Ακρόπολης του Ιουλίου του 1936, σε αυτό το πραγματικά πολύτιμο αποθετήριο της Βουλής. Και βλέποντας τα φύλλα της Ακρόπολης, μπορούσες κατευθείαν να καταλάβεις ποιο είναι το διεθνές κλίμα και πιο ειδικά εδώ πέρα λέγοντας διεθνές εννοώ το ευρωπαϊκό κλίμα, αλλά και ποια ήταν η εσωτερική κατάσταση. Στο διεθνές κλίμα βλέπουμε αυτά τα μεγάλα πρωτοσέλιδα από τον Ισπανικό εμφύλιο που έχει ξεσπάσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα και από την άλλη μεριά διθυραμβικά φωτορεπορτάζ για τους Ολυμπιακούς του 1936 στο Βερολίνο. Βρισκόμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό κλίμα, διεθνές, σε μια στιγμή όπου πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης έχουν πλέον κάποιο είδους δικτατορικό καθεστώς ή θα αποκτήσουν, όπως είναι η περίπτωση της Ισπανίας. Και από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπεις σε αυτά τα πρωτοσέλιδα είναι ότι αυτά τα δικτατορικά καθεστώτα, ακόμα και το ναζιστικό, δεν είναι απονομιμοποιημένα με τον τρόπο, με τον αυτονόητο τρόπο που θα απονομιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να ξανανοίξω αυτή την κουβέντα για το αν ο Μεταξάς είναι ένα φασιστικό καθεστώς ή όχι. Όπως και να το αντιμετωπίσουμε, είναι ένα καθεστώς το οποίο εδραιώνεται σε μια στιγμή που ο φασισμός φαντάζει ως μια εναλλακτική πολιτική απέναντι στην κρίση της δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά, βλέποντας ξανά αυτά τα πρωτοσέλιδα της Ακρόπολης, βλέπουμε συνεχώς τις ανταποκρίσεις, την προσπάθεια του κοινοβουλίου να καταλήξει σε μια σταθερή κυβέρνηση, ενώ ήδη έχουν μεσολαβήσει μήνες από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936. Βλέπουμε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο τελικά θα καταλήξει στην κυβέρνηση του Μεταξά. Βέβαια, για να σε προλάβω, Χρήστο, δεν εννοώ ότι αναγκαστικά το πολιτικό αδιέξοδο του Μεσοπολέμου θα κατέληγε στο Μεταξά. Ο Μεταξάς ήταν ένα από τα ενδεχόμενα, αλλά αυτό το οποίο συνέβη.
0: Ναι, όντως με πρόλαβες. Το λέμε αρκετά συχνά στην εκπομπή αυτό με διάφορες ευκαιρίες, ότι ένα από τα έτσι, πιο χρήσιμα εργαλεία των ιστορικών είναι η ενδεχομενικότητα. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν πάει μόνο έτσι όπως πήγαν. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. Και να συμπληρώσω λίγο την πλαισίωση που έθεσες. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που έθεσες είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Η ιδέα της, να το πω ανάποδα, της απονομιμοποίησης αυτού που ονομάζουμε φιλελεύθερη αστική δημοκρατία. Δηλαδή η ιδέα, ξεκινώντας από πίσω, ξεκινώντας από την επαύρη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η λογική είναι ότι ο φιλελεύθερος καπιταλισμός δεν δουλεύει και υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές που προτείνονται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μία από αυτές τις εκδοχές είναι ο φασισμός. Όντως δεν χρειάζεται να μπούμε στην κουβέντα περί του αν ο Μεταξάς ήταν φασίστας ή το καθεστώς ήταν τυπικά φασιστικό. Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία αυτή τη στιγμή αυτό. Και έχει σημασία επίσης αυτό που είπε η Ελένη για τον Ισπανικό εμφύλιο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντα είναι ευχάριστο να ξεφυλίζει κανείς τα φύλλα της Ακρόπολης. Είναι ένα χόμπι που εμείς ιστορικοί απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Και να θυμίσω απλώς πριν προχωρήσουμε ότι είναι και η εποχή του που ονομάζουμε λαϊκά μέτωπα. Δηλαδή είναι η εποχή της αντιφασιστικής εισπύρωσης που και στην Ελλάδα παίρνει μία μορφή συγκεκριμένη. Ονομάζεται μάλιστα λαϊκό μέτωπο, η συμμαχία που φτιάχνεται. Και ακριβώς απέναντι σε αυτό φτιάχνεται κιόλας λόγος υπέρ του Μεταξά, υπέρ της εκτροπής. Αυτό το επίσης το ξεχνάμε καμιά φορά πλέον. Τα φύλλα που ανέφερε η Ελένη είναι γεμάτα με κινδυνολογίες περί βένιζελου κομμουνισμού, μια από τις αγαπημένες μου λέξεις, περί του κινδύνου να γίνει η Ελλάδα Ισπανία, διάφορα τέτοια πράγματα.

Μου έκανε και εμένα εντύπωση το πόσο συνδέανε τον Ισπανικό εμφύλιο, όπου όμως τη στιγμή που συμβαίνει ο Ισπανικός εμφύλιος, αυτοί οι οποίοι απειλούν, ας πούμε, το κοινωνικό καθεστώς της Ισπανίας, δεν είναι οι κομμουνιστές, αντιθέτως είναι οι μοναρχικοί και οι φασίστες στην Ισπανία. Οπότε έχει και ενδιαφέρον ότι από τις πρώτες ειδήσεις που αναμεταδίδονται, τις πρώτες διεθνείς αντιδράσεις, είναι αντιδράσεις από την Αγγλία, προφανώς λόγω του ειδικού βάρους που έχει η Μεγάλη Βρετανία για την ελληνική πραγματικότητα. Και εκεί πέρα σπέβδουνε να απαντήσουν σε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι το καθεστώς Μεταξά, η δικτατορία Μεταξά, είναι στην ουσία ένα πρώτο βήμα αντίστοιχο με αυτό της Ισπανίας, δηλαδή ότι ένας βασιλόφρονας κατάφερε να συντηρητικός κατάφερε να πάρει την εξουσία, αλλά αμέσως μετά η εφημερίδα, για να δείξει ότι αυτό δεν ισχύει, δείχνει ένα άλλο δημοσίευμα που λέει ότι ευτυχώς που στην Ελλάδα πλέον υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, γιατί τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Αυτό θέλω να πω, μια και συζητάμε για τη φυσιογνωμία του καθεστώτος και αυτό ανοίγει φυσιολογικά, εύλογα την συζήτηση και προς τις συγκρίσεις. Πολύ συχνά έχουμε μια τάση να ανάγουμε την δικτατορία των συνταγματαρχών στο καθεστώς Μεταξά. Αλλά ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως, πέρα από την εντελώς διαφορετική χρονική στιγμή, μια δικτατορία του Μεσοπολέμου, μια δικτατορία του προχωρημένου ψυχρού πολέμου, ξεχνάμε και τη συγκυρία τη διεθνή. Δηλαδή το 1936 η Ευρώπη δεν είχε ιδιαίτερο λόγο να διαμαρτυρηθεί ή έστω και να ανησυχήσει από την δικτατορία Μεταξά. Και αυτό νομίζω ότι κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους συνταγματάρχες, των οποίων το πραξικόπημα θα δημιουργήσει πραγματικά κατακραυγή στην κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών κρατών. Ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό το καθεστώς και πώς εδραιώνεται, είναι να καταλάβουμε το πώς γίνεται η ίδια η δικτατορία. Υπάρχει μια θεωρία από έναν πολιτικό επιστήμονα, τον Ναονιχάλ Σινγκ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένας αποφασιστικός παράγοντας στις δικτατορίες είναι από ποιο επίπεδο της ιεραρχίας αυτές γίνονται. Για παράδειγμα, οι δικτατορίες οι οποίες κηρύσσονται από τις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας, είτε τους στρατηγούς, είτε εδώ πέρα από τον πρωθυπουργό της χώρας και το βασιλιά, είναι βελούδινα πραξικοπήματα. Γιατί στην πραγματικότητα καταλύονται οι θεσμοί από την κεφαλή του κράτους που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και είναι πάλι πολύ εντυπωσιακό να δούμε πώς γίνεται το πραξικόπημα στις 4 Αυγούστου. Και πάλι σήμερα, εμείς όταν λέμε πραξικόπημα, πάει συνειρμικά ο νους μας στα τάγκς, σε στρατιώτες κτλ. Όχι καθόλου. Απλά ο Μεταξάς πηγαίνει στα ανάκτορα με έτοιμο το νομοθέτημα με το οποίο έρονται μια σειρά από διατάξεις του συντάγματος και πολύ απλά ο βασιλιάς το υπογράφει. Και την άλλη μέρα έχουν κλείσει τα πάντα στο κράτος. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δίνει μια τρομερή στήριξη

0: ανοίξει στο καθεστώς να εδραιωθεί στα πρώτα του βήματα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή. Και φυσικά αυτό το περιστατικό μας θυμίζει κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή η ονομασία αυτής της δικτατορίας είναι δικτατορία μεταξά, στην πραγματικότητα έχει φυσικά επισημανθεί από πάρα πολλούς ιστορικούς, δεν είναι μόνο του μεταξά, είναι μια δικτατορία του βασιλιά και του μεταξά. Οι δύο τους θα βρεθούν σε εντάσεις, δεν θα είναι ανέφελη αυτή η σχέση, αλλά παρόλα αυτά στηρίζεται και από τους δύο και αυτό είναι και ένας λόγος της σταθερότητας αυτού του καθεστώτος, το οποίο υπήρξε η μακροβιότερη δικτατορία στην Ελλάδα, μέχρι βέβαια που να κηρυχθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, δεν θα το κάνουμε σήμερα προφανώς, να συζητήσουμε τις τυπολογίες των κινημάτων στην Ελλάδα, το αφήσουμε, ας βάλουμε ένα πιν για επόμενη εκπομπή, και θα ήταν ενδιαφέρον επίσης να κουβεντιάσουμε για τον αντιδικτατορικό αγώνα, γιατί και τότε λεγόταν εναντίον του Μεταξά, που είναι εξαιρετικά προφανώς λιγότερος από αυτόν εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και ο ένας βασικός λόγος είναι αυτό με το διεθνές περιβάλλον που είπε η Ελένη. Και είναι και ενδιαφέρον ότι είναι ένας, θα το πω πολύ σύντομα τώρα αυτό, ένας αντιδικτατορικός αγώνας της εποχής του κι αυτός. Δηλαδή αφορά σχεδιασμούς για στρατιωτικά κινήματα, αντικινήματα μάλλον, αφορά συζητήσεις περί εισβολής από τα βόρεια σύνορα, αφορά το λαϊκό μέτωπο κομμουνιστών και βενιζελικών, αφορά διάφορες καθαρά μεσοπολεμικές συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν σιγά σιγά να ανοίξουμε το φακό μας, αν συμφωνείς. Κάπως μέχρι στιγμής είδαμε λίγο το 1936 ως τέλος. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε λίγο τώρα ως αρχή, ως αυτό που συχνά στην ιστοριογραφία έχει γραφτεί και λεχθεί, ότι η δικτατορία του Μεταξά είναι η απαρχή πια μιας περίοδου αυταρχισμού, επεμβάσεων κλπ. Όχι ότι νωρίτερα δεν υπήρχαν επεμβάσεις, προφανώς, αλλά ότι είναι μια διακριτή ιστορική στιγμή οι επόμενες δεκαετίες. Οπότε, ποια είναι η επόμενη μέρα, θα έλεγες, της δικτατορίας από αυτή την άποψη πια όμως?
0: Ακριβώς. Για την ακρίβεια, το σχήμα είναι το σχήμα που έχει προτείνει ο Νίκος Αλιβιζάτος στους πολιτικούς θεσμούς σε κρίση, σε αυτό το τόσο βασικό βιβλίο για την ιστοριογραφία του 20ου αιώνα, όπου βλέπει μια πεντηκονταετία πολιτικών κρίσεων από το 1922 μέχρι το 1974, όπου το χαρακτηριστικό αυτής της πεντηκονταετίας είναι η όλο και πιο αυταρχική μορφή του ελληνικού κράτους. Και εκεί πέρα προφανώς ο Μεταξάς κάπου στη μέση αυτής της πεντηκονταετίας αποτελεί ένα πολύ βασικό ορόσημο. Πραγματικά πιστεύω ότι τη δικτατορία Μεταξά πρέπει να τη μελετήσεις, προφανώς πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις την ιστορία των κινημάτων και των δικτατοριών στην Ελλάδα. Πέρα όμως από αυτό πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις πώς η κληρονομιά της διαμόρφωσε και τη μεταπολεμική κληρονομιά πάρα πολύ καιρό μετά, αφότου η δικτατορία είχε λήξει. Συμβαίνει συχνά, ακριβώς επειδή το τέλος του καθεστώτος Μεταξά συμπίπτει με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια συντριπτική τομή για τις κοινωνίες, να σκεφτόμαστε τη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία ως κάτι τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς, προσπαθώντας να δούμε αυτό το μετά, θα ήθελα να πάμε στο 46, να δούμε αυτή τη δεκαετία 36-46 και πώς η μεταπολεμική Ελλάδα, σε μια στιγμή που το ελληνικό κράτος βρίσκεται υπό ανασυγκρότηση, διαχειρίζεται την κληρονομιά του Μεταξά. Και η πρώτη ερώτηση είναι για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να γίνει διαχείριση αυτής της κληρονομιάς. Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το καθεστώς Μεταξά λειτουργεί σαν ένα συντριπτικό πλήγμα στον πολιτικό κόσμο του Μεσοπολέμου. Και ίσως έτσι μπορούμε και να εξηγήσουμε και το πόσο ο πολιτικός κόσμος υπήρξε κατά κάποιο τρόπο απόν τον πρώτο καιρό της κατοχής, διαλυμένος ακριβώς από την εμπειρία της δικτατορίας, της διώξης κτλ., αλλά και διχασμένος λόγω της δικτατορίας, με κατηγορίες για το ποιος στήριξε, ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά, που όπως ήδη είπαμε ήταν πολύ σημαντικός. Έτσι και όλα αυτά, ξέρουμε ότι αυτές οι διαμάχες μετακομίζουν, καθώς η ίδια η κυβέρνηση αλλάζει τόπο. Βλέπουμε τις διαμάχες με τους μεταξικούς αξιωματικούς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο Τάσος Αλακελαρόπουλος στο βιβλίο του για τους Έλληνες αξιωματικούς κάνει πραγματικά μια πολύ ουσιαστική ανάλυση πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Με κάποιο τρόπο λοιπόν αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι παρά το ότι έχει μεσολαβήσει μια κοσμογονία, ο πολιτικός κόσμος καθώς ανασυγκροτείται από τον Οκτώβριο του 1944 και μετά πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του Μεταξά και μάλιστα σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει καταρχήν το γεγονός ότι επανεμφανίζονται τα μεταξικά στελέχη, ο Μανιαδάκης, ο Κοντζιάς, ακόμα και ο Παπάγος αρχικά όταν εμφανίζεται πάρα πολλές αριστερές και κεντρώες εφημερίδες θα θυμίσουν τη σύνδεσή του με τον Μεταξά. Όλα αυτά χρειάζεται να τα διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ακόμη. Τη Γάλλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3. Ο Τάρνας για 3. Προστοχή. 1. Κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Σαραγώσα 1995, η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιουμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχήνων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής όπως πάντα η Ιωάννα Βόγλη και η Πολίνα Ιορδανίδου. Τη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μπιτσιμέας. Την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά τη ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των ΆΣΚΙ όπου υπάρχουν όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι. Εγώ είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την Ελένη Κούκη με την οποία συζητάμε με αφορμή τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά, προσπαθώντας να δούμε το 1936 ως τέλος και ως αρχή. Στο τέλος του προηγούμενου μέρους λοιπόν είχαμε μείνει με ένα cliffhanger θα πω, είχαμε μείνει τι απέγινε μάλλον η δικτατορία Μεταξά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και να θυμίσω απλά εισαγωγικά, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελένη έβαλε την κουβέντα στο πλαίσιο του σχήματος του Νίκου Αλιβιζάτου. Να πω συμπληρωματικά ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε και πώς τα ίδια τα υποκείμενα εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνονται την τομή και τη συνέχεια. Σκέφτομαι πολύ συχνά πηγές της εποχής όπου οι άνθρωποι, όχι ακριβώς ασυναίσθητα αλλά αυτονόητα για εκείνους εκείνη τη στιγμή, το αντιβασιλικό στρατόπεδο εννοώ πάντα, θεωρεί ως ενιαία περίοδο το 1936 έως 1946 προκειμένου εδώ που είμαστε. Δηλαδή, σε αυτή την περιοδολόγηση που κάνουν πολλοί άνθρωποι με δημοσιολόγο εκείνη την εποχή, ασυναίσθητα η δικτατορία μπαίνει μαζί με την κατοχή. Οπότε φτάνουμε στην πρώτη ομαλοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών της κοινοβουλευτικής ζωής, ας πει κάποιος, αν μπορούμε να την πούμε ομαλοποίηση, της πρώτης μεταπολεμικής βουλής. Τι γίνεται εκεί με το Μεταξά?
1: Ακριβώς. Και θα το πήγαινα και λίγο πιο πριν, το 1945, όταν δρομολογούνται οι εκλογές του 1946, οι οποίες δρομολογήθηκαν ακριβώς για να περάσει η πολιτική ζωή της Ελλάδας σε μια ομαλή κατάσταση, αν και στην πραγματικότητα υπήρξαν το προήμιο για τον εμφύλιο πόλεμο. Ο Μεταξάς πολιτικά είναι σαφώς απονομιμοποιημένος. Και το επίσημο πολιτικό σύστημα, δεν μιλάω τώρα για κάποιους μικρούς θύλακες, μεταξικών, νοσταλγών κτλ., αλλά το επίσημο πολιτικό σύστημα θα ήθελε ή δυνατόν να διαγράψει τελείως την περίοδο Μεταξά, η οποία του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην προσπάθειά του να πείσει ότι είναι ικανό ακριβώς να εγκαταστήσει μια δημοκρατία μεταπολεμική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την πρόοδο στην Ελλάδα. Προφανώς ο Μεταξάς δεν χωράει σε αυτό.
0: Θυμάμαι πάντα σε αυτή την κουβέντα ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Γιώργιου Βλάχου, του εκδότης Καθημερινής, που λέει κάπου «Δυστυχώς πρέπει να ξεχάσουμε το Μεταξά». Και το «δυστυχώς» και το «πρέπει να ξεχάσουμε» είναι ακριβώς αυτό που λες, νομίζω, με την πάντα γλαφυρή κωδική γλώσσα του Γάβου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα που δεν το ήξερα, τώρα το άκουσα, συμπυκνώνει ακριβώς το τι αισθάνεται το πολιτικό σύστημα, τι επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Από την μία μεριά όμως υπάρχουν αυτά τα σημαντικά στελέχη της μεταξικής περίοδου, τα οποία επιστρέφουν και τα οποία θα διεκδικήσουν και την κάθοδό τους στην πολιτική ζωή και θα τα καταφέρουν. Ο Μανιαδάκης, ο Κοτζιάς θα εκλεγούν στις εκλογές του 1950. Από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι που το πολιτικό σύστημα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό είναι αυτοί οι τελευταίοι μήνες του μεταξικού καθεστώτος. Όταν η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο 28 Οκτωβρίου, ο Μεταξάς πραγματικά προσπάθησε να ακολουθήσει μια συμφιλιωτική, ενωτική πολιτική ακριβώς για να στηρίξει την πολεμική κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα και η οποία όμως έχει ανταπόκριση. Το καθεστώς Μεταξά, ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι είχε μικρή λαϊκή απήχηση. Εκείνη τη στιγμή, μετά την κήρυξη του πολέμου, όπως εξάλλου το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει όταν μπαίνουν σε κατάσταση πολεμική, ο Μεταξάς κατά κάποιο τρόπο αποκτά μία νομιμοποιητική βάση και μία λαϊκή αποδοχή που δεν την είχε ζήσει ποτέ. Και φυσικά ο πόλεμος στον οποίο πηγαίνει ο Ελληνοϊταλικός είναι ένας πόλεμος που αποτελεί σημείο αναφοράς οι νίκες του επί του Ιταλικού στρατού και κατά τη διάρκεια της κατοχής αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντίσταση κτλ. Αυτή η μνήμη του Μεταξά ως κυβερνήτη του πολέμου και ως του ηγέτη που πήγε την Ελλάδα σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού αντίπαλου τον οποίο κατάφερε ας πούμε να νικήσει ή τέλος πάντων να συγκρατήσει, να αναχαιτήσει, αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που κάνει τους οπαδούς του να έχουν ένα επιχείρημα για να επιμένουν στο να μην απαλληφθεί το όνομα του Μεταξά από την πολιτική και δημόσια ζωή της Ελλάδας, και στην πραγματικότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις τους επιτρέπει να προωθούν τη μεταξική μνήμη, βγάζοντας μπροστά το εθνικό, αν και πάντοτε από πίσω υπάρχει ένας απόϊχος πολιτικός, όπου βλέπουμε τιμές στο πρόσωπο του Μεταξά. Οι τιμές γίνονται ονομαστικά στην εθνική του ιδιότητα ως του πολιτικού ηγέτη που βρέθηκε επικεφαλής τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από πίσω υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι οι πολιτικές του επιλογές ήταν σωστές.
0: Το που λες εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω εκ των υστέρων και λόγω των μεταγενέστερων εξελίξεων που θα συζητήσουμε συνέχεια, υπάρχει καμιά φορά ένα μπλέξιμο, ένα αντανακλαστικό πολιτικό ενδεχομένως, ότι αναγκαστικά και οπωσδήποτε η δεξιά, η εθνικοφροσύνη πάντα τιμούσε το Μεταξά. Αυτό δεν είναι αλήθεια όπως συζητάμε και τώρα. Είναι, ο Μεταξάς είναι ένα ζητούμενο, όπως για διάφορους ηγέτες ισχύει αυτό στη μνήμη τους. Και αυτό που είπες τώρα το τελευταίο νομίζω είναι ο κρίκος για να προχωρήσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή το ότι ο εθνικός κυβερνήτης, ας το πούμε έτσι, Μεταξάς, δηλαδή αυτός που ηγήθηκε του πολέμου, σε ένα πόλεμο, να θυμίσω εδώ, όπου η Ελλάδα δεν έχει να προτάξει κάποιον, τον ένα ηγέτη, είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς. Θυμίζω ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχει, ανάλογα ποιος είσαι, είτε τον Βενιζέλο είτε τον Κωνσταντίνο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπάρχει το ένα πρόσωπο που αποτελεί την ηγεσία της εμπόλεμης Ελλάδας. Και αυτό δημιουργεί και ένα μπλέξιμο, το οποίο μάλλον έχει να κάνει και με τη θέση του Μεταξά που συζητάς. Οπότε, να μείνουμε λίγο στον πολεμικό Μεταξά. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, προχωρώντας και τα μεταπολεμικά χρόνια, φτάνοντας ίσως στον εμφύλιο ή στη δεκαετία του 50, ποιος είναι αυτός ο πολεμικός Μεταξάς, τι επικαλείται πτέρυγα που θέλει να τον αναδείξει ως κάτι τέτοιο και πώς φτάνουμε από τον πολεμικό Μεταξά στον πολιτικό Μεταξά. Είναι τα οχυρά, είναι το όχι, τι επικρατεί?
1: Ακριβώς, είναι όλα αυτά που είπες. Νομίζω ότι κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου ούτως ή άλλως και η κορύφωση του αντικομουνισμού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου διευκολύνει την κανονικοποίηση της μνήμης του Μεταξά, πλέον βλέπουμε σταθερή προσπάθεια ο Μεταξάς να συμπεριληφθεί στο πολιτικό πάνθεον της Ελλάδας, να μην εξοβελιστεί. Και αυτό γίνεται κυρίως με την επίκληση αυτού που είπες εσύ, του πολεμικού Μεταξά. Η περίπτωση των οχυρών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Τα οχυρά, η γραμμή των οχυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο της περίοδου του Μεταξά, προφανώς στην εποχή που χτιστήκανε αυτά τα οχυρά δεν λεγόντουσαν οχυρά Μεταξά, λεγόντουσαν απλά οχυρά. Επίσης, τα οχυρά αυτά συνδέονται με κάποιες πολύ σύντομες, που δεν θα αλλάξουν το ρου των πολεμικών αντιπαραθέσεων, μάχες, αλλά παρόλα αυτά πραγματικά απέλπιδες και ηρωικές μάχες. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι τη μάχη του Ρούπελ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτά τα σημεία αρχίζει να καλλιεργείται μια λατρεία του Μεταξά, πάντοτε ως του εθνικού ηγέτη που έδωσε στην Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα της πολεμικής εμπειρίας και της νίκης. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ρούπελ, όχι μόνο γιατί προφανώς, εντάξει, το Ρούπελ απλώς δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά ούτως ή άλλως το προσπέρασαν και παραδόθηκε λίγες μέρες μετά. Αλλά αυτό που έχει πιο ενδιαφέρον ακόμα, για να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτή η μνήμη, είναι ότι την εποχή που έγινε η μάχη του Ρούπελ, τον Απρίλιο του 1941, ο Μεταξάς είχε ήδη πεθάνει 3 μήνες πριν. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, πολύ περισσότερο το Ρούπελ και όντως τα πρώτα μεταπολεμικά αναγνώσματα συνδέεται με τον Παπάγο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος εκείνη τη στιγμή, παρά με τον Μεταξά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς έγινε αυτή η σημασιολογική μετατόπιση και τα οχυρά σταμάτησαν να λέγονται οχυρά και άρχισαν να λέγονται οχυρά Μεταξά. Πιθανότατα ήταν μια διατύπωση που τη χρησιμοποιούσαν Άγγλοι στρατιωτικοί ιστορικοί και κάποια στιγμή το διάβασαν Έλληνες στρατιωτικοί, τους φάνηκε χρήσιμο για αυτό που ήθελαν, για την ίδια τους την αντίληψη για την ιστορία, μην το βλέπουμε μόνο εργαλειακά, και το μετέφεραν και στο ελληνικό κοινό. Μέσα από αυτές τις υπενθυμίσεις της στάσης του Μεταξά στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, των οχυρών που υποτίθεται θωράκισαν την Ελλάδα, των οχυρών Μεταξά, της μάχης του Ρούπελ κτλ. Χτίζεται σταδιακά μία μνήμη γύρω από το Μεταξά, η οποία έχει πάντοτε ως σημείο αναφορά την εθνική του δράση. Όπως σου είπα, η πολιτική του δράση υπάρχει σαν απόϊχος. Δηλαδή αυτό το εθνικός κυβερνήτης μπορείς να το ερμηνεύσεις ως ο κυβερνήτης του έθνους σε στιγμή πολέμου, αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό τον αντικοινοβουλευτικό λόγο που είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, όπου υπάρχουν από τη μία μεριά οι πολιτικοί που ασχολούνται ο καθένας με τα συμφέροντά του και οι γνήσιοι Έλληνες που είναι εθνικοί και άρα αντικοινοβουλευτικοί. Οπότε είναι πάρα πολύ αμφίσιμος αυτός ο όρος εθνικός κυβερνήτης. Ωστόσο, ακόμα και στα χρόνια της δικτατορίας, όταν υπάρχουν πλέον κινήσεις, δεν θα καταφέρουν ποτέ να διεκδικήσουν ανοιχτά την πολιτική ταυτότητα του Μεταξά.

0: αυτό το τελευταίο που είπες είναι spoiler για τη συνέχεια. Νομίζω θα φτάσουμε στην πορεία εκεί. Να πω σχόλιο για αυτό που εξέθεσες τώρα, που είναι τρομερά ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για μια περίοδο, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, ας πούμε την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία χοντρικά, όπου έτσι και αλλιώς ξεκινάει μια διαδικασία στην ελληνική δημόσια τωρία, ας το πούμε έτσι, με σημερινούς όρους, προσπάθειας προσέγγισης και ιστορικοποίησης του τότε πρόσφατου παρελθόντος, του προπολεμικού εν προκειμένου, γι' αυτό που συζητάμε. Μεταξά είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί αγγίζει οριακά και την πολεμική περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα πεπραγμένα του, η δικτατορία κλπ. Στην δεκαετία του 50 και αρχές του 60, γεμίζει ουσιαστικά η ελληνική δημόσια σφαίρα με ιστοριογραφία, λαϊκή και δημοφιλή ιστοριογραφία, για το πρόσφατο παρελθόν, για την περίοδο, ας πούμε, χοντρικά από το Γουδί μέχρι το 36. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά το Μεταξά ως μορφή και αφορά όμως και την ευρύτερη συζήτηση για το πρόσφατο παρελθόν. Και να πω χαρακτηριστικά ότι πέρα από τα διάφορων ειδών αναγνώσματα που κυκλοφορούν το Μεταξά και για την περίοδό του και πρώτες προσεγγίσεις για τη δικτατορία του, οι πρώτες αναλύσεις ιστορικές κλπ, το ίδιο του το ημερολόγιο είναι η περίοδος που εκδίδεται τότε. Αν θυμάμαι σωστά, το 60 βγαίνει ο πρώτος τόμος, 59-60 κάπου εκεί, και όχι από κάποιον περιθωριακό εκδοτικό οίκο, έτσι. Βγαίνει κατευθείαν από τον Ίκαρο, μετά την Εστία κλπ. Κλπ. Δηλαδή, σιγά σιγά ο ίδιος ο Μεταξάς αρχίζει και κυκλοφορεί πια σε ένα πιο mainstream επίπεδο και ως ιστορικό πρόσωπο, ως ιστορική αναφορά που έχει κάπως, δεν θα έλεγα κανονικοποιηθεί ακριβώς, αλλά κάπως αναδειχθεί περισσότερο. Και αυτό μας πηγαίνει μάλλον στην επόμενη κουβέντα, που είναι η σύντομη δεκαετία του 60, όπως έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν θες να βάλουμε και τη δικτατορία μαζί ή θες να την πούμε χωριστά, που πλέον ο Μεταξάς, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι ένα οργανικό κομμάτι της κουβέντας για το πρόσφατο παρελθόν, όπως είναι και ο Βενιζέλος για παράδειγμα, με άλλους όρους, αλλά ας μην πάμε εκεί, απλά δεν είναι μοναδική περίπτωση εννοώ. Οπότε, τι συμβαίνει με το Μεταξά σε μια περίοδο η οποία καταλήγει στη δικτατορία, όχι νομοτελειακά, να το επαναλάβουμε και για αυτή τη δικτατορία, αυτό ούτε αυτή είναι νομοτελειακή, αλλά είναι μια περίοδος στην οποία, ας πούμε, να θυμίσω, ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, το περίφημο του Κώστα Πλεύρη. Τι γίνεται εκεί, πώς εμφανίζονται αυτοί οι μεταξικοί πλέον?
1: Ειδικά η δεκαετία του 60 έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός δημόσιος λόγος ασχολείται με το Μεταξά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν θα έβλεπα ακόμη πλήρη κανονικοποίηση του Μεταξά στη δεκαετία του 60 και δεν ξέρω αν ποτέ έγινε και πλήρης κανονικοποίηση του Μεταξά, δηλαδή να γίνουν αποδεκτά όλα του τα στοιχεία. Σίγουρα όμως είναι η δεκαετία στην οποία πλέον γίνονται προσπάθειες να αναγερθούν αδριάντες για το Μεταξά. Ξεκινάει βέβαια η προσπάθεια από τη γενέτειρά του, είναι ακόμα τοπικές αυτές οι προσπάθειες για να δούμε εθνικές προσπάθειες και κεντρικές να στηθεί Φερρυππίν αδριάντας του Μεταξά στην Αθήνα, που δεν πραγματοποιήθηκε εξάλλου και ποτέ. Θα πρέπει να φτάσουμε στη Χούντα. Ωστόσο, όντως, ο Μεταξάς γίνεται όλο και λιγότερο ταμπού. Από την άλλη μεριά όμως, ακριβώς μέσα σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του 60, έχουμε τις πρώτες κριτικές αποτιμήσεις ή τις πρώτες προσπάθειες για μια κριτική αποτίμηση της ιστορίας του Μεταξά. Τότε εκδίδονται τα βιβλία του Λιναρδάτου για το Μεταξά και φυσικά έχουμε και μια... Αυτή η επίκληση έχει να κάνει ακριβώς με τα αιτήματα και τα αιτούμενα αυτής της δεκαετίας, η προσπάθεια δηλαδή να περιοριστεί το αυταρχικό κράτος. Άρα η αριστερά θέλει να θυμίσει την πολιτική διαδρομή του Μεταξά. Αυτό είναι μια ειρωνία. Όσοι πολιτικά βρίσκονται, αισθάνονται κοντά στο Μεταξά, αποφεύγουν να μιλήσουν για την πολιτική του, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα που μπορεί να τους βάλει σε άμυνα και μιλάνε μόνο για τον εθνικό Μεταξά, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι μιλάνε για την πολιτική του Μεταξά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, του Πλεύρη, του Δημόπουλου και άλλων, δεν είναι μόνο ο Πλεύρης μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ένα κόμμα που έχει ξεκάθαρα νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Και εκεί ο Μεταξάς χρησιμοποιείται για κάτι ακόμα. Η κληρονομιά του χρησιμοποιείται ώστε οι νεοναζιστές στην Ελλάδα, σε μια εποχή που είναι ακόμα πάρα πολύ κοντά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να μπορέσουν να εμφανίσουν μια θεωρία που επιτρέπει την αναγέννηση των ναζιστικών ιδεών, αλλά χωρίς να τις πούνε ανοιχτά, αποδίδοντάς τες σε κάποια ελληνική πολιτική μορφή, όπως είναι ο Μεταξάς, ο οποίος εξάλλου, όπως ήδη είδαμε, προφανώς οι ιδέες του επικοινωνούσαν με την ναζιστική Γερμανία, ο ίδιος όμως, ούτε και το καθεστώς του πολύ περισσότερο, δεν θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ναζιστικό. Έτσι λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κληρονομιά, η μνήμη του Μεταξά, πως πάντοτε είναι ένας κόμβος αποσιωπήσεων. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεταξά, η 4η Αυγούστου μιλάει για το Μεταξά για να μιλήσει για αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει, που είναι η επιθυμία της να υπάρξει μια νέα μορφή ναζισμού, ο νεοναζισμός. Οι παλιοί μεταξικοί μιλάνε για το Μεταξά για να μιλήσουν για την επιθυμία τους για αυτό το αυταρχικό κράτος, αλλά παρόλα αυτά δεν τολμούν ποτέ να μιλήσουν για αυτό και επικαλούνται τον εθνικό Μεταξά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς μιλάς για το Μεταξά για να μιλήσεις για κάτι άλλο. Και κατά κάποιο τρόπο, μολονότι τα πράγματα επιταχύνονται μέσα στη δικτατορία, δεν διαφοροποιούνται όμως και τόσο πολύ από αυτό που συμβαίνει προδικτατορικά στην σύντομη δεκαετία του 60, αυτή που λέμε της χαμένης άνοιξης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η ομάδα της 4ης Αυγούστου βρίσκεται στο πλευρό του Λαβά, ενός από τα ισχυρότερα στελέχη των συνταγματαρχών και ενός αντίπαλου του Παπαδόπουλου. Η ομάδα αυτή προωθεί πάρα πολύ γρήγορα, ξεκινώντας από τα soft πολιτικά αιτήματα που είναι τα ζητήματα της μνήμης, δεν πάει κατευθείαν ανοιχτά, αλλά και εκεί πέρα θα λέγαμε ότι πάει αρκετά ανοιχτά, γιατί η ομάδα της 4ης Αυγούστου ζητάει να στηθεί αδριάντας στην πλατεία Συντάγματος και ταυτόχρονα φυσικά με μετονομασία της πλατείας Συντάγματος, διότι πλέον δεν θα υπάρχει Σύνταγμα. Ωστόσο, η ηγεσία της Χούντας, η οποία προσπαθεί εκείνη την εποχή να εμφανιστεί ως η ιδανική δημοκρατία, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από αυτό. Οπότε η αντιπρόταση που γίνεται είναι να χτιστεί το μνημείο του Όχι, που θα αποτελείται από τρεις αδριάντες, δηλαδή του Γεωργίου του Βήτα, του Μεταξά και του Παπάγου, δηλαδή των προτεργατών της νίκης στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Άρα βλέπουμε ότι για μία ακόμα φορά η ηγεσία της δικτατορίας προσπαθεί να αποφύγει μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στην πολιτική κληρονομιά του Μεταξά και τον υιοθετεί και αυτή επικαλούμενη αυτή τη μεγάλη εθνική στιγμή της 28ης Οκτωβρίου. Τελικά, επειδή ο Λαβάς θα κρατήσει την εξουσία του, αλλά όλο και περισσότερο θα απομονώνεται, ούτε καν αυτό το μνημείο θα γίνει στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί όμως το μνημείο του Όχι στο Καλπάκι, όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα, και έτσι ακόμα και σήμερα υπάρχει η προτομή του Μεταξά και όχι μόνο στο Καλπάκι. Αλλά νομίζω ότι με αυτό μπαίνουμε λίγο στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πεις και πώς σου φαίνεται πια η εικόνα του Μεταξά στη μεταπολίτευση, τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες της. Είναι κάποιος που κανονικοποιήθηκε περισσότερο, είναι κάποιος που εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Τι απέγινε ο Μεταξά στη μεταπολίτευση?
1: Κοίταξε, αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση ως προς τη μνήμη του Μεταξά είναι το πώς εξοργισμένος κόσμος, πολιτικές κινήσεις, καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν μια πολιτική δήλωση, βανδαλίζουν τα μνημεία του Μεταξά και τα κατεβάζουν με το έτσι θέλω, δείχνοντας ότι η αποχουντοποίηση πρέπει να υπάρξει και στο επίπεδο των συμβόλων. Την ίδια όμως στιγμή, στο Καλπάκι εγκαινιάζεται το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου και άρα εγκαινιάζεται και το μνημείο του Όχι που περιλαμβάνει μέσα την προτομή του Μεταξά. Και ξέρουμε ότι για να το κάνουν αυτό φέρνουν φρουρά από τα Γιάννενα, γιατί γνωρίζουν ότι ακόμα και στο Καλπάκι θα υπάρξουν διαμαρτυρίες για το άγαλμα του Μεταξά. Και το δεύτερο άγαλμα του Μεταξά που μένει μέχρι σήμερα είναι στο Ρούπελ. Τι θέλω να πω? Ναι, το 74 είναι μια συντριπτική στιγμή για τη μνήμη του Μεταξά και αυτό μας κάνει να ξανασκεφτούμε αυτό το σχήμα του Αλιβιζάτου, ότι το 74 κάτι τελειώνει, τελειώνει μια πεντηκονταετία κρίσεων. Όμως το ξέρουμε ότι τα πράγματα και τελειώνουν και δεν τελειώνουν και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι δύο προτομές θα επιβιώσουν ανά τις δεκαετίες μέχρι και σήμερα μας δείχνει ακριβώς την ανθεκτικότητα της μνήμης του Μεταξά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, εγώ βλέπω όμως ότι η τελική κανονικοποίηση του Μεταξά θα γίνει μέσα στη μεταπολίτευση και από πολύ mainstream μέσα. Να θυμίσω την εκπομπή του Sky για τις μεγάλες μορφές των Ελλήνων κτλ. Πριν από κάποια χρόνια είχα επισκεφθεί τη Βίλα Μεταξά στην Κηφισιά που κάθε 28 Οκτωβρίου ανοίγει για να γιορτάσουν το όχι κτλ. Και μου είχε κάνει εντύπωση τα ζευγάρια με τα μικρά παιδάκια, καθόλου εξτρεμιστές, καθόλου ακροδεξοί κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική δραστηριότητα για την οικογένεια να πάρουν τα παιδιά τους να τα πάνε στη Βίλα Μεταξά. Για μένα αυτό είναι ο ορισμός της κανονικοποίησης Μεταξά.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ένα τελικό σχόλιο θα ήταν ενδεχομένως ως σκέψη ότι υπάρχει αυτός ο ευρύς Μεταξάς που έθεσες τώρα, υπάρχει και ένας στενότερος Μεταξάς της μεταπολιτευτικής ακροδεξιάς και της σημερινής alt-right, θα έλεγα, όπου είναι όχι απλά κάποιος που είναι αποδεκτός, είναι ένα σύμβολο, είναι ηγετικό σύμβολο μαζί με μορφές όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος και άλλοι αντίστοιχοι εθναμίντορες τέλος πάντων. Αλλά νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Ήταν Ιστορία στο Κόκκινο, εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Ήμουν ο Χρήστος Τριανταφύλου, ήταν η Ελένη Κούκη. Συζητήσαμε για τη δικτατορία του Ιωάννου Μεταξά και το αποτύπωμά της στην ελληνική ιστορική συνείδηση. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 4.
3: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει ένα σταδιακό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων, την άμεση επαναλειτουργία των στενών τορμούς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν. Ομολογεί αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός για πολλωστή Κυριακή επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητεί ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί ως θεατής το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς. Την ψεύτικη εικόνα που επιχείρησε να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός κατήγγειλε το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τον κόσμο του κεφαλαίου. Την παραίτησή του από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ο κ. Τεμπονέρας είχε παραιτηθεί εδώ και ένα χρόνο από τα όργανα του κόμματος. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή το τρίχρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει ασκηθεί σε βάρος της μητέρας και του πατέρα, οι οποίοι αύριο το πρωί θα απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων. Τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ φέρεται να έχουν και αυτά τραύματα. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων του τελικού της Ευρωλίκα του μπάσκετ θα λειτουργεί από τις 5 το απόγευμα ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού. Μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη, οι σειρμοί θα πραγματοποιούν ειδικά δρομολόγια χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του ηλεκτρικού θα διέρχονται από το σταθμό Φάληρο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό. Στη διεθνή ενημέρωση, μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με βαλιστικούς πυράβλους και δεκάδες drones. Στο στόχαστρο βρέθηκε το Κίεβο, ενώ τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και 83 οι τραυματίες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι πλήγει σχολείο, ενώ συντρίμια από άλλο πλήγμα έπεσαν στην είσοδο καταφυγίου κοντά σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει κάτοικοι για προστασία. Στην αθλητική ενημέρωση, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ομολογεί αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός για πολλωστή Κυριακή επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητεί ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμές το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρει σε ανακοίνωση της Υπομοιδά. Επισημαίνει ότι με τις διατάξεις του κώδικα προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπερδήμων αλλά τώρα και των περιφερειών και κάνει λόγο για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028. Αυξημένη συμμετοχή στις 6 θα κλείσουν οι κάλπες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι του και απειλούσε τη 16χρονη σύντροφό του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί ξανά το 2024 για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορούμενος για σωματική βία, απειλές και εξύβριση προηγούμενη συντρόφου του. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και βρίσκεται σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στα σύνορα μεταξύ Καλυβίων και Κοροπίου Αττικής. Πυροβολισμοί το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνης Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης με ένα άλλο άτομο επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός άρχισε να πυροβολεί. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ ο δράστης αναζητείται. Στη διεθνή ενημέρωση, σκηνές χάου στην Τουρκία, όταν η αστυνομία εισέβαλε με χημικά και χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα. Την εκένωση του κτηρίου ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία. Πορεί αυτή την ώρα υποστηρικτών του Οζγκιουρογγέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο. Στην αθλητική ενημέρωση, το τέταρτο τροπέο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Real Madrid στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργεί από αυτή την ώρα ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική, στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή. Το χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

11 ολόκληρα λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή η παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα, μετά από αρκετό καιρό που έχουμε να συνυπάρξουμε στον αέρα του ζωντανού προγράμματος εδώ στο κόκκινο, τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο Μπαλούμη. Ξεκινάμε μαζί το σημερινό κυριακάτικο δίωρο χαμένο Σαββατοκύριακο, που όπως ξέρετε οι τακτικοί ακροατές, από τότε που μπήκαμε στο νέο πρόγραμμα του σταθμού αρχές του μήνα, μεταδίδεται μια ώρα νωρίτερα από ό,τι πιο παλιά. Ξεκινάμε στις 5 και πάμε παρέα μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Άρα για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, απορία, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει τέτοιος λόγος, θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Viber, γράφετε το όποιο μήνυμά σας και το αποστέλλετε με την πλατφόρμα Viber, μέσω Viber, στο 69 85 87 00 59. Το λέω άλλη μια φορά για γραπτά μηνύματα, μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα σήμερα από τα βάθη του 20ου αιώνα. Ακούσαμε τον Peter Gabriel από το 1986, ακριβώς 40 χρόνια πριν τις μέρες μας, στο In Your Eyes, μια συνύπαρξη του Peter Gabriel με τον μέγιστο Σενεγαλέζο τραγουδιστή και πολιτικό, τον Youssou N'Dour. Μια συνύπαρξη όπου η αποικιοκρατική δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία, συναντά την δυτική ακτή της Αφρικής, τη Σενεγάλη, ο κόσμος των μεγάλων ροκ συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, συναντά τους Αφρικανούς τροβαδούρους από τους Genesis του Peter Gabriel, στις λυρικές έτσι εκφράσεις αφρικάνικης τραγουδοποιίας του Youssou N'Dour, ο πολιτικός ακτιβισμός, η διεθνής αμνηστία και οι πλατφόρμες ανάδειξης καλλιτεχνών από τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο συναντούν τον περιπλανόμενο Σενεγαλέζο τροβαδούρο, που έμελε αργότερα να γίνει και υπουργός υδάτινων πόρων στην πατρίδα του, στη Σενεγάλη, πριν καμιά 15 χρόνια από σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν περιείχοντος το ηχογράφημα με το οποίο ξεκινήσαμε, από το 1986 ο Peter Gabriel και ο Youssou N'Dour στο In Your Eyes, και συνεχίζω ερχόμενος στις ημέρες μας, αλλά παραμένοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένοντας στην Αγγλία, συναντώντας έναν σπουδαίο τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Richard Ashcroft, φωνή των Verve, έτσι έγινε γνωστός εν πρώτης. Από το περσινό άλμπουμ του δεν έχει περάσει καν χρόνος, από τον Οκτώβριο του 25 όταν κυκλοφόρησε, τον ακούμε στο Heavy News.

Η φωνή των Verve, ένας πολύ σημαντικός τραγουδοποιός, ένας πολύ καλός τραγουδιστής και από ό,τι λένε και ένας καλός άνθρωπος, ο Richard Ashcroft, τραγουδώντας Heavy News, βαρισίμαντα νέα. Έχω να σας πω ένα νέο, ξεκινώντας έτσι αυτά τα ηθισάρια που επιλέγω και σας μεταφέρω όταν ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο. Και ένα νέο που δίνει μήνυμα δυναμισμού, ζωής, μάθησης και καλό παράδειγμα. Μας έρχεται, δεν ξέρω πόσοι την θυμάστε, από τη σπουδαία τενίστρια Billie Jean King, μια μεγάλη αθλήτρια, μια σπουδαία ακτιβίστρια, η οποία στη δεκαετία του 60 κατέστη η κορυφαία επαγγελματίας τενίστρια του πλανήτη και στη δεκαετία του 70, για να λέω σωστά τα πράγματα, διαγράφοντας μια καριέρα στην οποία, μόνο αυτό να σας πω για όσους αντιλαμβάνεστε τα του τένις και τα του αθλητισμού, κέρδισε 39 φορές τουρνουά Grand Slam. Το Grand Slam, όπως ξέρετε, στο τένις είναι το μπλοκ, ας το πω έτσι, των τεσσάρων κορυφαίων τουρνουά, Roland Garros στο Παρίσι, Wimbledon στο Λονδίνο, το US Open στη Νέα Υόρκη και το Αυστραλιανό Open, το οποίο ανοίγει κάθε χρόνο τη σειρά των Grand Slam. 39 φορές να κερδίσεις τουρνουά από αυτό το elite επίπεδο αγωνιστικού τένις, κάτι σημαίνει για την Billie Jean King, την 82χρονη κυρία, η οποία εκτός από τα κατορθώματα της μέσα στα κόρτ του τένις, τιμήθηκε επίσης με το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας, που είναι το ύψιστο μετάλλιο που απονέμισε πολίτες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και με το μετάλλιο τιμής του Κογκρέσου, το ύψιστο μετάλλιο που απονέμισε πολίτες το Κογκρέσο. Τώρα λοιπόν έρχεται να γράψει έναν άλλο θρίαμβο ζωής η 82χρονη πλέον Billie Jean King, 65 χρόνια μετά την αρχική εγγραφή της στο κολέγιο, στο πανεπιστήμιο εκεί στο Λος Άντζελες, κατάφερε να πάρει το πτυχίο της. Φυσικά με τόση αθλητική δραστηριότητα και με τόσο χρήμα, θα πω εγώ, και επίσης και με τόσες ακτιβιστικές δραστηριότητες, όχι μόνο για τα δικαιώματα των μαύρων, έγχρωμη είναι η Billie Jean King, αλλά και για τα δικαιώματα των ανθρώπων στην αυτοδιάθεση και στη σεξουαλική επιλογή τους. Θυμίζω ότι ήταν μία από τις πρώτες αθλήτριες και αθλητές γενικότερα που εξεδήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία της, και μάλιστα σε χρόνους που δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, εκεί στο μετέχνιο της δεκαετίας του 60 και του 70. Επίσης, ίδρυσε και την Ένωση Γυναικείου Τένις, Women Tennis Association, το 73, βοηθώντας πάρα πολύ την σωστή και σε επίπεδο αμοιβών και σε επίπεδο αγωνιστικής δραστηριότητας τοποθέτηση, ας το πω έτσι, των γυναικών στον χώρο του υψηλού επαγγελματικού τένις, του υψηλού επαγγελματικού αθλητισμού. Και να θυμίσω επίσης ότι εκείνη τη χρονιά που ίδρυσε την Ένωση Γυναικείου Τένις, το 73 δηλαδή, έπαιξε και σε έναν ιστορικό αγώνα, το οποίο σημασία αμφισβητείται, αλλά για την εποχή εκείνη είχε την σημασία του, γι' αυτό και τον λέμε ιστορικό, στη λεγόμενη Μάχη των Φίλων. Κάποιοι ατζέντιδες είχαν τη φαϊνή ιδέα να βάλουν την Billie Jean King να παίξει απέναντι σε έναν καλό επαγγελματία τενίστα, τον Bobby Riggs, τον οποίο και νίκησε η Billie Jean King στον αγώνα αυτό, που αργότερα μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη σε μια ταινία του Hollywood με τον ίδιο τίτλο, Battle of the Sexes, η μάχη των φίλων, με πρωταγωνιστές την Emma Stone και τον Steve Carell. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα για τους καλύτερους λόγους η Billie Jean King, όταν προημερών είδαμε την φωτογραφία της να έχει την Τίβενο, να φορά την Τίβενο, να φορά το όλο το παρουσιαστικό που έχουν οι απόφοιτοι των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και Κολεγιών όταν παίρνουν το πτυχίο τους, και να παίρνει το πτυχίο της έχοντας εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, το Cal State του Λος Άντζελες,
65 χρόνια πριν, γύρισε, έδωσε εξετάσεις και αποφύτησε παίρνοντας πτυχίο στην ιστορία στα 82 χρόνια της η Billie Jean King, η δεύτερη πιο διάσημη Billie Jean στον πλανήτη, γιατί η πρώτη πιο διάσημη Billie Jean στον πλανήτη είναι αυτή που ακούμε ήδη να τραγουδά ο Michael Jackson, το Billie Jean, το σπουδαίο τραγούδι του από το 1982, αν θυμάμαι καλά.

πήρα πάσα από τη θρυλική ταινίστρια Billie Jean King. Λάθος αν το είπα στον αέρα, λάθος δικό μου αν είπα ότι είναι εγχρωμή. Η Billie Jean King ήταν λευκή και διοπτροφόρος. Και παίρνω τώρα σειρά να πω για τον Billie Jean του Michael Jackson που ακούμε, ότι ανακηρύχθηκε πρόσφατα από την έγκυρη πλατφόρμα του περιοδικού Billboard ως το σημαντικότερο τραγούδι όλων των εποχών. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ανακηρύχθηκε σαν το κορυφαίο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Όχι και άδικα, λόγω της ταινίας που παίζεται αυτόν τον καιρό για τον Michael Jackson, η ταινία Michael. Προφανώς το ρεπερτόριό του το επισκέφτηκε ξανά πολλής κόσμος, με αποτέλεσμα τώρα στις αρχές Μαΐου 52 εκατομμύρια streams να καταγραφούν για το Billie Jean. Πάμε με τον Michael Jackson μέχρι το break των 5.30, διαφημιστικά σήματα και επανερχόμεθα.

0: το κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια...

0: και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

από την Αγγλία, επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αποκαλείται το κράτος επισήμως. Αυτός ήταν μια σπουδαία φωνή και περσόνα, όχι μόνο της μουσικής αλλά και της τηλεόρασης, γενικά μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της Αγγλίας της δεκαετίας του 70, ο Alvin Stardust, ο οποίος ήταν από ένα σημείο του Λονδίνου, το Maxwell Hill, όπου βγαίνανε, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε η έκφραση, κολοπετσωμένα παιδιά, παιδιά που δεν ζαχαρώνανε, παιδιά που από μικρά ξέρανε να πάρουν τις υποθέσεις τους στα χέρια τους. Αυτό το look το κράτησε ο Alvin Stardust και στην εμφάνισή του και στην τραγουδοποιία του. Και όπως είπα, ήταν μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία στη δεκαετία του 70 εκεί στην Αγγλία. Δεν συνέχισε με την ίδια επιτυχία, με το ίδιο τέμπο τα σουξέ, αλλά μέχρι στα 72 χρόνια που έζησε, μέχρι το 2014, ήταν πάντα ενεργός κατά μία έννοια, μπορούσε και επανερχόταν στα δισκογραφικά. Έκανε αρκετές συνεργασίες και τον ακούσαμε σε ένα τραγούδι του, όπου όσοι προσεκτικά ακούγατε τους στίχους θα αναγνωρίσατε πάρα πολλά ονόματα μέγιστων μουσουργών, από τον Paul McCartney μέχρι τον Buddy Holly, που ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού. I Feel Like Buddy Holly ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από τον Alvin Stardust, και έρχομαι τώρα για τη συνέχεια σε έναν μέγιστο μουσικό, καμία σχέση με το επίπεδο του Alvin Stardust ή και οποιοδήποτε άλλου, αυτός που, για τον οποίο θα σας μιλήσω και που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι μια κατηγορία από μόνος του. Είναι άλλωστε και ο μόνος μουσικός που έχει βραβευθεί για τα στιχουργήματά του με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, και δεν είναι άλλος από τον Bob Dylan, τον κατακόσμων Robert Zimmerman, ο οποίος σήμερα γίνεται 85 ετών. Το 41, 24 Μαΐου γεννήθηκε ο Bob Dylan, και στα 85 του περιοδεύει κάτι που το έκανε πάντοτε από το 70 και μετά, το κάνει ανελέητα, ασταμάτητα, περιοδεύει ακόμα πολύ δυναμικά. Οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτή την ηλικία συνήθως κάνουν κατεξαίρεση εμφανίσεις ζωντανές. Ο Dylan τον Ιούνιο, από τις 4 Ιουνίου, ξεκινάει πάλι μια χαοτική περιοδία, πηγαίνει οπουδήποτε υπάρχει κόσμος που θέλει να τον δει ή πηγαίνει οπουδήποτε υπάρχει χώρος που μπορεί να τον φιλοξενήσει, και από ό,τι βλέπω εδώ οι συναυλίες του, η περιοδία του Ιούνιο-Ιούλιο και όσο κρατήσει, έχει και προσγειωμένες τιμές. Βλέπω εδώ εισιτήρια από 34 ευρώ, στα 49 ευρώ σε άλλη πόλη, στα 43, κάπου πάει και στο Σαντιέγκο παίζει με 60, αλλά θέλω να πω ότι εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές των συναυλιών των μεγάλων ονομάτων, και δεν αμφισβητείται το μέγιστο του ονόματος του Bob Dylan, οι τιμές αυτές που μόλις σας ανέφερα δείχνουν έτσι και μία μέρημνα του καλλιτέχνη για τους ανθρώπους που θα πάνε να τον δουν live σε κάποια συναυλία. Θα μπορούσε, εδώ που τα λέμε, ο Dylan να παίζει με τιμές του τύπου 80 ή 100 ευρώ και κανείς να μην έχει παράπονο. Να σας πω επίσης, μιλώντας για τον Bob Dylan, ότι στη σειρά τόμων, στη σειρά εκδόσεων με τίτλο Classic Rock, για την οποία είχαμε προδιμήνου, ίσως και λίγο περισσότερο, φιλοξενήσει τον υπεύθυνο της σειράς, Σπύρο Αλεξόπουλο, σε μία από αυτές τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που από καιρούς καιρών κάνει το χαμένο Σαββατοκυριακό, φτάσαμε σίως στον 5ο τόμο που έχει θέμα το Bob Dylan. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Οι πρώτοι τρεις τόμοι της σειράς έβγαιναν με μηνιαίο ρυθμό. Πρώτος τόμος ήταν οι Stones, δεύτερος οι Beatles, τρίτο το Woodstock, και από εκεί και μετά ο τέταρτος τόμος ήταν οι Pink Floyd, ο πέμπτος τώρα είναι ο Dylan. Οι τόμοι βγαίνουν ανά 15 μέρες, θα φτάσουν στους 50 τον αριθμό, από ό,τι ανακοινώνει η εκδοτική εταιρεία που βγάζει αυτές τις καλέστιδες εκδόσεις.
Είμαστε προς το παρόν στο 5ο τόμο Classic Rock με το Bob Dylan, που όπως είπα και νωρίτερα σήμερα έχει γενέθλια και που τον ακούμε ήδη να τραγουδά Man in the Long Black Coat από τον 85χρονο πλέον Bob Dylan.

Man in the long black coat από τον εορτάζοντα σήμερα τα 85 γενέθλιά του Bob Dylan. Πάω τώρα λίγο στην Αυστραλία για ένα περίεργο θέμα που ανέκυψε εκεί μετά από 15 χρόνια έρευνας υπό καθεστώς μυστικότητας και σιωπής. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια ερευνώντας οι αστυνομικές αρχές της Αυστραλίας κατά πόσον γυναίκες Αυστραλές υπήκοοι που ταξίδεψαν στην Συρία και παντρεύτηκαν μαχητές του ISIS μπορεί να έχουν διαπράξει αδικήματα συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών πράξεων και άλλων, όπως κατά μια γενικότητα, όπως αναφέρεται στην είδηση, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όταν επιστρέψουν στην Αυστραλία τα άτομα αυτά, οι γυναίκες αυτές, οι οποίες καταγράφηκαν και εντοπίστηκαν με ονοματεπώνυμα, προειδοποιούνται τώρα από την Αυστραλιανή αστυνομία ότι θα συλληφθούν άμα την επιστροφή τους, λόγω των διασυνδέσεών τους με τον ISIS, το Ισλαμικό κράτος δηλαδή, όπως είναι, αυτό θα πει το ακρονίμιο του ISIS, θα συλληφθούν και θα τους ασκηθούν κατηγορίες. Αυτά όλα τα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, σε μια βαρισίμαντη συνέντευξη που έδωσε προημερών, επιβεβαιώνοντας ότι αφορούν οι αποφάσεις αυτές της Αυστραλιανής κυβέρνησης σε 4 Αυστραλές γυναίκες και στα 9 παιδιά που απέκτησαν όσο ήταν στη Βόρειο Συρία και όσο σχετίστηκαν με τους μαχητές του ISIS, των οποίων αποτέλεσαν τις συζύγους. Τα παιδιά που επιστρέφουν μαζί με αυτή την ομάδα Αυστραλών γυναικών θα συμμετάσχουν σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, θα τύχουν θεραπευτικής υποστήριξης και προγράμματα αντιμετώπισης του βίου εξτρεμισμού, δηλώθηκε από αρμόδια κυρία, η οποία είναι η υπεύθυνη του γραφείου τύπου, ας το πούμε έτσι, της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, που σας έλεγα πριν ότι έκανε αυτή τη συνέντευξη, δήλωσε κάτι αμφιλεγόμενο, είπε ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεν επαναπατρίζει και δεν θα επαναπατρίσει άτομα και δεν θέλει να δει αυτή την ομάδα γυναικών να επιστρέφει στη χώρα, γιατί έλαβαν, λέει, τη φρικτή επιλογή να ενταχθούν σε μια επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση και να θέσουν και τα παιδιά τους σε μια αντιμέτωπα με μια αδιανόητη κατάσταση. Αλλά επειδή οι γυναίκες αυτές που επέλεξαν να πάνε στη Συρία τυχαίνει να είναι Αυστραλές υπήκοοι, παρότι ενώθηκαν με τους συζύγους τους μαχητές του ISIS και παρότι υποστήριξαν το χαλιφάτο του ISIS, θα τις δεχτούν τελικά πίσω και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ενταχθούν στην Αυστραλιανή κοινωνία. Για τις ίδιες δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση, ούτε αποσαφηνίζεται τι ακριβώς σκοπεύει να τις κάνει η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Προτιμά για ευνόητους λόγους και εντυπώσεων να κάνει ανακοινώσεις για το πώς θα μεταχειριστεί τα παιδάκια τους.

Γκαμπριέλα Χιμένο Κάλδας, η 36χρονη Κολομβιάνα που κάνει καριέρα ως Έλα Μάινους, είναι η κοπέλα που μόλις ακούσαμε και που οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής ξέρουν ότι της έχω μια δυναμία και την έχουμε ακούσει αρκετές φορές την Έλα Μάινους στο χαμένο Σαββατοκύριακο. Την ακούσαμε ένα τραγουδά Megapunk, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της. Να πω για την Έλα Μάινους ότι όταν ακόμα είχε το βαφτιστικό της όνομα, ας το πω έτσι, τον Γκαμπριέλα Χιμένο Κάλδας, έπαιζε drums, punk και rock συγκροτήματα εκεί στην Μπογκοτά, στην Κολομβία. Μέχρι και τα 18-19 της ήταν η drummer του συγκροτήματος Ρατών Πέρες, ενός έτσι κάπως hardcore ντόπιου συγκροτήματος με το οποίο έγινε γνωστή στην Κολομβία καταρχάς. Αργότερα πήγε στο περίφημο σχολείο, στο περίφημο κολέγιο της Βοστόνης, το Berklee College of Music, και εκεί έμπλεξε με την σκηνή των nightclub της Βοστόνης, άρχισε να δουλεύει και ως DJ, σιγά σιγά άρχισε να αφήνει τα τύμπανα και να γράφει δικά της τραγούδια, να τα ενορχιστρώνει, να δημιουργεί τον ήχο που ακούσαμε και να κάνει πια ως χορευτική και ηλεκτρόνικα μουσική παραγωγή μια διεθνή καριέρα, η οποία πάει τρένο 10 χρόνια τώρα, από το 2015 ως τις μέρες μας. Αυτά για την 36χρονη Έλα Μάινους. Για τη συνέχεια κάνω μια στάση και θα σας απασχολήσω με μια άλλη κυρία που τα πονήματά της μ' αρέσει από καιρούς καιρών να μεταδίδω εδώ στο χαμένο Σαββατοκύριακο, η Green Tea Pink, με αυτό το τόσο προσωπικό ήχο, με το κοντραμπάσο και την hip-hopoidή αφήγηση των τραγουδιών της.

Η Green Tea Pang με το Noi and the Same δεν είναι πια το ίδιο ή κάτι τέτοιο. Θα μας συνοδεύσει μέχρι τις 6, οπότε και θα κάνουμε break για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίχρονο του αποψινού χαμένου Σαββατοκυριακού.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια, η Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 6.
6: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, κάλεσε τους διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέχρι αυτή να επιτευχθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί εναντί απειλών στο Λίβανο, ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ομολογία αποτυχίας του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμές το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρει σε ανακοίνωση της Υπομηδά, κάνοντας λόγο για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό. Έκλεισαν στις 6 κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό εν ώψη των προεδρικών εκλογών το 2028. Θανατηφόρο τροχείο με εγκατάλειψη και θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ανατολή Ιωαννίνων. Ο οδηγός του οχήματος που εγκατέλειψε το σημείο αναζητείται. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα σύνορα μεταξύ Καλυβίων και Κοροπίου Αττικής. Στη Διεθνή Ενημέρωση, χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη για το υψηλό κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025. Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη 700.000 κατοικιών. Στην αθλητική ενημέρωση, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων λειτουργεί ο σταθμός Φάληρο του ηλεκτρικού. Με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο αναχωρούν για το ΆΚΑ οι φίλοι της Ρεάλ.
8: Ο καιρός.
9: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στηρεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
0: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Λοιπόν, όπως γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές του χαμένου Σαββατοκύριακου, ξεκινάω τη δεύτερη ώρα του Κυριακάτικου δίωρου προγράμματος, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι, ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν όλες αυτές τις δεκαετίες της μουσικής που αγαπάμε και που μας έχει αναθρέψει, και το ακούμε σε διαφορετικές εκτελέσεις του ανά τις εποχές, λέγοντας και 5-6 πράγματα περί το εν λόγω τραγούδι, που σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί είναι το «And Too Proud to Beg», ένα κομμάτι με ιστορία 60 χρόνων, αφού πρωτοακούστηκε το 1966. Εδώ το ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση στο μεγάλο φεστιβάλ του Isle of Wight, του νησιού αυτού που έχει σημαδέψει με το φεστιβάλ του την ροκ μουσική από τη δεκαετία του 60 και του 70 ήδη. Ήταν η προ 19 ετών εμφάνιση στο φεστιβάλ του Isle of Wight των Rolling Stones, με εκλεκτή καλεσμένη τη χορεμένη την Amy Winehouse. Η Amy με τους Rolling Stones, η Amy με τον Mick Jagger τραγούδησαν τότε το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα, τραγούδησαν εν έτη 2007 σε εκείνο το φεστιβάλ το «And Too Proud to Beg», ένα τραγούδι που πρωτογράφτηκε και πρωτοηχογραφήθηκε και πρωτοέγινε επιτυχία με τεμποδίων, όπως θα ακούσετε παρακάτω, από τους Temptations, τη σπουδαία αυτή μπάντα από το Detroit, τη σπουδαία αυτή μπάντα της σπουδαίας δισκογραφικής εταιρείας Motown Records, και ένα τραγούδι που μέσα στα χρόνια το έχουν τραγουδήσει συγκροτήματα και μεμονωμένοι καλλιτέχνες, λευκοί και μαύροι, Αμερικανοί, Άγγλοι, Τζαμαϊκάνοι της ρέγγε μουσικής, με διάφορα στυλ και διάφορες εκδοχές να καταγράφονται. Έρχομαι μάλλον στον 21ο αιώνα για τη συνέχεια, και για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, παραμένω στον 21ο αιώνα, αφού η εκτέλεση που ακούσαμε από τους Stones και την Amy Winehouse ήταν από τον 21ο αιώνα, ήταν από το 2007. Πάω 5 χρόνια πιο πριν, στο 2002, και ακούω την σπουδαία στουντιακή μπάντα των Funk Brothers μαζί με τον υπέροχο τραγουδοποιό Ben Harper στη δικιά τους εκδοχή για το κομμάτι.

Από τότε που ξεκίνησε τις εργασίες της η Motown, η περίφημη αυτή η εταιρεία του Detroit που κατέγραψε ιστορικές φυσιογνωμίες και ιστορικά ηχογραφήματα της μαύρης μουσικής και γενικότερα της μουσικής που αγαπάμε. Από το 59 λοιπόν που ξεκίνησε η Motown, αυτοί οι κύριοι που μόλις ακούσαμε να παίζουν, οι Funk Brothers με το όνομα, αποτέλεσαν το μουσικό... τη μουσική ραχοκοκαλιά όλων των ηχογραφήσεων της εταιρείας και είχαν παίξει και στο πρωτότυπο κομμάτι στο «And Too Proud to Beg» όπως ηχογραφήθηκε από τους Temptations το 66. Εδώ αρκετά χρόνια αργότερα, όταν πια η Motown από το Detroit είχε βρεθεί να κατοικοεδρεύει στο Los Angeles και είχαν περάσει πάλι χρόνια και χρόνια, οι Funk Brothers με μεταλλαγμένη σύνθεση συνάντησαν τον Ben Harper, το σπουδαίο τραγουδοποιό, και κατέγραψαν εν έτη 2002 το «And Too Proud to Beg» στη βερσιόν που μόλις ακούσαμε. Να σας πω ότι στις ποικίλες εκδοχές του τραγουδιού που προανέφερα ανά τις εποχές ξεχωρίζει μία εκτέλεση του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Rick Astley, από τους λίγους, όπως και οι Rolling Stones, λευκούς που τόλμησαν ένα τραγούδι με τόσο δύσκολες φωνητικές απαιτήσεις να το περιλάβει στο ρεπερτόριο, ότι και όχι μόνο να το περιλάβει στο άλμπουμ του 1988 με τίτλο «Hold Me In Your Arms», αλλά να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως μια από τις δύο-τρεις πιο πετυχημένες εκδοχές αυτού του τραγουδιού. Είναι η εκτέλεση του Rick Astley που ήδη την ακούμε από το 1988.

Από το 88 λοιπόν το μεγάλο hit του Rick Astley, όταν με αυτόν τον, ας το πούμε κάπως νοχελικό τρόπο, ενορχίστρωσε και διασκεύασε το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, το And Too Proud To Beg, το οποίο για ένα μυστηριώδη λόγο, όχι και πολύ μυστηριώδη δηλαδή, τότε εκείνα τα χρόνια όταν πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι, οι άνθρωποι άκουγαν ραδιόφωνα. Θυμίζω ότι το And Too Proud To Beg κυκλοφόρησε το 66. Εκεί στην Τζαμάικα, στην Καραϊβική, το ραδιόφωνο έφερνε τα τραγούδια της Αμερικής, τα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μουσικοί τα άκουγαν με το περισσεύμα ταλέντου που έχουν οι Τζαμαϊκανοί μουσικοί. Τα μετέγραφαν, τα διασκεύαζαν, τα υπανηχογραφούσαν. Πολλές φορές κάποια τραγούδια που ξεχώριζαν στο ρεπερτόριο των Αμερικανών μουσικών, πολύ γρήγορα, μέσα σε 2-3 χρόνια, είχαν περάσει στο ρεπερτόριο των Τζαμαϊκάνων μουσικών με την ανάλογη διασκευή που αυτοί επεφύλασαν στα απονείμματα των Αμερικανών συναδέλφων τους. Το ίδιο έγινε και με το And Too Proud To Beg, και πριν περάσουν 4 χρόνια από την αρχική, 3 από την αρχική του ηχογράφηση, από το 69 ήδη άρχισαν να συσσωρεύονται διασκευές του τραγουδιού από Τζαμαϊκανούς μουσικούς. Πάω τώρα. Η πρώτη τέτοια διασκευή ήταν το 69 από το συγκρότημα The Uniques. Πάω στο 1971 για μια άλλη τζαμαϊκάνικη διασκευή του τραγουδιού από τον Dennis Al Capone με το όνομα.

Dennis Al Capone. Τη δικιά του βερσιόν για το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα, το Ain't Too Proud To Beg, την ονόμασε Not Too Proud To Beg. Είχε έτσι λόγους να δώσει περισσότερη έμφαση στο μήνυμα του τίτλου. Στην Τζαμάικα δεν ήταν λίγοι οι καλλιτέχνες, όπως σας είπα, που διασκεύασαν αυτό το κομμάτι, και αυτό πάει τρένο μέχρι τις μέρες μας, τον 21ο αιώνα. Εκτός από τον Dennis Al Capone που ακούσαμε, η Unique, πρώτη και καλύτερη το 69, ο τραγουδιστής των Unique μετέπειτα μόνος του, ο Slim Smith, το ξανά διασκεύασε, ο λεγόμενος και Toaster Hugh Roy, ο Junior Biles, ο Lloyd Parks, αρκετοί Τζαμαϊκάνοι τραγουδιστές διασκευάζουν μέσα στα χρόνια το Ain't Too Proud To Beg, και η πιο πρόσφατη τζαμαϊκάνικη σκοπής ηχογράφηση που έχει περιέλθει στην αντίληψή μου είναι αυτή που ακούμε ήδη από τον εξαίρετο Horace Andy με συνεργάτη του τον εκ Βρετανίας Ja Rule, που ήταν κάποτε με τον Johnny Rotten στους Public Image Limited, το Ja Rule.

εκτός από τους μουσικούς της Ρέγκη από την Τζαμάικα και η μουσική των jazz club της Νέας Υόρκης και των άλλων αμερικάνικων μεγαλοπόλεων έδειξαν μια έτσι έφεση στο να διασκευάζουν το κομμάτι And Too Proud To Beg που μας απασχολεί σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε αυτή την αναφορά και πριν καταλήξουμε στο πρωτότυπο των Temptations, να εδώ ο Μέγας Count Basie και η ορχήστρα του από το 1967 στην εκδοχή του.

Και όσο ακούμε τον Count Basie και την ορχήστρα του από το 1967, να σας πω λοιπόν ότι είμαστε σε μια φάση ένα χρόνο πριν, το 66, που πρωτογράφτηκε το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα, που η Motown ψάχνει απεγνωσμένα ένα καινούριο σουξέ για τους Temptations, που είναι στο φόρτε τους. Παραγωγός των Temptations είναι ο Smokey Robinson, που είναι και τραγουδιστής ο ίδιος και συνθέτης. Φέρνει τραγούδια. Η Motown έχει διαλέξει το Get Ready ως το προηγούμενο ηχογράφημα των Temptations. Ψάχνει τώρα να βρει μια σεκάνς, ας πούμε, ένα τρόπο να συνεχίσει το σουξέ. Δεν αρέσουν τα τραγούδια του Smokey Robinson και παίρνει η εταιρεία την πρωτοβουλία και φωνάζει έναν άλλον σπουδαίο παραγωγό, τον Norman Whitfield, ο οποίος και γράφει το κομμάτι που ακούμε. Οι άνθρωποι της Motown είναι πολύ διστακτικοί. Δύο φορές πάνε να το ηχογραφήσουν για τους Temptations και αλλάζουν γνώμη, κάνουν πίσω. Τελικά ο Norman Whitfield επιμένει πολύ ότι το δημιούργημά του είναι μεγάλο, έχει δυνατότητα για να γίνει μεγάλο σουξέ, και την τρίτη φορά που το ηχογραφεί με τους Temptations η εταιρεία δίνει το πράσινο φως και κυκλοφορεί το κομμάτι εν έτη 1966. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Να πω ότι μέτρησα καμιά 70 διασκευές τουλάχιστον τριγύρω πριν διαλέξω αυτές που ακούσαμε σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

από την Αγγλία, από το Νότιγχαμ. Αυτή ήταν η Sleaford Mods και μαζί τους ήταν οι Billy Nomates, η τόσο ταλαντούχα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια από το Leicester. 2021, 5 χρόνια πριν, στο άλμπουμ των Sleaford Mods με τίτλο Spare Ribs, ήταν η συνύπαρξη της μπάντας, που δεν είναι ακριβώς μπάντα, ντουέτο είναι η Sleaford Mods στην πραγματικότητα. Η συνύπαρξή τους λοιπόν με την Billy Nomates, το Mork & Mindy, ένα κομμάτι που χαρακτήρισε το άλμπουμ τους εκείνης της χρονιάς και που, για να λέμε την αλήθεια, βοήθησε αμφότερες τις πλευρές

στα βήματά τους, στην πρόοδό τους σαν καλλιτέχνες. Φεύγω τώρα από τη Μητρόπολη και πάω στην Αποικία. Φεύγω από την Αγγλία και πάω στην Αυστραλία για να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που οι γονείς του βρέθηκαν στην Αυστραλία ως μετανάστες από την Αφρική, από την Γκάνα, και έδωσαν την μορφωτική και βιωτική υποδομή στα παιδιά τους ώστε να μπορέσουν να αφήσουν τις κοτούρες και τις στεναχώριες και να μπορέσουν να κοιτάξουν την τέχνη τους. Αμφότερα τα αγόρια της οικογένειας έγιναν μουσικοί και ο εις εξ αυτών διάλεξε το ψευδώνυμο Genesis Ογούσου για να δρομολογήσει τη σπουδαία καριέρα του. Τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στο χαμένο Σαββατοκυριακό, τον εξ Αυστραλίας ορμόμενο Γκανέζο στην καταγωγή rapper Genesis Ογούσου, και τον ακούμε ήδη στο The Other Black Dog.

Αυτό ήταν ο Genesis Owusu, ο Γκάνες, ο Αυστραλός ράπερ και μουσικός γενικότερα που έχουμε ακούσει αρκετές φορές από το χαμένο Σαββατοκύριακο. Τον ακούσαμε και απόψε στο The Other Black Dog. Στέκομαι σε κάτι που δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να το παρατηρήσετε στους δρόμους. Και εγώ τις προάλλες το είδα πρώτη φορά και αναζήτησα να μάθω τι είναι αυτό. Έχουμε δει κατά καιρούς που οι καινούργιοι οδηγοί κολλάν στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους το γράμμα νι, που σημαίνει νέος οδηγός. Αυτό το νι υπάρχει εδώ και δεκαετίες στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το βάζουν οι οδηγοί στο πίσω τζάμι τους για να το βλέπουμε και να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και λίγο επικείς μαζί τους όταν βρίσκονται στο δρόμο και προπορεύονται του δικού μας οχήματος. Είδα όμως πρόσφατα αυτοκίνητο που αντί για το νι είχε στο πίσω τζάμι το σίγμα, ένα όρθιο τελικό σίγμα, κεφαλαίο προφανώς. Και αναρωτήθηκα τι είναι αυτό το σίγμα και γιατί θα πρέπει κάποιος να το κολλά στο τζάμι, στο πίσω τζάμι του αυτοκίνητου του. Το σίγμα λοιπόν προέρχεται από τη λέξη συνοδευόμενος και σημαίνει ότι στο αυτοκίνητο που προπορεύεται όταν βλέπουμε αυτό το σίγμα είναι ένα άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι π.χ. 17 χρονών, γιατί δίνει ο νόμος στους 17 χρονους το δικαίωμα να οδηγούν με προσωρινές άδειες οδήγησης. Και για να πάρει το τιμόνι ο 17χρονος και ας έχει την προσωρινή άδεια οδήγησης, θα πρέπει δίπλα του να κάθεται κάποιος ενήλικος, κάποιος συνοδός που να είναι τουλάχιστον 25 χρονών και να έχει δικό του δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον 5 χρόνια και μάλιστα καθαρό, δηλαδή να μην έχει κλήσεις, να μην έχει παραβεί τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας. Άρα είναι μια συνθήκη το γράμμα σίγμα, αν το δείτε σε κάποιο προπορευόμενο αυτοκίνητο, σε κάποιο αυτοκίνητο γενικότερα, που σημαίνει ότι πρώτον ο οδηγός του αυτοκίνητου είναι 17 χρονών και δίπλα του οπωσδήποτε πρέπει να κάθεται κάποιος 25 ετών και άνω, ο οποίος και να έχει καθαρό δίπλωμα, να μην έχει να μπει στο λεγόμενο point system. Τοποθετείται στη δεξιά άκρη του πίσω παρμπρίζ του οχήματος, ενώ το γράμμα νι συνήθως είναι αριστερά όπως θα θυμάστε, και το σίγμα εννοώ. Και φυσικά ο ανήλικος οδηγός αλλά και ο 25χρονος και άνω συνοδός του, πέρα από το σίγμα, αυτό το σύμβολο γράμμα στο πίσω παρμπρίζ του αυτοκίνητου, θα πρέπει να φέρουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και οπωσδήποτε το δίπλωμά του ο 25χρονος συνοδός. Τέλος, να πω ότι ο 17χρονος οδηγός για να διατηρήσει το προσωρινό του δίπλωμα σε κάθε περίπτωση ελέγχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η μηδενική κατανάλωση αλκοόλ. Αν συλληφθεί και περάσει, βγει δείγμα θετικό στο αλκοτέστ, τότε διώκεται μαζί με τον 17χρονο και ο 25χρονος και άνω συνοδός του. Αυτά χοντρικά, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το περίφημο γράμμα σίγμα που εντόπισα σε αυτοκίνητο και μπήκα έτσι στην περιέργεια να ψάξω να βρω τι είναι όλο αυτό. Πολλά έχουν συμβεί με 17χρονους τον τελευταίο καιρό στο δρόμο και όχι μόνο οδηγώντας αυτοκίνητα αλλά οδηγώντας και πατίνια, και καλό θα είναι και τα 17χρονα παιδιά όταν βγαίνουν στο δρόμο να έχουν κατά νου ότι η σωματική τους ακαιρεότητα να χτυπήσω ξύλο έγκυται και στο τι κάνει ο απέναντι οδηγός, ο δίπλα αυτός που περνάει κόκκινο και βγαίνει και έρχεται κατά πάνω τους και ούτω καθεξής. Και καλό θα είναι και οι γονείς των 17χρονων να έχουν κατά νου ότι δεν είναι ούτε video game ούτε παιδική χαρά τα τιμόνια για να τα δίνουμε σε άπειρα παιδιά και να τους λέμε βγες στο δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος κυριολεκτικός.

Gorillaz, το εικονικό καρτουνοσυγκρότημα του Damon Albarn, που έγινε γνωστό σαν τραγουδιστή στον Blair από τη δεκαετία του 90 ήδη. Οι Gorillaz με τα εικονικά τραγούδια τους, λέω εικονικά γιατί όλα, εκτός από το ότι είναι καρτουνοσυγκρότημα, όλα τα τραγούδια συνοδεύονται από βίντεο που πρωταγωνιστούν οι καρτουνοχαρακτήρες που θεωρητικά αποτελούν το συγκρότημα των Gorillaz, και επίσης εκτός από τα βίντεο χαρακτηρίζονται και για τις πολλαπλές και πολλών διαφορετικών αποκλήσεων συνεργασίες τους. Εδώ ήταν μαζί με τον Elton John και τον Black, τον Black που γράφει το όνομά του με το γράμμα 6 αντί για το B στην αρχή. Ήταν λοιπόν οι Gorillaz, ο Elton John και ο Black στο The Pink Phantom, ένα κομμάτι προ 6 ετών του 2020. Μένω εκεί στην Αγγλία, όπου σήμερα, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, τελειώνει το πρωτάθλημα της Premier League, το πιο σημαντικό, το πιο ακριβό, το πιο δημοφιλές παγκοσμίως ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ξέρουμε τα, φυσικά τα του πρωταθλητή. Το πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal μετά από 22 χρόνια που δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο. Οι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη έχουν πάνω κάτω ξεκαθαρίσει, παίζεται μόνο μία θέση. Τεχνικά μιλώντας, κοιτάζοντας τώρα τη βαθμολογία, παίζονται οι δύο θέσεις 7 και 8, όπου στο 7 είναι με 54 βαθμούς η Sunderland που κερδίζει αυτή τη στιγμή 1-0. Όλα τα μάτς γίνονται ίδια ώρα για να λήξει το πρωτάθλημα και να ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες επί ίσης όρης. Στο 8, που επίσης βγάζει στην Ευρώπη, βρίσκεται η Brighton που χάνει 0-2 αυτή την ώρα με 53 βαθμούς. Στο 9 βρίσκεται η Bradford με 53 βαθμούς, επίσης είναι ισοπαλία. Και στο 10 βρίσκεται η Chelsea μαζί με την Fulham στο 11 με 52 βαθμούς. Όλων αυτών τα μάτς είναι σε εξέλιξη και θα εξαρτηθεί από την τελική τους έκβαση, από τη θέση 11 μέχρι τη θέση 7. Ποιοι θα πάρουν, είναι ούτως ή άλλως 5 ομάδες. Οι δύο από αυτές θα πάρουν ευρωπαϊκά εισιτήρια, οι άλλες 3 θα τελειώσουν απλά τη χρονιά χωρίς σκοτούρες και μπελάδες. Το μεγάλο θέμα είναι ο υποβιβασμός, όπου η West Ham και η Tottenham παλεύουν για μια θέση. Η Burnley και οι Wolves έχουν ήδη αποχαιρετήσει. Είναι τέτοια η βαθμολογική τους απόσταση που ό,τι σκορ και να φέρουν σήμερα, του χρόνου θα παίζουν στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία. Μένει μία ακόμα θέση υποβιβασμού που την παλεύουν η West Ham και η Tottenham. Η Tottenham κερδίζει αυτή τη στιγμή 1-0, η West Ham είναι 0-0, ισόπαλη, άρα η διαφορά που τους χωρίζει τώρα είναι στους 4 βαθμούς και ο κερδισμένος αυτού του ζευγαριού είναι η Tottenham, που δείχνει, όπως είναι τα πράγματα τώρα που λύγει το πρώτο ημίχρονο, να κερδίζει την παραμονή της στην κατηγορία. Η West Ham θα αποχαιρετήσει, εκτός αν κάτι αλλάξει δραματικά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά ειδικά στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά δεδομένα αλλάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Λύγει το πρώτο ημίχρονο αυτή την ώρα που σας μιλάω, σε κάποια γήπεδα έχει ήδη λήξει, και θα περιμένουμε το τελευταίο 45 λεπτό της χρονιάς για να ξεκαθαρίσουν αυτές οι εκκρεμότητες, οι δύο θέσεις 7 και 8 που οδηγούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η μία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό, αν θα είναι η West Ham ή η Tottenham ο τυχερός, η τυχερή ομάδα που θα μείνει στην κατηγορία, ή ποια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα που θα αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία, το σπουδαίο αυτό πρωτάθλημα της Premier League. Ένα μπλέξιμο αγγλικής κουλτούρας, ρέγγε μουσικής και ανατολίτικης τουρκικής κουλτούρας επίσης είναι αυτό το περίφημο Yassasin, το κομμάτι που έγραψε ο David Bowie πίσω στο 1979.

Αν δεν κάνω λάθος, η γεια σας στα τουρκικά σημαίνει να ζήσεις, που λέμε, να έχεις μακροζωία. Ήταν ο David Bowie όταν από το δίσκο του Lodger επέλεξε να γράψει αυτό το κομμάτι εκεί στο Μοντρέ της Γαλλίας, όπου έγινε η ηχογράφηση του τότε άλμπουμ, το 78-79, όλα αυτά, και με τον David Bowie εσείως οδηγηθήκαμε στο φινάλε του απόψινού χαμένου Σαββατοκύριακου, στο οποίο θα φτάσουμε ακούγοντας τον Flea, τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, και το ενδιαφέρον jazz και soundtrack και άλλων αποχρώσεων άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Είναι το Thinking About You με τον Flea. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω το Γιώργο Μπαλούμη αρχικά και τη Σοφία Ξερικού στη συνέχεια, που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου ιδιοτεχνική μας. Να έχω ευχαριστήσω βέβαια και εσάς που για μια ακόμα φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 6 εδώ στο χαμένο Σαββατοκύριακο, στο κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο.
5: Τόμι, τη Γάλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3, ο Τάρλας Γιαντρής. Προστοχή. 1, κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
6: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
7: Σαραγώσα 1995. Η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιουμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά, ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρονται να βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν. Η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθυμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν με ανταλλάγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων. Να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, κάλεσε τους διαπραγματευτές του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέχρι αυτή να επιτευχθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στο Λίβανο, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο. 11 νεκροί χθες στο Λίβανο, ανάμεσά τους ένα παιδί και 6 γυναίκες σε νέα Ισραηλινή επιδρομή. Ομολογεί αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Πυρομαδούν της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι στο στεγαστικό την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. έκλεισαν στις 6 κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα exit poll, το κέντρο δεξίου Οδυσσία αναμένεται να συγκεντρώσει από 22,5% έως 25,5%, ενώ το αριστερό ΑΚΕΛ από 21% έως 24%. Άνοδος του εθνικιστικού ΕΛΑΜ, το οποίο αναμένεται να κινηθεί από 10,5% έως 12,5%. Τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της υπομοιδά, κάνοντας λόγο για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό. Νέο περιστατικό ενδοή οικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου συνελήφθη ένας άντρας, ο οποίος κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι του και απειλούσε τη 16χρονη σύντροφό του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί ξανά το 2024, κατηγορούμενος για σωματική βία, απειλές και εξύβριση προηγούμενης συντρόφου του. Στη μονάδα αντιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ανίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχείο με τη μηχανή του χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του. Στη διεθνή ενημέρωση, διαστημικό σχέδιο σε εφαρμογή θέτει από σήμερα η Κίνα, με στόχο ένας αστροναύτης να περάσει για έναν ολόκληρο χρόνο σε τροχιά. Το εμπλοκό σχέδιο θεωρείται ως ένα κρίσιμο βήμα για τα σχέδια του Πεκίνου να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030. Στην αθλητική ενημέρωση, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός.
3: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στυρεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική, στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 26 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Γεια σας στην Θεσσαλονίκη επίσης 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, αλλά και διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από την Αυγή, από το site, όπου και αν βρίσκεστε. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς τελικού. Έβλεπα στο δρόμο δηλαδή έτσι κόσμο που να φοράει μπλούζες, φανέλες του Ολυμπιακού. Οι Παναθηναϊκοί έχουν ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα. Πέτυχε ένα φίλο στο δρόμο. Δεν θα σας πω τι μου είπε. Δεν λέγονται κάποια πράγματα στον αέρα. Αλλά σίγουρα αυτές οι ώρες έτσι πριν από έναν σοβαρό και τόσο έτσι κεντρικό και μεγάλο αγώνα για την πόλη λειτουργεί σίγουρα θετικά. Ο τελικός του EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real. Στις 9 είναι ο αγώνας και ήδη εδώ και αρκετές ώρες οι φιλάθλοι βρίσκονται γύρω πέριξ αλλά και εντός του γηπέδου πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Έλεγχοι και ταυτοπροσωπίες και όλα γίνονται σε πολύ αυστηρούς και διπικούς ρυθμούς, προφανώς για να αποφευθεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε θα χαλούσε ένα καλό κλίμα αγώνα. Πέρα λοιπόν από τον αγώνα, ο καιρός σήμερα είναι καλός, η κίνηση στους δρόμους συνεχίζει σε κανονικούς ρυθμούς για την εποχή. Όσοι επιστρέφετε, αν φύγατε, έρχεστε χωρίς προβλήματα προς την Αθήνα ή αντιστοίχως προς τη Θεσσαλονίκη, είδα τις δύο μεγάλες πόλεις δηλαδή, και το Viber στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί, δηλαδή το 6985-870059. Ελάτε, θέλω την άποψή σας για τον αγώνα, για τους δρόμους, για τον καιρό, για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, εν ολίγης ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Στην σημερινή εκπομπή κάλεσα δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Εστιάζω πολιτιστικά και πολιτισμικά το contact, έχοντας βέβαια την ευρύτερη ματιά μας, την περιφερειακή μας όραση σε ό,τι συμβαίνει στις ζωές μας, στη γενικότητά τους και στην ολότητά τους. Λοιπόν, στην εξέλιξη, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα ξεκινήσω με τον Θανάση Βούτσα, τον τραγουδοποιό και μουσικό, γιατί σήμερα κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ, το βίντεο με το εξαιρετικό τραγούδι που ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Το τραγούδι που έχει αναφορές στον George Floyd, στον Ζακ Κωστόπουλο, με τίτλο 8 και 46. Θα συζητήσουμε για αυτό το τραγούδι, αλλά πριν από λίγο και είδα ότι ανέβηκε πριν από λίγες μέρες δηλαδή μια εξαιρετική διασκευή από το πολύ γνωστό τραγούδι, το Θεέ Μεγαλοδύναμη, και θα ακούσουμε και αυτό του Θανάση. Στην συνέχεια της εκπομπής κάλεσα τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, τον αγαπητό καλλιτέχνη από την Κρήτη, γιατί έχει μια συναυλία, συμμετέχει και αυτός δηλαδή στην συναυλία σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που γίνεται όχι μόνο στην Κρήτη αλλά με αφορμή τον Κώστα Μουντάκη, έναν μουσικό που άφησε το δικό του ανεξίτλου αποτύπωμα από την Κρήτη στην παγκοσμιότητα, που περνάει από την Ελλάδα και μας άφησε τραγούδια που συνεχίζουν να αρμενίζουν μέσα μας, όχι μόνο στα Μεσοπέλαγα αλλά στα Μεσοπέλαγα της σημερινής μας ιστορίας, της όποιας ιστορίας της άχρονης, πολιτιστικά και πολιτισμικά ανεξίτλες καταθέσεις. Το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, ας πούμε, που διάλεξα να ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής, από την ώρα που το άκουσα το πρωί όταν επέλεγα τα τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, του Μουντάκη δηλαδή, το σιγοτραγουδώ τόσες ώρες μέσα μου. Ένα πραγματικά αποτύπωμα που μένει σαν μεγάλη διδαχή, μεγάλη πολιτιστική στέγη για όλους μας. Μια συναυλία αφιέρωμα λοιπόν για τον Κώστα Μουντάκη στο Παλάς. Λεπτομέρειες σε λίγο για όλα. Θέλω να σας χαρίσω αυτή τη νέα διασκευή από το Θεό μου Μεγαλοδύναμη, μέχρι σιγά σιγά να καλούμε τους καλεσμένους και να ζεσταθεί η παρέα μας. Παρακαλώ.

0: Είναι από τις διασκευές που όσες έχουμε ακούσει μέσα στα χρόνια δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις. Τον ίδιο πυρήνα, σεβόμενοι οι καλλιτέχνες πάντα. Ένα τραγούδι μαγικό που κάθε φορά που το ακούω είναι σαν να γράφεται τώρα, από τώρα και στο εξής. Θέλω την άποψη του δημιουργού. Θανάσης Βούτσας είναι στη γραμμή. Θανάση, καλησπέρα από το κόκκινο.
1: Καλησπέρα Κώστα, χαίρομαι πολύ που ακούσατε αυτό το κομμάτι, αυτή την διασκευή, που είναι μια πολύ ωραία συγκυρία συνάντησης με τον Βίρονα Τσουράπη, ένα πολύ ωραίο καλλιτέχνη και πολύ ωραίο παιδί, σαν χαρακτήρας.
0: Τι ωραίο αυτό που λες, που το επισημαίνεις, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι βασικό για να γίνονται ωραία πράγματα, θεωρώ, οι ανθρώπινες σχέσεις. Είμαστε σε μια επαφή που, σε μια εποχή μάλλον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να λειτουργούμε καλύτερα χρειαζόμαστε και ανθρώπους να μας εμπνέουν γι' αυτό.
0: Από μέσα δηλαδή προς τα έξω, πώς επηρεάζει δηλαδή η σχέση των καλλιτεχνών. Πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, Θανάση Βούτσα, νομίζω ότι ψάχναμε, όχι εμείς, οι κοινωνίες, οι καταστάσεις, αυστηρούς επαγγελματίες, άριστους. Και πολλές φορές πήγαινε σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Τελικά ο χαρακτήρας, οι συμπεριφορές, οι προσωπικές σχέσεις. Και βλέπω ότι πλέον οι νέες, γενναιότερες γενιές και οι καλλιτέχνες που καταθέτετε τώρα την ψυχή σας, συμπεριλαμβάνεται τι άνθρωπος είναι και ο καλλιτέχνης.
1: Νομίζω είναι φυσικό επόμενο αυτό, γιατί πλέον γίνονται από τη βαθιά μας ανάγκη να κάνουμε κάτι, δεν μας εξαναγκάζει κανείς να το κάνουμε. Άρα γεννιέται από την πραγματική θέληση που έχουμε.
0: Μάλιστα. Θανάση, να σε ρωτήσω. Γιατί το θέμα Μεγαλοδύναμε, που πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο κάθε φορά που το ακούω, όλες οι διασκευές και οι δικές σας είναι εξαιρετικοί, δείχνει το σεβασμό, αναδεικνύεται το τραγούδι, δεν προσπαθείτε να ξεπεράσετε κάτι. Γιατί όμως αυτό το τραγούδι, τι σημαίνει για σένα?
1: Καταρχήν, ο τρόπος που γραφόντουσαν τα παραδοσιακά τραγούδια, που έχουν μια απλότητα και μια ευθύτητα στον τρόπο που είναι γραμμένα και ο στίχος αλλά και η μουσική, είναι κάτι που μας εκφράζει πάρα πολύ. Και είναι μάλιστα και ένα εργαλείο, να το πω, στα χέρια ενός τραγουδιστή. Τα παραδοσιακά τραγούδια είναι ένα εργαλείο πολύ δυνατό. Δηλαδή, φτάνεις εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια. Τώρα, γιατί το θέμα Μεγαλοδύναμε? Μέσα σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα, σε εισαγωγικά, χιουμοριστικό κομμάτι, να το πω. Γιατί δεν απευθύνεται ακριβώς στην εποχή, έτσι, του Ναργιλέ και του Ντουμανιού και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σαν να προσεύχεσαι και να λες, στείλε όλους τους αγγέλους σου να πούν τον άνι νάνι, να μας χαλαρώσουν, να μας αφήσουν να είμαστε πιο ξέγνιαστοι. Και μαζί με τον Βίρονα μας ήταν πολύ ταιριαστό, έτσι, οι δυο μας να πούμε αυτή την προσευχή. Και έτσι έγινε.
0: Το ρεμπέτικο σου αρέσει? Έτσι εστίαζες παραπάνω στα ρεμπέτικα? Γιατί ο τρόπος που το φέρνετε ως μια μπαλάντα που έτσι αναδεικνύονται άλλες ευαισθησίες, άλλη ησυχία του τραγουδιού, άλλες παύσεις και σιωπές. Πώς είναι το ρεμπέτικο για σένα? Πώς το έχεις δουλέψει? Πώς το έχεις ακούσει?
1: Το ρεμπέτικο για μένα είναι κάτι πάρα πολύ, πώς να το πω, το less is more, το ξέρεις τι σημαίνει, που από την αρχιτεκτονική έτσι ορμόμενος το λέω, ότι είναι το απολύτως απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Είναι οι μελωδίες τους απλές με έναν τρόπο και τόσο συμπυκνωμένες. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα όταν ο Χατζηδάκης έκανε με την Φλέρι Νταντονάκη τραγούδια του Βαβακάρη με ένα πιάνο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι προσεγγίσεις στο ρεμπέτικο τραγούδι. Γιατί το τραγούδι, το ρεμπέτικο, κρύβει αυτή την απλότητα.
0: Και έτσι δείχνει και πόσες συγγένειες, πόσες γέφυρες έχουν τα είδη. Το ροκ, το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο μετά ήρθε στη ζωή μας που το λέγαμε. Όλα αυτά είναι κάποιο είδος που εσένα σε εκφράζει περισσότερο? Αν κάποιος σε ρωτούσε τι τραγουδάς, τι θα απαντούσες?
1: Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι στο καλό ελληνικό τραγούδι. Όποιο έχει γραφτεί και είναι ορμόμενο από αυτές τις χαρακές της ψυχής μας, από αυτές τις αλήθειες που αντικατορπτίζουν όχι μόνο το εγώ σου και τον άνθρωπο, αλλά και την εποχή σου και την κοινωνία. Έτσι, πράγματα που μυρίζουν και λίγο Ελλάδα, που μυρίζουν και λίγο τις γειτονιές που παίζαμε, τον τρόπο που μιλάμε, που εκφραζόμαστε. γενικά το καλό ελληνικό τραγούδι είναι κάτι που νομίζω αντέχει μέσα στα χρόνια και μας εκφράζει βαθιά.
0: Μάλιστα. Θα πάμε, την κουβέντα θα την οδηγήσω σε μία σιγή και μάλιστα μία σιγή πολύ σημαντική με τίτλο Σιγή 846. Τιτλοφορείται ένα τραγούδι το οποίο έχω ακούσει τους προηγούμενους μήνες στο YouTube, δηλαδή όταν το έψαξα, και τώρα βλέπω ότι από σήμερα αυτό οπτικοποιήθηκε, ερμηνεύει εξαιρετικά η Μαρία Φαραντούρη, το έχεις γράψει, μίλησέ μου για αυτή τη συνεργασία αλλά και για συγκεκριμένα για το τραγούδι.
1: Ναι, αυτή η συνεργασία για μένα είναι ίσως από τα ομορφότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί από τότε που επέλεξα να περπατήσω αυτόν τον δρόμο της μουσικής. Η Μαρία Φαραντούρη καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι για όλους μας, και σαν συνεργάτης είναι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος που μου έδωσε πολύτιμα πράγματα. Όταν αποφάσισε και δέχτηκε την πρότασή μου να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, με έκανε πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί το είχα φανταστεί, το είχα ερευτεί εγώ με τη φωνή της, με μια τέτοια φωνή. Και όταν το άκουσα, ειλικρινά ανατρίχιασα, γιατί είναι απίστευτη όταν ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη διαφορετικότητα, την καταγγέλει ουσιαστικά. Λέει πως όσο βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις. Θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Κάτι που βασανίζει τους ανθρώπους από πάντα και μάλλον και για πάντα, που τους ξεχωρίζει, που τους διαφοροποιεί, που τους φέρεται βία, όπως μιλάει αυτό το τραγούδι, μιλάει για τον Ζακ Κωστόπουλο, μιλάει για τον Τζορτζ Φλόιντ. Είναι σαν να γίνεται η φωνή αυτών των ανθρώπων λίγο πριν χάσουν τη ζωή τους.
0: Και μάλιστα
1: αυτό το τραγούδι,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Όσο το ηχογραφούσαμε, υπήρχαν εδώ έτσι δύο παιδιά με τις κάμερές τους να το καταγράψουν όλο αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το υλικό τώρα έγινε ένα βίντεο, το οποίο για μένα είναι ιστορικής σημασίας, και το καταγράψαμε και το βγάλαμε να κυκλοφορήσει.
0: Κυκλοφορεί, να πω, από σήμερα στο YouTube, σε πλατφόρμες, εύκολα θα βρείτε αν πληκτρολογήσετε Σιγή 846, Μαρία Φαραντούρη, Θανάσης Βούτσας. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βίντεο που όσο περνάει ο χρόνος όλο και περισσότερο θα καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητά του. Εγώ ακούγοντας το τραγούδι όπως το ερμηνεύει Μαρία Φαραντούρη, τόσο απλά, με τέτοιο λιτό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα με τέτοια σημαντικότητα της φωνής και του συναισθήματος. Αλλά όλα αυτά σίγουρα ξεκινούν και από εσάς τους νεότερους δημιουργούς. George Floyd και Ζακ Κωστόπουλος και το 846, μάλιστα καθόλου τυχαία, γιατί είναι ο χρόνος που παρέμεινε ο George Floyd μέχρι να σταματήσει η αναπνοή του, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου που όταν τα έδειξα στον Νίκο Ζούδιαρη, στον άνθρωπο ο οποίος πίστεψε σε αυτό που πάω να κάνω.
0: Ο Νίκος είναι ο παραγωγός, σωστά?
1: Ο Νίκος είναι ο παραγωγός που έβαλε όλο του το ταλέντο, όλη του την αγάπη σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί πλέον έγινε και φίλος μου και τον αγαπώ πολύ και θέλω πάντα να είναι καλά. Ήταν από τα τραγούδια που από την αρχή ξεχωρίσαμε και ήταν ό,τι πιο όμορφο που κατέληξε να το τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη, ό,τι πιο ταιριαστό. Μια γυναίκα που είναι σύμβολο της ελευθερίας, να το πω, ένα σύμβολο ελληνικό που εκφράζει πράγματα πολύ βαθιά.
0: Ο δίσκος, Θανάση, πότε κυκλοφόρησε, που εμπεριέχεται και το Σιγή 846?
1: Έχει λίγους μήνες που κυκλοφόρησε, ονομάζεται Crack. Έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο και αισθάνομαι ότι θα έρθει, όσο το γνωρίζουν, θα έρχεται κι άλλο έτσι ένα... Την αγάπη του κόσμου αισθάνομαι, τέλος πάντων.
0: Ναι, βέβαια, έτσι.
1: Είναι κάτι το οποίο... το είχα πολύ ανάγκη να το δω να ολοκληρώνεται, μια προσωπική δουλειά. Είναι η πρώτη μου ουσιαστικά και ως ερμηνευτής αλλά και ως τραγουδοποιός. Και έγινε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Ο Νίκος Ζούδιαρης είναι ένας εξαιρετικός, τον εκτιμώ βαθύτατα και είσαι πολύ τυχερός που έτσι η έναρξη αυτού της δισκογραφικού ταξιδιού τον έχεις μαζί σου, συνταξιδιώτη. Θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα μέσα από αυτή την αρχή το δίσκο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να έρθεις μια μέρα από το στούντιο, να έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε και για την πορεία σου μέχρι σήμερα.
1: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Ένα μήνυμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μάλλον δεν θέλω να πω κάτι που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, αλλά κάτι που έκανα εγώ και μου έκανε καλό. Κράκ ονομάστη γιατί άφησα όλες αυτές τις μικρές σχισμές που δημιουργούνται μέσα μας και τις αισθανόμαστε σαν κάτι που μας πληγώνει μεν, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι σχισμές που αφήνουμε το φως μέσα της ψυχής μας να βγει, να μας φωτίσει, να μας συστήσει ουσιαστικά, να μας δείξει ποιοι ακριβώς είμαστε. Οπότε αγαπώντας το αυτό και όχι να προσπαθήσω να υπουλώσω πράγματα, κατέγραψα πράγματα πολύ όμορφα για μένα και δεν μετανιώνω στιγμή γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ για την κουβέντα, για τα τραγούδια που μας στέλνετε και σε περιμένω από κοντά. Εύχομαι κάθε επιτυχία από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θανάσης Βούτσας, ερμηνεύει Μαρία Φαραντούρη. Θα ακούσουμε τη Σιγή 846.

0: στο κόκκινο.
1: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός

0: www.kuntosalikuntosali.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι από τα τραγούδια που μας ξεσηκώνουν εδώ και πολλά χρόνια. Ο Γιώργος ο Νικηφόρος Ζερβάκης στο «Να σταθώ στα πόδια μου», ένα από τα τραγούδια που πάρα πάρα πολύ αγαπάμε, μας αρέσουν, με τον Λεωνίδα τον Μπαλάφα προφανώς. Και όλα αυτά τα δεν καθόλου τυχαία δεν τα έχω μεταδώσει, γιατί αύριο Δευτέρα στο Θέατρο Παλάς, ένα εξαιρετικό και μαγικό αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Ο αέρας της Κρήτης θα είναι στην Αθήνα και από εκεί περνάει σε όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης είναι στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα από το κόκκινο.
1: Καλησπέρα σας από την Κρήτη.
0: Α, Κρήτη. Πω, Κρήτη. Και πότε θα φτάσετε, αύριο έρχεσαι?
1: Αύριο ερχόμαστε, αύριο.
0: Αύριο, και μάλιστα για ένα πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο και φαντάζομαι λόγο που συγκινεί, η συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη.
1: Τι να πει κανείς για το μεγάλο αυτό κριτικό καλλιτέχνη. Υπήρξε μια από τις πιο βηματικές μορφές της κριτικής μουσικής. Με τη λύρα του, τη φωνή του, το ήθος του το ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι κατάφερε να εκφράσει την Κρήτη, την ψυχή της Κρήτης και να αφήσει ένα ξύτυλο το αποτυπωμά του στην παράδοση του τόπου μας.
0: Πώς είναι αυτά τα αφιερώματα και τι θα βάλεις στη βαλίτσα σου αύριο που θα φτάσεις στο κέντρο της Αθήνας?
1: Πρόκειται για ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, ενός ανθρώπου που, όπως είπα και πριν, όρισε τη μουσική μας. Και στο Θέατρο Παλάς, έτσι, με μια ομάδα συναδέλφων, τους οποίους θαυμάζω ένα ξεχωριστά, υπό τη φροντίδα του Πάρη του Περσινάκη, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε έτσι τα τραγούδια που αγαπήσαμε και λάβαμε από τους γονείς μας τιμής, προσπαθώντας να μεταδώσουμε και να παραδώσουμε και εμείς το ίδιο συνέστημα, έτσι, στους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί.

0: διεκδικώντας να γνωρίσουν λίγο καλύτερα αυτόν τον τεράστιο κριτικό μουσικό που
1: τον οποίο ήδη τραγουδούμε, τον έχουμε στην ψυχή μας. Σήμερα έκανε μια βόλτα δηλαδή από τη μουσική, από τα τραγούδια του Κώστα Μουντάκη με αφορμή αυτό το αφιέρωμα. Και πόσα τραγούδια του σιγοτραγουδούμε, είναι παράλληλα στις ζωές μας, παραμένουν πάντα και προηγούνται των εποχών. Εσείς οι νέοι καλλιτέχνες που τα έχετε στις αποσκευές, στις φωνές σας, έχετε νιώθετε βάρος γι' αυτό, από τη μία ή από την άλλη όλο αυτό είναι και μια μεγάλη ελευθεριακή σχέση.
0: Με βάρος δεν θα το έλεγα, δεν το έκφραζα σαν βάρος, θα το έκφραζα όμως σαν ευθύνη. Έχει μια μικρή διαφορά. Ο Κώστας Μουντάκης, έτσι ξέρετε, παρουσίασε μια Κρήτη με λεβαδιά και με έκφραση και με ένταση, χωρίς να φωνάζει για αυτήν. Ήταν ένας άνθρωπος με ήθος και αξιοπρέπεια, που εγώ δεν το γνώρισα ποτέ, αλλά μέσα από τη μουσική του και μέσα από ό,τι έχω ακούσει από ιστορίες έτσι, και από τον πατέρα μου και από ανθρώπους έτσι, που τον γνωρίσανε, μιλούσαμε για έναν άνθρωπο ο οποίος με περηφάνεια, λεβεδιά και ευαισθησία κατέθεσε την πρότασή του για την μουσική και για το τι πρεσβεύει. Έτσι νιώθαμε νομίζω όλοι το σεβασμό, τη χαρά μας που θα βρεθούμε για να συμπράξουμε για αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά και την ευθύνη που απορρέει από αυτό.
1: Γι' αυτό το έκτασε, εγώ το προσπάθησα να το περιγράψω σαν μια σχέση ελευθεριακή ελευθερίας, γιατί εκτιμώ ότι κάθε φορά που ερμηνεύεται τραγούδια του είναι σαν να γεμίζεται οξυγόνο και κουράγιο, αντοχές, όνειρα και για να γράφετε την προσωπική σας, τα προσωπικά σας τραγούδια, ο καθένας στη δική του διαδρομή, αλλά και γενικότερα, σαν να άρχεστε από την Κρήτη, σαν ένα ταξίδι, για να ξανακάνετε ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτή τη φορά από το Θέατρο Παλάς, επαναλαμβάνω, είναι μόνο μία παράσταση για τους ακροατές, αύριο 25 του μήνα, στο Θέατρο Παλάς το βράδυ. Συμμετέχετε πάρα πολύ καλλιτέχνες, Αποστολάκης, Βακάκης, εσύ, ο Γιώργος Ζερβάκης, Θαλασσινός, η Αντριάννα Μπάμπαλη, Κλωστράκης, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο Γιώργος ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, η Μαρία Σουλτάτου, Σπυριδάκης, Νίκος Στρατάκης, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και αυτό νομίζω ότι στο σήμερα η σύμπραξη τόσων καλλιτεχνών και για αυτούς τους λόγους δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι σαν ένα αποτύπωμα και πολιτικής κίνησης, το λέω, δηλαδή σαν κίνηση που όντως παρακινεί, μετακινεί το παρόν.
0: Σε μια εποχή, μια και το θέτεις το θέμα, θα σου πω ότι σε μια εποχή έτσι που η Κρήτη βάλεται από παντού και δυστυχώς πολλά κακοσκήμενα βγαίνουν στην επιφάνεια,
1: ναι.
0: Εμείς καλούμαστε μέσα από τον πολιτισμό μας και μέσα από τις πραγματικές αξίες που αφήσανε οι προγενέστεροι μας, να δείξουμε ποια είναι πραγματικά η Κρήτη, που σίγουρα δεν είναι όλο αυτό που προβάλλεται το τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν η ευθύνη μας αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν καλούμαστε να εκπροσωπήσουμε και να αναδείξουμε ξανά αυτά που κατέθεσε ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι το ήθος και οι αρχές του ήταν εξ ολοκλήρου η έκφραση της Κρήτης.
1: Όπως το λες ακριβώς και εγώ εκεί πήγαινα, ότι έρχεται να ισορροπήσει και να προβάλλει, να επικοινωνήσει, να μεταδώσει. Προφανώς και είναι και πολιτική κίνηση ο πολιτισμός. Εδώ είναι στον πυρήνα του πολιτική κίνηση. Πόσο αξία έχουν αυτές οι παραστάσεις? Έχει κάτι ο Κώστας Μουντάκης που ξεχωρίζει σε τραγούδια, στίχο, κάτι που έχει σαν φυλαχτό κάτι της παραπάνω?
0: Κοίταξε, για μένα είναι μία από τις πιο στιβαρές κολόνες της κριτικής μουσικής. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν τόλμησε ξεκάθαρα να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που βρήκε και σε αυτό που ενδεχομένως ήθελε να παραδώσει. Δεν κλείστηκε σε μια αναπαράσταση. Αυτό που λέω συχνά όταν μου λένε τι είναι η παράδοση για μένα. Η παράδοση λοιπόν δεν είναι το να κάνουμε μια αναπαράσταση, αλλά το να δημιουργήσουμε μια παράσταση. Νομίζω ότι αυτό έκανε και ο Κώστας Μουντάκης. Δραματίστηκε, εξέφρασε με πλούσιες ενορχιστρώσεις τα τραγούδια του, δίνοντας στο κοινό έτσι μια πιο πλούσια και πιο πιο κατανοητή, αν θα μπορούσαμε να πούμε, στα αυτιά του μουσική, η οποία με τον καιρό έγινε μια βιτρίνα για πολύ κόσμο, ώστε να εισχωρήσει και να δει στα ενδότερα της Κρήτης τι γίνεται. Και αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά που συζητάμε και κυρίως πολλή μουσική, εξαιρετικοί συνάδελφοι καλλιτέχνες, αύριο το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Γιώργο, σε τι φάση σε βρίσκω, γιατί είμαστε λίγο πριν το καλοκαίρι. Για εσένα και για εσένα το καλοκαίρι σημαίνει πολλά ταξίδια, πολλές συναυλίες και παραστάσεις. Τι ετοιμάζεται άλλο?
0: Το χειμώνα όλο ήμουνα με μια εξαιρετική φίλη και συνάδελφο του Γελέτα του Νίκαρη, όπου ξεκινήσαμε και τελειώσαμε τις χειρινές μας εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου το περασμένο Σάββατο.
1: Η Βιολέτα είναι εξαιρετική και ταιριάζεται πάρα πολύ.
0: Ναι. Και τώρα θα ξεκινήσουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία. Θα βρεθούμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ικαρία και η Κρήτη παρέα δηλαδή.
0: Ναι, η Ικαρία και η Κρήτη παρέα. Και βγήκε έτσι μια πολύ όμορφη σύμπραξη και ξεχωριστή, την οποία την απολαύσαμε και την απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Μαζί με αυτό θα βγει και το καινούργιο μας τραγούδι σε λίγες μέρες, το «Ρίζες και ρεύματα». Αυτή είναι και ο τίτλος της παράστασης.
1: «Ρίζες και ρεύματα».
0: Ναι, μιλάει για τις ρίζες που μας κρατάνε στη
1: παράδοση,
0: γη και τα ρεύματα
1: δηλαδή,
0: που μας παρασύρουν στα σήμερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η παράδοση και η εξέλιξή της, το οποίο περιέγραψες πολύ εύστοχα με την αναπαράσταση και παράσταση. Πώς δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει σαν κάτι στατικό εν αντιθέσει με κάτι που εξελίσσεται, φέρνει ένα ρεύμα δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το κατάλαβα σωστά.
0: Το κατάλαβες απόλυτα σωστά και το εξέφρασες και πολύ σωστά.
1: Άρα και περιοδία με τη Βιολέτα Ίκαρη ξεκινάτε πότε, Γιώργο?
0: Ξεκινάμε τώρα τον Ιούνιο. Και έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμά μας. Θα ταξιδέψουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Νέες ημερομηνίες προσθέτονται συνεχώς. Έτσι, με μια ομάδα μουσικών καταπληκτικών που ήμασταν και όλο το χειμώνα μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, ετοιμάζω και το νέο μου δίσκο. Μια σύμπραξη μαζί με τον Κώστα του Φασουλά και τον Γιώργο του Καζαντζή. Το οποίο θα έχουμε μια πρώτη γεύση εκεί στο Σεπτέμβριο κοντά.
1: Εκείνο, αυτό είναι άρωμα Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνω.
0: Είναι παράξενη χημεία, παράξενη. Με τον Κώστα και τον Γιώργο θεωρώ ότι το είχα όνειρο πραγματικά να συνεργαστώ. Τους λατρεύω και τους δύο. Και είμαι πολύ ανυπόμονος για αυτό που έρχεται.
1: Πάντως σίγουρα όσο έτσι λίγο σε γνωρίζω, αλλά περισσότερο σε παρακολουθώ, αν δεν ήσουν από την Κρήτη θα ήσουν Σαλονικιός νομίζω, Γιώργο Ζερβάτη.
0: Κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω, κάθε που φεύγω από τη Θεσσαλονίκη αφήνω ένα κομμάτι μου εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σου πηγαίνει η Θεσσαλονίκη, σου ταιριάζει η πόλη. Στην Κρήτη τι γίνεται, το μαγαζί σου συνεχίζει το project αυτό?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Πώς λέγεται το μαγαζί, θύμισέ μου?
0: Είμαστε στην Κουκουβάγια, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Και όπως και με τη μουσική δημιουργούμε μια παράσταση και όχι μια παράσταση, έτσι και εδώ έχουμε τις παλιές καλές συνταγές στις κριτικές, τις οποίες δίνουμε μια πιο σύγχρονη φόρμα.
1: Πού είναι το μαγαζί ακριβώς, Γιώργο?
0: Στο κέντρο είμαστε, είναι κοντά στα Αστόρια, στην οδό Μιλάτου 13.
1: Μάλιστα. Το έχω στο νου μου. Κάθε χρόνο που πάω διακοπές, λέω θέλω να πάω, ρε παιδιά, στο Ζερβάκι, στο μαγαζί. Γιατί μου το έχεις πει πριν χρόνια σε μια άλλη συνέντευξη, ένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία. Μου έχει μείνει. Δεν κατάφερα να έρθω στην Κρήτη. Αλλά φέτος μήπως και καταφέρω. Και να λείπεις δεν πειράζει. Στην Κουκουβάγια θα πάω, γιατί έχω ακούσει τόσο καλά λόγια. Σε ευχαριστώ.
0: Έλα, σήγε, και να μην είμαι, θα είμαι εδώ.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς που τα ξαναείπαμε. Σου εύχομαι πολλά ταξίδια και να παραμένεις με την ίδια σημαντικότητα και απλότητα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας περιμένουμε αύριο στο Παλάς. Αξίζει πραγματικά να έρθετε να δείτε, και όσοι γνωρίζετε να θυμηθείτε, και όσοι δεν γνωρίζετε να γνωρίζετε και να καταλάβετε τι εστί Κώστας Μουντάκης.
1: Καλά ταξίδια, φίλτατε. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Να είμαστε καλά.
1: Γεια χαρά. Ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, ένας από τους τραγουδιστές που τραγουδοποιούς, λυράρης, μουσικός, που είναι η Κρήτη, ο τόπος του, τόσο ο πολιτισμός, τόσο ο ίδιος ταυτωτικά, που όσοι τον γνωρίσετε, τον ακούστε, αποκλείεται να μην τον αγαπήσετε. Η αυριανή παράσταση αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς είναι πραγματικά μια μαγική στιγμή. Σας χαρίζουμε το Μέσο Πέλεγα Αρμενίζω και θα επανέλθω να ξαναπώ τους σημαντικούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο αυριανό αφιέρωμα.

Δεν πήρατε μια πολύ μεγάλη ανάσα, δεν γεμίσατε αισιοδοξία, δεν χαμογελάσατε, δεν γίνεται. Όταν πηγαίνουμε στην Κρήτη και από εκεί φεύγουμε στις πιο ωραίες περιοχές της ψυχής, του μυαλού, δημιουργούνται έτσι στο παρόν, δημιουργείται στο παρόν κάτι πιο αισιόδοξο, κάτι πιο ελπιδοφόρο, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ανθρώπινο, παρεΐστικο. Η αυριανή συναυλία είναι πραγματικά διαμάντι. Και όσοι είστε στην Αθήνα, στο Θέατρο Παλάς και το επισκεφτείτε, επιλέξτε το, θα ζήσετε αυτές τις μοναδικές στιγμές, 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού, του Κώστα Μουντάκη. Μόνο για αύριο Δευτέρα στο Παλάς συμμετέχουν ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Νεκτάριος Κλωστράκης, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο Γρηγόρης Σαμόλης, η Μαρία Σουλτάτου, ο Ζαχαρής Σπυριδάκης, ο Νίκος Στρατάκης. Επίσης, χορευτική ομάδα λογογραφικού συλλόγου Δροσουλίτες. Να πω ότι η σκηνοθεσία είναι ο Εμιλιανός Στρατάκης, επιμέλεια και ενορχήστρωση ο Πάρης Περισσινάκης και στην αφήγηση ο Μιχάλης Αεράκης. Προπόληση στο palastheater.com και στο more.com. Σας ευχαριστώ από καρδιάς τους καλλιτέχνες, τον Γιώργο, για την επικοινωνία. Να μείνουμε Σόφη. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο σήμερα. Να μείνουμε στην Κρήτη, Σόφη. Να πάμε στους, από τους Χαΐνιδες μια βόλτα ακόμη στα ανοιχτά. Και έρχομαι και στα μηνύματά σας. Ευχαριστώ Κατερίνα, Αθηνά, Κωνσταντίνα, η Ελένη, ο Μάριος. Έρχομαι και στο Vibes.

Είναι πραγματικά στιγμές αυτές που συζητάμε. Βλέπω και εσάς τα μηνύματα, πόσο σας αρέσουν τα συγκεκριμένα τραγούδια. Η Αθηνά γράφει: «Γεια σου Κώστα, εδώ είμαστε. Φτιάχνω πίτα και ριζόγαλο. Αν έρχεσαι από το σπίτι σου, μετά παίρνω να κεράσω». Ωραία, ωραία, τέλεια. Και πίτα και ριζόγαλο. Μου αρέσουν και τα δύο. Οι μουσικές αγγίζουν την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ, Αθήνα. Η Κατερίνα γράφει: «Καλησπέρα, Κωστή. Το μόνο που χωρίζει τους ανθρώπους είναι προσωπικές επιδιώξεις, όταν αυτός που τις έχει προσπαθεί να τις επιβάλλει στους άλλους. Έχουν εφεύρει διάφορα που μπορούν να φανταστούν και έτσι να δημιουργήσουν τεχνητές διαφορές που δεν υπάρχουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα όποια μεγάλα γεγονότα, αθλητικά, μουσικά κτλ., που έγιναν αντιπαραθετικά πεδία όταν τα έκαναν εμπορεύματα. Μεγάλες κουβέντες. Μου φαίνεται πως έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι με την Φαραντούρη. Αλλά λέτε, μάλλον τον μπερδεύετε με άλλο που τραγουδάει, με σχετικά λόγια, αλλά και αυτό καινούργιο. Γεια σου Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Πάντα τα μηνύματά σου έχουν ιδιαίτερη αξία. Εκτιμώ βαθύτατα τις καταθέσεις μέσα από την εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερος να διαβάζω τις απόψεις σου και να μας προβληματίζουν παραγωγικά. Και επίσης η Ντίνα, συγγνώμη. Υπέροχες μουσικές. Γεια σου Ντίνα, καλησπέρα από Πλήθρα. Την αγάπη μου στέλνουμε όλοι μας, όπου και αν είστε. Ελένη Πάγωσες μου στέλνει μια φατσούλα, ένα προσωπάκι δηλαδή, παγωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 9 είναι ο αγώνας, που όντως θα κρατήσω τα λόγια της Κατερίνας, που ωραίο να μην λειτουργούν όλα αυτά τα γεγονότα αντιπαραθετικά μεταξύ μας και να εστιάσουμε στα κοινά μας μυστικά ή αλήθειες, στις κοινέ μας καταθέσεις, θέσεις ή φύσεις, και να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω παρέα. Γεια σου Ματίνα, το πρόλαβα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Πολύ όμορφο βραδάκι, χάρη σε εσάς και τις επιλογές σας. Εγώ σας ευχαριστώ και σε εσάς, Ματίνα. Ακολουθεί η Μαρίνα Λαχανά. Παραμείνετε στο κόκκινο. Εμείς ραντεβού και πάλι το ερχόμενο Σάββατο με το Contact. Κώστας Τσακίρης, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Στο κόκκινο.
6: Τζάμψη για τους τύπους. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό. 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
8: Θεσσαλονίκη 2000. Δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφία Γιανακόπουλη, μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο, έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων. Να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, κάλεσε πάντως τους διαπραγματευτές του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέχρι αυτή να επιτευχθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Ομολογία αποτυχίας του προγράμματος «Σπίτι μου 2» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Πυρωμαδών της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με χμές το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Συνέντευξη τύπου θα δώσει αύριο η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μαζί με την Επιτροπή για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση της Κοινότητας και της Συλλογικής της Μνήμης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη 1 μετά το μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Γεννήτιο διακομίστηκε νωρίτερο απεργός πείνας από τις 5 Φλεβάρι Αριστοτέλης Χατζής, ενημέρωσε συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Κύπρο. Μάχη στο νήμα αναμένεται να δώσουν το Δυσί και το Ακέλ. Σύμφωνα με τα Exit Poll, το κεντροδεξιό Δυσί αναμένεται να συγκεντρώσει από 22,5% έως 25,5%, ενώ το αριστερό Ακέλ από 21% έως 24%. Άνοδος του ακροδεξιού ΕΛΑΜ, το οποίο αναμένεται να κινηθεί από 10,5% έως 12,5%. Επίσκεψη στην Αλβανία θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Αλβανό ομολογό του και τον Πρωθυπουργό Εντιράμα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη. Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με θέματα Δυτικά Βαλκάνια αύριο στις 11 το πρωί. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος. Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη, ενώ έχει προσαχθεί ο 30χρονος γιος του θύματος. Σε διεθνή ενημέρωση, χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη για το υψηλό κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025. Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη 700.000 κατοικιών. Στην αθλητική ενημέρωση, το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός.
5: Ο καιρός.
9: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στην Αττική. Στους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές στις μεσημερινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ορεινά έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια. Στην εκπομπή πάει και αυτή η μέρα με τη Μαρίνα Λαχανά.
5: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Μέχρι τα φώτα να σβήσουν, χόρεψε, και αυτό μας το λέει η Ελεονόρα Μανώνα που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. 105 και 5 στο κόκκινο. Στο ένα μικρόφωνο η Ελεονόρα Μανώνα, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο η Σοφία Ξερικού. Καλησπέρα, Ελεονόρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ ξανά.
0: Και
1: εμείς
0: χαιρόμαστε με τα ωραία σου, με τις ωραίες σου ιδέες. Τι να πω, θα τα ακούσουμε τα περισσότερα, μακάρι να προλάβουμε να τα ακούσουμε και τα 11, γιατί δεν θα ήθελα να εξαιρέσουμε ούτε το ένα τραγούδι για τα αστέρια. Γιατί
1: αγαπημένο.
0: Είναι και η αιτία που γνωριστήκαμε περισσότερο και που ακούστηκες σε αυτό το ντουέτο με το Φίβο. Εδώ τώρα μόλις ακούσαμε αυτό που λες, θα έχουν όλα εξαφανιστεί σε μια ώρα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι και πώς το εννοείς. Εμείς νομίζουμε ότι σε μια ώρα μπορεί να έχει τελειώσει η εκπομπή, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα, γιατί θα έχουν ακουστεί τα τραγούδια, θα έχει βγει στον αέρα αυτό το κορίτσι που γράφει με αυτόν τον τρόπο, και που πιστεύω ότι κάθε φορά που ακούγεται ένα τραγούδι σου δίνει ένα στίγμα να σε καταλάβει και ο άλλος που σε ακούει καλύτερα.
1: Μακάρι, είναι και σκοπός αυτό. Πολύ ωραία επιλογή κάνατε με το τελευταίο τραγούδι του δίσκου να ξεκινήσει.
0: Κάναμε με τη Σοφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον ενικό. Συνεχίζουμε με αυτό που λες, άλλο ένα χ.
1: Που δεν κατάλαβα γιατί.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.

Ακόμα και οι έρωτες του καλοκαιριού με πάθος επέλεξαν να πάνε να κρυφτούν. Τα αισθήματα έφυγαν σαν τα πουλιά. Κι εγώ τα βράδια σωπαίνω, δεν έχω φωνή. Τα βράδια φοβάμαι τη λέξη μαζί. Τα χείλη ξεχάσα να λένε σ' αγαπώ. Φοβάμαι, το συνηθίζω κι αυτό.

0: Λοιπόν, άλλο ένα χ. Δεν ξέρω τι είχες στο μυαλό σου, σε αυτό το μυαλουδάκι σου, Ελεονόρα. Πάντως πιστεύω ότι και η στίχη σου αλλά και εσύ είσαστε πολύ αληθινοί. Είσαστε πολύ, ξέρεις, εκβαθέων, σαν να είσαστε εξομολογητική, εσύ και η στίχη σου.
1: Είναι, έχω πει κιόλας ότι αυτός ο δίσκος για μένα είναι σαν ένα προσωπικό μερολόγιο που το μοιράζομαι. Έχει πολλή αλήθεια, έχει ιστορίες μου, ιστορίες φίλων, έχει και κάποια μυθοπλασία εννοείται για να γίνει τραγούδι, αλλά έχει πολύ ειλικρίνεια, μεσότητα και μακάρι αυτό να όντως να βγαίνει προς τα έξω.
0: Κοίταξε,
1: και να το αντιλαμβάνεται ο ακροατής.
0: Επειδή είναι αυτό που λέμε μέσα στην τέχνη, μέσα στα τραγούδια, μέσα σε ένα βιβλίο, ψάχνεις σαν μια ταινία, ψάχνεις να βρεις κάτι δικό σου, δεν είναι έτσι?
1: Εννοείται, πάντα.
0: Οπότε με αυτή τη λογική πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτή η σύνδεση.
1: Μακάρι, και σύνδεση και ταύτιση. Μακάρι.
0: Πόσο καιρό κυκλοφορούν τα τραγούδια σε πλατφόρμες?
1: Α, έχει 3 εβδομάδες περίπου. Δεν έχω και καθόλου καλή μνήμη τώρα για να πω ακριβώς. Δεν έχει πολύ καιρό που έχει κυκλοφορήσει αυτή η δουλειά.
0: Είναι πάντως, έτσι όπως την ακούω εγώ, μια πολύ επιμελημένη παραγωγή.
1: Ναι, να πω ότι την παραγωγή την έχουν κάνει οι Δραμαμίνοι, ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης, και ενορχιστρώσεις, και έχουν βάλει μέσα πάρα πολύ αγάπη. Γενικά αυτή τη χρονιά που δουλεύαμε το δίσκο με τα παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πώς γνωριστήκατε, πώς τους ήξερες?
1: Καλά, εγώ τους ήξερα και από τη μουσική τους. Είναι φοβερή μουσική, καλλιτέχνες, γράφουν πολύ ωραία τραγούδια. Και ήρθαμε σε επαφή για αυτό το δίσκο, ο οποίος δίσκος προέκυψε από τη χορηγία που είχαμε ξαναπεί, που έδωσε η Ιερατό.
0: Πολύ σημαντική.
1: Πάρα πολύ σημαντική
0: πράξη,
1: πρωτοβουλία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά και αυτή τη χρονιά δουλεύαμε σε εβδομαδία έτσι βάση τα τραγούδια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Να το πούμε αυτό, έτσι, να το υπογραμμίσουμε, ότι είναι ένα είδος υποτροφίας, ας το πούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι μια χορηγία και είναι ένας δεσμός που κάπως καθιερώθηκε. Εγώ ήμουν στην πρώτη έτσι φωνιά.
0: Ναι, που σε βοηθάει να προχωρήσεις.
1: Βοηθάει
0: αυτό.
1: Φυσικά, γιατί υπάρχει πολύ δυσκολία στο... Γράφουμε τραγούδια, έχουμε τραγούδια και η δυσκολία πιο πολύ είναι στο οικονομικό. Πώς θα τα κάνουμε αυτά, πώς θα τα βγάλουμε, πώς θα πληρώσουμε στούντιο, μουσικούς, όλο αυτό.
0: Οπότε και αυτό που έκανε Ιερατό, πρέπει να πληρώνονται και οι χολύπτες και η μουσική, δηλαδή και φίλοι σας να είναι.
1: Εννοείται, δεν το συζητάω αυτό. Ναι. Όποιος δουλεύει για κάτι,
0: ναι. Είναι η δουλειά τους.
1: Πρέπει ακριβώς, αφιερώνει χρόνο και ενέργεια και θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνονται.
0: Στην ουσία λοιπόν από την Ιερατό βγαίνουν τρεις, επιλέγονται τρεις σαν βραβευμένοι, σαν βραβεία, έτσι. Ναι.
1: Και έχει ξαναγίνει και γίνεται κάθε χρόνο, οπότε όποιος θέλει να συμμετέχει πρέπει να είναι γραμμένος φυσικά σαν ερμηνευτής στην Ιερατό και στέλνει 3 τραγούδια.
0: Η Επιτροπή?
1: Η πρόεδρος της Επιτροπής ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στη δική μου τη
0: χρονιά. Δηλαδή κάθε χρόνο είναι...
1: Νομίζω μέχρι φέτος ήταν οι ίδιοι, από το χρόνο δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι.
0: Η οποία Δήμητρα Γαλάνη.
1: Είχα την τύχη και να τη συναντήσω.
0: Τα αυτιά της ανοιχτά, τα μάτια της, τους ορίζοντές της, και για να ξεχωρίζει και για να διακρίνει και για να συνεργάζεται.
1: Είναι φοβερή καλλιτέχνηδα και ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή το ότι αφιέρωσε χρόνο από τη ζωή της για να με συναντήσει και να μου μιλάει τώρα με ένα Δήμητρα Γαλάνη για τη μουσική μου.
0: Ούτε στο όνειρό σου.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο αυτό και που το αναγνωρίζεις. Πάμε να ακούσουμε το Κορίτσι στο Στρεφές, που αυτό ήθελες να δώσεις και σαν τίτλο στη συλλογή των τραγουδιών. Mm-hmm. Και να μπούμε έτσι στις σελίδες αυτού του ημερολογίου.

0: Λοιπόν, ενώ η Ελεονόρα Μανώνα μας τραγουδάει ότι είναι κορίτσι ισοστρεφές, με τα τραγούδια γίνεσαι εξωστρεφές κορίτσι.
1: Ναι, έχει αυτή την αντίθεση. Ισχύει.
0: Τι ωραίο όμως.
1: Είναι ό,τι πιο εξωστρεφές από ένα κορίτσι εσωστρεφές.
0: Τελικά είσαι εσωστρεφές
1: κορίτσι. Είμαι.
0: Ή ήσουν.
1: Είμαι. Είμαι και μου αρέσει που είμαι, γιατί κάπως με έχει βοηθήσει μεν αυτό να έρθω πιο κοντά στον εαυτό μου. Μου έχει βγει σε κάτι πιο δημιουργικό. Ξέρεις, μερικές φορές έχει μια παρεξηγημένη ερμηνεία το εξωστρεφής ο άνθρωπος, ο ισοστρεφής ο άνθρωπος. Κάποιες φορές του δίνεται μια αρνητική χρειά. Θεωρώ ότι...
0: Όπως και ο ειλικρινής πολλές φορές. Είναι, ναι. Είναι που λένε το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι ειλικρινής.
1: Ναι,
0: όχι, το λέω αστευόμενη.
1: Ναι, είμαι κοινωνικός άνθρωπος, έχω και τις παρέες μου, μου αρέσει και να βγαίνω, απλά νιώθω πιο έτσι, ασφάλεια και μια ανακούφιση όταν είμαι μόνη μου.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φορές που λες θα πάω να μείνω μόνη μου, θέλω να μείνω, θέλω το χρόνο μου, την ώρα μου, το χώρο μου.
1: Το θέλω αυτό,
0: το
1: θέλεις. Ισχύει.
0: Ναι. Καθημερινά.
1: Κοίταξε, επειδή είμαι και η δουλειά μου είμαι με πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολλά παιδιά.
1: Είμαι με πολλά παιδιά, είμαι σε σχολείο, είμαι σε οδεία, σε συναυλίες. Δηλαδή, ο λίγος χρόνος που μου μένει, μου αρέσει να είμαι και λίγο έτσι κάπως μόνη.
0: Περισσεύει χρόνος για τους δικούς σου αγαπημένους?
1: Στις καθημερινές μέρες είναι πιο δύσκολες, αλλά είμαστε όλοι σε αυτό το mood. Οπότε έτσι κάπως πιο πολύ στα Σαββατοκύριακα προσπαθώ να βρίσκω χρόνο, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σου μένει χρόνος, ότι έχεις χρόνο να γράφεις, ότι γράφεις όταν έχεις έτσι αυτή την ιδιαιτερότητα του να χαρείς τον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, γράφω πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια που δεν έχω σχολείο και έχω χρόνο ελεύθερο, γράφω όλο σχεδόν το υλικό, μαζεύεται εκεί, γράφω πάρα πολύ.
0: Καλοκαίρια και χειμώνες.
1: Χειμώνες
0: είναι για άλλο. Είναι για άλλες
1: δημιουργίες. Γιατί μου αρέσει πολύ το ότι δεν έχω... Ότι έχω ένα τελευταίο για να γράψω μισή ώρα και πρέπει να φύγω. Μ' αρέσει να έχω χρόνο. Παρ' όλα αυτά, αν βρεθώ σε ένα πιάνο, πάντα κάτι θα γράψω. Αν έχω ένα διάλειμμα, ένα κενό, μπορεί και στο δρόμο να μου έρθει έτσι μια μελωδία ή μια ατάκα και να την ηχογραφήσω έτσι πρόχειρα στο κινητό. Και μετά να δω αν θα τη δουλέψω ή όχι.
0: Αυτό είναι το κορίτσι μας εδώ. Γράφει παντού η Ελεονόρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που λες απλά στον τίτλο «Φανατική». Ναι. Αλλά εγώ είδα ένα βιντεάκι που κάποια κορίτσια είχε και αγόρια.
1: Είχε και, ναι, είχε.
0: Κάποια λοιπόν...
1: Κάποιοι άνθρωποι.
0: Κάποιοι άνθρωποι είχαν πολύ μεγάλη διάθεση να περιπέξουν με αυτό το τίτλο και με αυτό το μήνυμα που περνάς με το τραγούδι.
1: Ναι, να το ακούσουμε. Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, βλέπω ότι ακούνε και παρακολουθούν, αν και νομίζω ότι απευθύνεσαι πιο πολύ σε κορίτσια.
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες?
1: Στο δίσκο γενικότερα.
0: Ναι, στο δίσκο, με τα τραγούδια αυτά. Λέμε για δίσκο, ο οποίος δίσκος είναι αυτής της γενικής μορφής που λέμε, EP και τα λοιπά.
1: Μπορεί. Μπορεί, αλλά τα αφήνω και ανοιχτό.
0: Ναι, εννοείται. Όποιος θέλει και η ερμηνεία είναι δική τους. Από τη στιγμή που τα αφήνεις τα τραγούδια
1: είναι
0: στον
1: αέρα.
0: Είναι
1: πιο γκέλη, ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Αυτό που ήθελα να πω όμως τώρα είναι ότι τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς, όποια μορφή και να έχουν, θέλουν αυτό τον αέρα της μετάδοσης, της διάδοσης.
1: Mm.
0: Που βέβαια, εντάξει, ξέρουμε τα ραδιόφωνα, είναι από έως, αλλά το κυριότερο είναι τα live σας. Τα live που θα κάνεις, πώς θα το ρυθμίσεις, να τα ταξιδέψεις με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, και θέλω πολύ να τα πω live αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ διαφορετικά να είσαι σε ένα στούντιο και αλλιώς να βλέπεις έτσι πρόσωπα, να μπορείς να έχεις μια άλλη επίδραση. Και από την επόμενη σεζόν εννοείται θα γίνει αυτό. Θα κάνω και την παρουσίαση δίσκου, σύντομα θα μπορώ να ανακοινώσω ακριβή έτσι, ημερομηνία.
0: Και
1: αλλά
0: αρέσει,
1: σίγουρα είναι στο πρόγραμμα.
0: Είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Και είναι σαν ένα πάρτι.
1: Ναι, έτσι το νιώθω.
0: Έτσι.
1: Και μου δίνεις και πάσα.
0: Είδες,
1: τώρα.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα γι' αυτό.
1: Και μου δίνεις πάσα για να πω για το πάρτι της ζωής μου,
0: ναι,
1: της Ελένης Ράντου, που θα έχω την τιμή και τη χαρά.
0: Άλλο πάρτι αυτό.
1: Ναι. Να είμαι στην επόμενη σεζόν που θα είναι η τελευταία σεζόν της παράστασης αυτής, που είναι μια πολύ αγαπημένη.
0: Πέμπτη χρονιά,
1: 4 χρόνια sold out παράσταση. Και με τον Αλέξανδρο Ιακώβου, παρέα στο βιολί. Εγώ θα παίζω ακορντεόν και θα τραγουδάω και θα είμαστε σε σκηνή με την Ελένη Ράντου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η παράσταση.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Θα ήθελα να μη σταματήσει το 5ο χρόνο η Ελένη, αλλά εκείνη ξέρει τι σχέδια έχει στο μυαλό της. Πάντως είναι ωραία συγκυρία και για σένα και θα χαρούμε να σας δούμε όλους μαζί.
1: Και εγώ θα χαρώ πολύ.
0: Για το πάρτι της ζωής της, που τελικά όταν είναι ένα πάρτι, έτσι μπαίνει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, πάμε για μια έτσι, ας το πούμε διακοπή, αλλά εμείς θα ξαναβρεθούμε σε λίγο με τα τραγούδια της Ελεονόρας Μανώνα εδώ στο Κόκκινο 105.5.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο κόκκινο.
9: Πρέπει ο Λούκας, τέλος παιχνιδιού. Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Το ξανάκανε. Ναι, οι πολυμήχανοι Έλληνες. Η καμικάζη του Γιάννη Σφερόπουλου. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Το ξανάκαναν.

0: μπροστά στα χέρια των αμυντικών παγώνουν το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κάνει την ολική επαναφορά και με το τελικό 68-70 προκρίνεται στον τελικό. Ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση ότι μια μεγάλη ομάδα δεν σταματά ποτέ, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Στον τελικό της 17ης Μάη, η Ρεάλ νικάει τον Ολυμπιακό με 78-59 και εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα, επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης 20 χρόνια μετά την τελευταία της κατάκτηση.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Θα ήθελα να υπογραμμίσουμε την παραγωγή των Δραμαμίνη του Γιάννη και του Χάρη Μιχαηλίδη που το είπαμε και πριν και θα ήθελα να μας πεις η Λεωνόρα και τους υπόλοιπους συνεργάτες αυτής της δουλειάς.
1: Παίξαμε αρχικά και ο Χάρης ο Μιχαηλίδης έπαιξε κιθάρες και γενικά κάναμε προγραμματισμό με τον Γιάννη του Μιχαηλίδη και εγώ πέρα από, δηλαδή από εμάς που σαν τριάδα είμαστε και μουσικοί και παίξαμε πολύ σε αυτό το δίσκο έπαιξε τρομπέτα στο κορίτσι στρεφές ο Γιώργος Αβραμίδης και πολύ πολύ σημαντικό να το πω αυτό επίσης ότι ο Μανώλης ο Φάμελος και ο Στάθης Δρογώσης
0: συμμετείχαν,
1: ναι, σταθεροί φίλοι και υποστηρικτές παίξαν έτσι

0: κάτι γιουκαλίλια, κάτι φωνητικά ωραία έχουμε στο δίσκο από αυτούς και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Αυτό είναι το πάρτι του στούντιο, ναι. Έτσι, των ηχογραφήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα διαβάσει σε κάποια συνέντευξή σου ότι έχεις επιρροές και τις έχεις παραδεχτεί, όπως από το Μάνο Χατζηδάκη, από τους Beatles, από τους σύγχρονους μουσικούς, από αυτούς που ακούς και που συναναστρέφεσαι ίσως και που ίσως να μην τους έχεις γνωρίσει, αλλά να ακούγες μικρότεροι ή να τους παρακολουθείς. Έλληνες και ξένους, έχεις να μας πεις?
0: Πολύ είναι. Πολύ. Θα πω έναν επίσης από τους σύγχρονους συνθέτες που μου αρέσει πάρα πολύ, τον Σταύρο Λάντσια, που είχα και τη χαρά να συμμετέχει και στο προηγούμενο δίσκο, σε ένα κομμάτι μου.
1: Επίσης, ο Σταύρος έχει σπουδάσει κινηματογραφική μουσική, ναι. Έτσι, είναι κινηματογραφική σύνθεση.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ αγαπημένος μου, πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Και που το λες και που του δίνεις όνομα. Ναι, ο οποίος Σταύρος και εκείνος είναι ισοστρεφής. Αλλά σπουδαίος μουσικός.
0: Φοβερός.
1: Ήθελα να πω και κάτι άλλο σε σχέση με το πώς βρίσκεστε εσείς η μουσική και ειδικά εσύ που έρχεσαι από μια άλλη πόλη. Βρήκες ανοιχτές πόρτες, βρήκες δυσκολίες, βρήκες ανθρώπους που θέλαν να ακούσουν. Πώς το αντιμετώπισες αυτό, έτσι, σε μια μετακόμιση, ας το πούμε, εσωτερική που έκανες?
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω και δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ τόσο ενεργά με τη μουσική επαγγελματικά. Σπούδασα σε φιλοσοφική. Παράλληλα έκανα βέβαια και μαθήματα πιάνου σε παιδιά κτλ. Και κάπως, ίσως ότι δεν το είχα τόσο σαν φιλοδοξία, με βοήθησε. Δηλαδή κάθε χρονιά μου έφερνε μια καινούρια γνωριμία, κάτι άλλο, το οποίο... ερχόταν πολύ σταδιακά και ήρθε πολύ σταδιακά και είμαι πολύ ευγνώμων γιατί γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους επειδή απλά συνέχιζα να κάνω τον όνειρό μου, να κάνω μουσική από πραγματική αγάπη, να δοκιμάζω πράγματα και όσο ασχολείσαι με κάτι,
1: το
0: κάτι σου έρχεται. Το ένα φέρνει το άλλο. Γνωρίζει έναν άνθρωπο, σου γνωρίζει έναν άλλον άνθρωπο, κάπως έτσι πάει. Και βέβαια όλα αυτά γίνανε και σε βάθος χρόνων γιατί είμαι αρκετά χρόνια στην Αθήνα και κάνω και αρκετά χρόνια μουσική.
1: Και όλα αυτά μαζί σου δίνουν μια φιλόξενη Αθήνα, μουσική Αθήνα. Η εικόνα, η μεγάλη εικόνα που λέμε, ποια είναι? Ότι γενικά
0: η μεγάλη
1: είναι
0: φιλόξενη. Τώρα κάπως μερικές φορές υπάρχουν και οι δυσκολίες που λες εγώ πώς θα κάνω αυτό, εγώ πώς θα παίξω εκεί, ας πούμε, ξέρεις όλα αυτά, οι ανησυχίες που έχουμε εμείς πιο νέοι καλλιτέχνες, όχι ηλικιακά. Όμως δεν μπορώ να πω, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γιατί έχω λάβει μια εκτίμηση από πολύ σημαντικούς ανθρώπους και βοήθεια. Το πρώτο μου ντουέτο, Σάθης Δρογώσης, άνθρωποι που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε μουσική μου, ο Σπύρος Γραμμένος, η Μαρία Παπαγεωργίου. Πέρσι έκανα μια περιοδία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μένα.
1: Βέβαια.
0: Ο Σάββος Λάντσες που προανέφερα, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει έτσι κάτι, κάποιον, αλλά πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι έχουν τραγουδήσει σε μουσική μου και έχω συνεργαστεί και επί σκηνής μαζί τους, οπότε νιώθω πολύ ευγνωμοσύνη και νιώθω από αυτή τη φιλοξενία.
1: Και την... αυτό το καλωσόρισμα θα έλεγα, ναι. Γιατί εντάξει, σε μια χώρα μικρή ζούμε, συναντιόμαστε, αλλά επειδή έρχεται, εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει την παράδοση.
0: Καλέ, μιας... και επίσης, συγγνώμη, ναι. Τώρα που διακόπτω.
1: Ναι.
0: Το πιο πρόσφατο ντουέτο μου, που είναι ότι πιο συγκινητικό, με τον Φίβο Δελιβοριά.
1: Θα το πούμε αυτό... μόνο για το Φίβο σε λίγο.
0: Ναι, τώρα το κρατάμε αυτό.
1: Ναι, το κρατάμε για να το πούμε ένα έτσι κομμάτι, μια παράγραφος, ένα κεφάλαιο ολόκληρο είναι για το ναι. Φίβο σε λίγο, γιατί έχουμε τώρα το Τι Κρίμα, το δικό σου Τι Κρίμα, το οποίο βεβαίως όταν το ακούμε εμείς τουλάχιστον, αλλά μπορεί και εσύ να σκέφτεσαι το άλλο, το τι κρίμα παντού περισσεύεις και παντού, και παντού ξεψυχάς. Σένα το δικό σου Τι Κρίμα που πάει?
0: Πάει σε ένα λάθος timing που πολλές φορές νιώθουμε ότι συναντάμε, το οποίο όμως εγώ δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, τελικά είναι λάθος timing και λάθος άνθρωποι.
1: Τι κρίμα.
0: Ακόμα το ψάχνω αυτό.
1: Ας τα ακούσουμε.

0: Ακούμε τραγούδια της Ελεονόρας Μανώνα, τραγούδια που έχει γράψει η ίδια, μουσική και στίχους. Η Ελεονόρα είναι εδώ μαζί μας, στο Κόκκινο, 105 και 5. Και μόλις πριν λέγαμε και για το τι κρίμα φυσικά. Πάντα αυτό το τι κρίμα έχει μια απογοήτευση, έτσι κι αλλιώς. Όμως όλα μπορούν να αλλάξουν, έτσι δεν είναι, μέσα σε ένα τραγούδι ειδικά ή μέσα με την διάθεση που έχεις. Και πάμε να ακούσουμε, αλλά να μας πεις και για τον ντουέτο σας με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Είναι ένα τραγούδι που πραγματικά το έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου. Είναι η μοναδική συμμετοχή που έχω στο δίσκο, η οποία βέβαια είναι αρκετή για όλες τις συμμετοχές, και είναι μια πολύ πολύ γλυκιά συνεργασία. Ένα τραγούδι που πάντα όταν το ακούω με συγκινεί, και μόνο που ακούω τη φωνή του Φίβου σε τραγούδι μου.
0: Και φυσικά θα τον είχες ακούσει σε πολλά τραγούδια πριν και να το σκεφτείς.
1: Χρόνια, εννοείται, και δεν φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστώ. Άκουγα, είμαι θαυμάστρια του Φίβου Δελιβοριά, εννοείται. Είναι από τους τραγουδοποιούς, από τους αγαπημένους μου τραγουδοποιούς. Επίσης, γράφει φοβερό στίχο, πέρα από τη μουσική. Και είναι για μας, σαν για τους πιο νέους, έτσι, που προσπαθούμε να γράψουμε, ένα σχολείο.
0: Και επίσης ο Φίβος, όπως λέγαμε και πριν για τη Δήμητρα Γαλάνη, είναι από τους ανθρώπους που έχουν την επαφή με τη νεότερη γενιά της μουσικής σε αυτή τη χώρα και έχουν αυτό το φως αναμένο και την πόρτα ανοιχτή, ναι. Και μάλιστα με το να κάνει το ντουέτο σας δείχνει πόσο ενεργά συμμετέχει σε αυτό που έρχεται από την νεότερη γενιά, και ειδικά για ένα τέτοιο τραγούδι που έχει έτσι, που έχει αυτά τα δύο, τους δύο πόλους, τις δύο φωνές, τους δύο ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν
1: το
0: από
1: φως,
0: εκεί που αρχίζουν. Ναι, ναι, ναι. Ας το ακούσουμε. Ας σας ακούσουμε λοιπόν μαζί.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Παρακολουθώντας και το χρόνο να περνάει, θέλω να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και να μας πεις έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι πάλι για ζευγάρι, οποιοδήποτε ζευγάρι.
1: Mm-hmm. Έτσι. Για ζευγάρια.
0: Για ζευγάρια, ναι. Και ας μην είναι ντουέτο, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, εδώ, σε αυτό το τραγούδι, ενώ είσαι τρυφερή πάντα, είσαι και εξομολογητική πάντα, αλλά είσαι και πολύ δυναμική.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα τα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς και θα μας πούνε και οι φίλες μας και οι φίλοι μας που ακούνε. Αλλά αυτό ακριβώς δεν βγάζει το βιωματικό, αυτό ακριβώς δεν βγάζει ακριβώς, το ημερολόγιο.
1: Ακριβώς, και μπορεί να φαίνεται έτσι μια γενικότερη εικόνα του τι είναι κάθε άνθρωπος, αλλά είναι πολλά μέσα του.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτή τη δουλειά κάπως ήθελα να βγάλω περισσότερες έτσι πτυχές. Οπότε υπάρχει αυτή η σύγκρουση, ας πούμε. Και είναι ένα τραγούδι που έτσι ήθελα κάπως να θίξω και κάποια στερεότυπα της σύγχρονης εποχής μέσα από αυτές τις ιστοριούλες.
0: Και νομίζω ότι τα θίγεις πολύ εύστοχα. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ελεονόρα, η Ελεονόρα Μανώνα εδώ μαζί μας και στο επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: κοιτάζουν, πρόσεχε καλά. Και εγώ τα γνώρισα, έτρεχα μπροστά. Μα τώρα όλα είναι ξεκάθαρα.
1: Flag, flag, flag, έτσι.
2: Red flag.
1: The red flag, ναι. Νομίζω ότι...
2: Φεκάς και με το στούντιο εδώ,
1: ναι.
2: Το κόκκινο.
1: Το κόκκινο είναι το χρώμα μας. Και λίγο πριν έτσι ολοκληρώσουμε, για απόψε τουλάχιστον, γιατί πάντα έτσι είμαστε επιφυλακτικοί για να ξαναβρεθούμε με τα καινούρια νέα κτλ. Λέγαμε κάτι που είναι έτσι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσικό, όσον αφορά το πώς μετακομίζει κάποιος άνθρωπος σε αυτή την εποχή που έχουμε αυτά τα έσοδα, που έχουμε αυτούς τους μισθούς, και ένας μουσικός είναι ένας άνθρωπος ανάμεσά μας.
2: Έλεγα τον πόνο μου εγώ πριν. Γιατί είναι ακραίο αυτό. Επειδή
1: δεν είναι και τόσο ακραίο, συμβαίνει σε πολλούς.
2: Έψαχνα εγώ αυτή τη χρονιά, έπρεπε να μετακομίσω. Είναι ακραίο το ότι έχει φτάσει να τα νίκια είναι σε μια τέτοια τιμή, δηλαδή που είναι πάνω, δεν φτάνει ένας μισθός, ένας βασικός μισθός.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ,
1: πώς η αναλογία να πληρώσεις
2: είναι
1: τα υπόλοιπα.
2: Τρομερή, πραγματικά. Ναι, δεν
1: εσύ
2: ξέρω
1: είσαι σε σχολείο τώρα.
2: Εγώ είμαι σε σχολείο, είμαι σε οδείο, δόξα τω Θεώ, είμαι ok με τα επαγγελματικά μου. Απλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι κάτι που συζητάω πάρα πολύ αυτό το διάστημα που έψαχνα σπίτι, το θέμα των ενοικίων. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί γι' αυτό, για να αλλάξει.
1: Αυτό περιμένουμε. Αν αλλάξουν οι μισθοί μας, αν σταθεροποιηθούν τα νίκια προς τα κάτω κτλ. Όμως εμείς έχουμε μερικές καλές στιγμές ανάμεσα στα άλλα, με κάποια τραγούδια, με κάποιες μουσικές. Μ' αρέσει που λες ότι η ευτυχία είναι μέσα στους στόχους των ονείρων μας. Αυτό θα ευχηθούμε και σε εμάς και σε όλους.
2: Παντού,
1: και σε όλες.
2: Παντού. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς για την πρόσκληση και την ωραία παρέα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ και με τα ωραία σου τραγούδια, και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, με νεότερα.
2: Και εγώ.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Η Ελεονόρα Μανώνα στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Εδώ είμαστε 105 και 5 στο κόκκινο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Μέγας, μεγάλος ερωτικός από το 1972, μελοποιήσει συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηματα, κείμενα γραμμένα για το λαϊκό και αχαρτογράφητο θεό του έρωτα, αλλά και για την αιώνια και ανεφόρον αγάπη. Δύο φωνές του μεγάλου ερωτικού, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη, που μόλις ακούσαμε στο «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» σε ποίηση Γιώργου Σαραντάρη. Χαιρετούμε, έναρξη εκπομπής και στη θάλασσα του έρωτα, ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

λαγνιάδα τους. Μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις. Γράμμες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουβίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες.

μπάνια. Αλλή μόνο να κόψουμε τα μπάνια. Μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαμε τέξ. Αλίμονα να προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει.

0: σαν τον έρωτα. Μένεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μένεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις.
1: Καλή μόνο να κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πριν λίγη κάμπε τέξη. Καλή μόνο να προδώσουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται.

Ακριβώς όπως τα λέει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος για τον έρωτα, θάλασσα είναι, άλλοτε μπουνάτσα και καλοσύνη και άλλοτε τρικυμία και ναυάγια. Έχει τρόπους να μας καταπίνει, αλλά τι θα γίνει, θα κόψουμε τα μπάνια και τα αρμενίσματα. Η μελοποίηση του Δημήτρη Κογιάννη στη θάλασσα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ποίημα από τις αρχές της δεκαετίας του 60, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε το 1962 στη συλλογή «Μικρά ποίηματα». Στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής για την επόμενη ώρα παρέα ακούτε το κόκκινο 105 και 5, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα, ενώ μας βρίσκεται και διαδικτυακά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης επί το έργο για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Περιέρωτος και το επόμενο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σε ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Σε ατμόσφαιρες, ας πούμε, μαριάτσι, δεν είναι ο έρωτας από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια έκδοση «Θα μπω παράδεισος», ο πρώτος προσωπικός δίσκος του κιθαρίστα Κωστή Κωστάκη, με δικές του συνθέσεις και με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Εκλεκτός κόσμος παίζει και συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση, ανάμεσά τους ο Φωτισιώτας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Αργύρης Μπακερτζής. Ακούσαμε «Δεν είναι έρωτας», χοροδία η Βανέσα Κουρτέση και η Ελένη Χαρταλάμη, και στην απαγγελία η Ασπασία Λουκουριώτη και ο Γιώργος Νικόπουλος. Και ένα τραγούδι ακολουθεί για εκείνα τα σιωπηλά τραγούδια που επιμένουν σε εποχές που κάνουν πολύ φασαρία και δεν ακούνε. Καινούριος δίσκος για τον Μιχάλη Χανιώτη.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μου, η μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, με τη συμμετοχή εδώ της Μάρθας Φριτζίλα, αφιερωμένο στον Χρόνη Μίσιο, δική του η φράση «Σοπαίνουν τα τραγούδια μου». Καινούρια κυκλοφορία λοιπόν με τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας», συνθέσεις του Κοζανίτη Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ενώ στιχουργικά συμμετέχουν η Λίζα Καλημέρη, Στάθης Νατσιός, Θανάσης Παπακοσταντίνου και ερμηνευτικά η Πέτρος Μάλαμας, Μάκη Σεβίλογλου, Λάμπρος Βασιλείου, Τόλης Νύρας, Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα. Και ένα ζεμπέκικο της Κυριακής, ηχεία μέσα στον αέρα, από το Σαμάνο του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η μεγαλύτερη ήττα της Κυριακής είναι ότι ακολουθεί πάντα Δευτέρα. Ζεϊμπέγικο της Κυριακής, διαχειρός Θανάση Παπακουσταντίνου και φωνής Διονύση Σαββόπουλου, από τον Σαμάνο και ένας βαλκανικός καρσιλαμάς από τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη και τους Ντρομ έρχεται.

Ο ακορντεονίστας Θάνος Σταυρίδης και το συγκρότημα Drom σε μουσικούς δρόμους από την παράδοση της Μακεδονίας στα Βαλκάνια αλλά και την jazz. Ένας Καρσιλαμάς από τον δίσκο Φύγαμε και με την Βέρα Πέτροβιτς από τη Σερβία θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τσιγκάνικο παραδοσιακό, τίτλος Τσιγκάνκα Σαμάλα, δηλαδή μια νεαρή όμορφη τσιγκάνα που περνά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ένα μουσικό κήτος αναδύθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου, το πολυμελές συγκρότημα Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, με την ιστορία της Αστραδενής από τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Ορχήστρα στο βυθό», που κυκλοφόρησε το 2010. 105 και 5 στο κόκκινο, στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη Διαδίκτυο, δεύτερο ημιώρο.

βιάζεις προς τα δω. Με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να πω γυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Γυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

έχει να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

0: Σχιζοφρενής.
1: Η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, ερωτευμένη σχιζοφρενής, ένα από τα 8 τραγούδια του δεύτερου δίσκου τους Πάρτι στον 13ο όροφο, που ηχογράφησαν οι Τρύπες το 1987 στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επταλόφου στο Αγροτικόν. Η ακουστική ηχογράφηση ήρθε 7 χρόνια αργότερα στον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο «Κράτα το σώμα ημού». Μένουμε εντός δισκογραφικών συνόρων και σε μια καινούρια κυκλοφορία, ένα σχήμα από την Πάτρα που κυκλοφορεί και συστήνεται με το πολύ ιδιαίτερο και παράδοξο όνομα «Ο κύριος Αυγολέμονος και τα Κεφαλόπουλα», Mr. Egg Lemon and the Headfish, ο καινούριος τρίτος δίσκος, τιτλοφορείται «Let It Cook».

Burning Wheel, μια φλεγόμενη ρόδα που τρέχει, γυρίζει και δίνει σχήμα στη μεγάλη ανάγκη και πόθο που έχουμε κάποια στιγμή να δούμε κάποιον ή κάτι που μας λείπει πραγματικά πολύ. Το συγκρότημα των Mr. Eglemon and the Headfish μέσα από τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Let It Cook, με 11 δικές τους ιστορίες μέσα σε ένα pop, rock και folk υφάδι τραγουδιών συνθέσεων. Και ένα χαμήλιο βάλς ακολουθεί, ονειρικό και με πολύ ρομάντζα.

μουσικά ποικιλόχρωμη αυτή η Σαύρα Γκέκο, το συγκρότημα Γκέκος, ένα project τρίο σχήμα που έστησαν στην Τουσόν της Αριζόνα οι Howard Gelb, Matthew Ward και ο Ιρλανδός Mark Makowski, με σημεία αναφορά στην μουσική Αμερικάνα, την Ιρλανδική μουσική παράδοση, αλλά και ήχους από την άλλη πλευρά των συνόρων με το Μεξικό. 11 τραγούδια μέσα σε ένα αγγλικό και ισπανικό στιχουργικό μείγμα. Το ισπανόφωνο Γαμίλιο Βάλς τραγούδισε ο Matthew Ward και ανατολικά χαράζουμε πορεία για να συναντήσουμε και να ακούσουμε τους Squirrel Nut Zippers να ονειρεύονται έναν μπλε άγγελο.

Οι Squirrel Nuts Zippers στο δικό τους σταυροδρόμι, συνδυάζοντας στοιχεία τσιγκάνικης jazz με blues του Δέλτα του Mississippi, swing και jazz ατμόσφαιρες της Νέας Ορλεάνης, αλλά μεταξύ άλλων έχοντας και αναφορές στην κλέτζμερ μουσική. Ακούσαμε το Blue Angel με τη φωνή της Catherine Whelan από το 1996 και τον δίσκο τους Hot. Και η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, η Μάιρα Ντράντε, ζωντανά στη σκηνή σε ένα ακουστικό λάδι.

με μοναδική παρουσία και ερμηνεία από τον Ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Studio 105. Η Μάιρα Ντράντε, γεννημένη στην Κούβα αλλά με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, φέρνει μαζί της την παράδοση του Καμποβέρντε μέσα σε έναν πολυπολιτισμικό ήχο από την τζαζ, το γαλλικό τραγούδι, την pop, αλλά και με αφροβραζιλιάνικα στοιχεία. Το Νούκα, η Μάιρα Ντράντε από τον live δίσκο Studio 105, και έρχεται η Αλίλα Ντιάν για να κλείσει την απόψινη εκπομπή. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν εδώ παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Καλή εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, καλά να είμαστε, 9 το βράδυ εδώ, στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 1 και 49 ακριβώς. Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης με ένα κουτσαβάκι από το Mississippi. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω καλύτερα.

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με τον Snooky Prior, φυσαρμονική στα από το Mississippi, σε ένα τραγούδι που ήταν κυκλοφόρητο από το 55 μέχρι το 82, που μπήκε σε μια συλλογή της Charlie με τίτλο Chicago Blues Masters Combination Blues. You trying to ruin me, διασκευή στο I'm gonna ruin you του Jimmy Reed, άλλαξε τον φταίχτη. Ενώ στο επόμενο ξέρουμε πολύ καλά ποια φταίει. Το κλασικό You Don't Love Me.

βασισμένο στο She's Fine, She's Mine του Body για το 55. Ο Willie Cobbs έκανε το You Don't Love Me. Το ηχογράφησε το 60 ακριβώς με την ετικέτα της Mojo. Μετά το πήρε η Home of the Blues και μετά το έδωσε στη VJ. Είχε επιτυχία το κομμάτι. Στη VJ ήταν η ηχογράφηση του Snooki Prior προηγουμένως. Ενώ για τη συνέχεια ένας από τους πλέον εγκληματικά νοημένους ερμηνευτές τη Soul, που μας άφησε την περασμένη Τετάρτη 20 τρέχοντος, ηλικία 88 ετών, ήταν μέγας ο Jimmy Hughes, φοβερός τραγουδισταράς. Θα τον ακούσουμε στη δεύτερη εκδοχή του Neighbor Neighbor που ηχογράφησε ο ίδιος, πρώτα στη VJ και εδώ πάλι η εταιρεία, αλλά εδώ είναι στην Fame, αλλά το τραγούδι το είχε πει άλλος πριν. Το 1966 η πρώτη εκτέλεση ήταν με τον Charles Burry.

Ο Τζίμι Χιούτζες ήταν από την Αλαμπάμα και ήταν ξαδερφάκι του Πέρσιλ Σλέτζ. Ένα το κομμάτι ίσως να το ξέρουν κάποιοι από την φοβερή εκτέλεση των Graham Bond Organization ή των Spencer Davis Group. Πέρασε και από τις Stax και το 1971 την παράτησε την καριέρα του.

10 και 12 και 52 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με την Κάρολιν Ντέιβις να απομακρύνεται από το σχήμα των Bread, Love and Dreams στο άλμπουμ The Strange Tale of Captain Shannon and the Hunchback from Giga, αφήνοντας την Angie Ryu και τον David McNiven ως ντουέτο πλέον για ένα ακόμα άλμπουμ. Ήταν το δεύτερο του τρίο, τυπώθηκε στην 1070 ακριβώς και η αρχική εκδοχή ήταν να είναι διπλό με το επόμενο, αλλά για φορολογικούς όπως λένε λόγους βγήκαν χώρια. Purple Hazy Melancholy, όνομα και πράγμα. Έτσι έκαναν το acid folk οι Βρετανοί και έτσι το έκαναν οι Αμερικανοί χρόνια αργότερα, παίρνοντας μάλιστα ένα παραδοσιακό βρετανικό κομμάτι, ακολουθώντας την εκδοχή του John Renborn ή του άλλου, του φίλου του, του Bert Jans, συγγνώμη. Είναι οι Espers από την Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και το Wheat Tree άλμπουμ τους του 2005 στη Locust Music.

Και μπορεί η Έσπερς να μην υπάρχουν πια. Το τραγούδι έχει μείνει στην ιστορία, έχει πολλές εκδοχές. Χρονολογείται από το 18ο αιώνα και είναι η ιστορία του πώς στούμπαρε μια σερβιτόρα ένας ναυτικός. Τον είχαν τον τρόπο τους από τα παλιά τα χρόνια. Ενώ για τη συνέχεια ένα ποίημα της Βρετανίδας Wendy Cope. Δυστυχώς δεν ξέρω πότε, ποια δεκαετία, αν είναι σύγχρονη η ποιήτρια, σύγχρονη μιας κάποιας ηλικίας, αλλά σύγχρονη τέλος πάντων, της οποίας μελοποιούν το To Pray or Not ή Almost Friends, ένα εμεταπό ντουέτο από την Αγγελική Βρετού και τον Κωνσταντίνο Πρωτόπαπα, ο οποίος έχει ηχογραφήσει με πολλά ονόματα και σχήματα, Γκας Μπόγκαρ, Καρτούρο Μπαρέτη, με τους Chicken και τους Effigy. Το τραγούδι κλείνει το άλμπουμ τους με τίτλο Again, Not Again. Κυκλοφόρησε στις 15 τρέχοντος. Υπάρχει στο Bandcamp. Για όσους επισκέπτονται αυτή την περίφημη ιστοσελίδα. Ο Κωνσταντίνος παίζει την κιθάρα και όλα τα υπόλοιπα όργανα που ακούγονται, ενώ η Αγγελική ερμηνεύει. Θα την ακούσουμε λίγο πιο μετά. Προλαβαίνω να πω ότι το άλμπουμ έχει και μια πολύ ωραία διασκευή στο Porpoise Mouth των Country Joe and the Fish, από το τους άλμπουμ. Η Αγγελική έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Mechanimal, τον Prince Obi, τον Baby Guru και με τους Chicken.

μελοποίηση μεταξύ άλλων και ο Jules Holland, γνωστός από τους Squeeze, και ο Kurt Elling. Και με τα τούτα και με τα κίνα. Ας ακούσουμε και αυτούς τους τυπικά ψυχρούς Γερμανούς που κάθε άλλο παρά τέτοιοι είναι εδώ. Η Jenny Zucker και ο Peter Burst, πιο γνωστή ως Browser Machine, από το τεπούτο τους του 71 στην Pills, το Get Duncan που το άνοιγε. Το σχήμα ηχογράφησε με άλλη σύνδεση άλλα δύο άλμπους, δεν είχαν καμιά σχέση όμως. Καλύτερα να αναζητήσει κανείς τα πιο σχετικά.

0: το κόκκινο.
1: Πρέπει ο Λούκας, τέλος παιχνιδιού, Ολυμπιακός είναι στο τελικό, το ξανάκανε, ναι, οι πολυμήχανοι Έλληνες, οι καμικάζοι του Γιάννη Σερόπουλου, Ολυμπιακός είναι στο τελικό, το ξανάκαναν.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
2: Μαδρίτη 2015, η ραψοδία του Βασίλη Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το θηρίο που λέγεται Τσέσεκα Μόσχα στον ημιτελικό. Για 35 λεπτά ο Βασίλης Σπανούλης είναι εκτός ρυθμού, με 0 πόντους και πολλά λάθη. Η Τσέσεκα προηγείται με συν 9 και όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι θα πάρουν επιτέλους την εκδίκησή τους. Αλλά στο μπάσκετ ο Kill Bill χρειάζεται μόνο 5 λεπτά. Με το σκορ στο 63-54, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ξυπνάει με τρόπο ιδανικό. 4 συνεχόμενα δολοφονικά τρίποντα. Μπροστά στα χέρια των αμυντικών παγώνουν το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κάνει την ολική επαναφορά και με το τελικό 68-70 προκρίνεται στον τελικό. Ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση ότι μια μεγάλη ομάδα δεν σταματά ποτέ, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Στον τελικό της 17ης Μάη, η Ρεάλ νικάει τον Ολυμπιακό με 78-59 και εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα, επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης 20 χρόνια μετά την τελευταία της κατάκτηση.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 33 και 23 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και με τον Έρικ Βον Σμιτ, που ήταν για το Cambridge της Βοστόνης ότι ήταν ο Ντέιβ Βαρόγκ για τη σκηνή τη Fox στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Blow, whistle, blow με τον John Sebastian στη φυσαρμόνικα πριν φτιάξει τους Loving Spoonful, τότε παίζε στους Jim Kvessin Jack Band. Το Blow, Whistle, Blow ήταν η συμμετοχή του στη συλλογή της Electra The Blues Project το 64 με διάφορους όπως ο Danny Calboy, Ian Buchanan, ο Max Pelstra, ο Joe Corner και κάποιος Bob Landy που δεν ήταν άλλος παρά ο Bob Dylan. Ενώ αυτός είναι ο Bruce Springsteen στα πιο low fidelity του, ηχογραφημένο σπίτι του με ένα Tascam μαγνητόφωνο τετρακάναλο, το Nebraska το 82.

επηρεασμένος προφανώς και από την ομότιτλη ταινία που ήταν πρόσφατη τότε μόλις 2 χρόνων του Louis Malle με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και τη Σούζαν Σαράντον. Το τραγούδι του Μπρους είναι ένα από αυτά που ακούγονται εντός εισαγωγικών στον ολοκένουργιο και 5ο κατά σειρά βιβλίο της φίλης μας Χίλτας Παπαδημητρίου. Είμαστε στο 2016, μια δεκαετία πίσω. Αθήνα, άνοιξη, και η χώρα παλεύει ακόμη με την οικονομική κρίση. Πυρκαγιές καταστρέφουν παλιά σπίτια του κέντρου και εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια, ενώ στους δρόμους του Μεταξουργείου βρίσκονται δολοφονημένες αλλανταπές σεξεργάτριες. Λόγω των πολλών ανοιχτών μετώπων, όταν στο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια θα βρεθούν 2 σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Ξανά λοιπόν η Αΐντα, παρέα βέβαια και με τον Χάρη Νικολόπουλο, στη λύση του μυστηρίου, στο κομπολόι, στο χώμα. Η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται αύριο στο Upper House Άνθης Βουκουρεστίου 3 στο κέντρο, δίπλα στο Παλάς. Οι άνθρωποι που θα μιλήσουν, ο μουσικός και μεταφραστής Αλέξης

που το έχω πει και σε παλιότερη εκπομπή, αλλά πάντα τη θεωρώ την ελληνική εκδοχή της Κάρολ Κινγκ. Θέλει εξήγηση βέβαια αυτό. Και μετά τον Μπρους, ένας άλλος ακουστικό άλμπουμ, ενώ ήταν κατά βάση ηλεκτρικός, ο Ρόμπιν Χίτσκοκ, ο παλαιποτέ ηγέτης των Soft Boys. Εδώ από το καλύτερο του, κατά τη γνώμη μου, άλμπουμ, το I Often Dream of Trains του 84 για τη Midnight. This could be the day, πάνε για τη δεύτερη πλευρά.

10:46 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με το διπλό κουιντέτο, 5 και 5 δηλαδή, μουσική του Τζαμαϊκανού σαξοφωνίστα Joe Harriott, άλτο εδώ, και του Ινδού Τζον Μέγερ, παίζει βιολί και χάψικορντ. Από τη μια πλευρά λοιπόν η Βρετανή Eddie Blair, δεν ξέρω αν είναι γνωστής οικογένειας του πρωθυπουργού, μάλλον του πρώην πρωθυπουργού, τρομπέτα και φλικόρνο, Pat Smith πιάνο, Rick Laird μπάσο και Alan Gunley τύμπανα. Και από την πλευρά της Ινδίας, Duan Motihar σιτάρ, Χαντραχάς Παϊγκανκάρ ταμπουρά και Κεσάβ Σατέ τάμπλα. Και υπάρχει ο Chris Taylor ως έξτρα στο φλάουτο, ηχογραφημένο στα κλασικά Lansdowne Studios. Και ας ελπίσουμε ότι θα επανεκδοθεί και αυτό το άλμπουμ, μια και δεν υπάρχει επίσημη επανέκδοση ούτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά το γεγονός ότι είχε βγει στη Βρετανική Κολούμπια από τη μια πλευρά και από την Atlantic στην άλλη. Είναι του 1966, είναι μετά τις παρεκτροπές του στη Free Jazz του Joe Harriott. Ο Τζαμαϊκανός του 51 πήγε στο Λονδίνο και έμεινε εκεί, ενώ ο Ινδός πήγε εκεί ένα χρόνο αργότερα το 52 και έμεινε και αυτός εκεί, και οι δύο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο ένας την έκανε το 73 σε ηλικία 44 ετών ο Τζαμαϊκανός, και ο Ινδός το 4 σε ηλικία 74. Το ίδιο δύσκολο ενώ κάποτε ήταν του πεταματού, και το επόμενο άλμπουμ που έχει επανεκδοθεί και αυτό από τις αρχές της δεκαετίας του 70 σε βινήλιο, αν και είναι στην Impulse, αν και ένα κομμάτι του η εκδοχή στο Taste of Honey έχει μπει στα κλασικά spiritual jazz albums του Jazzman, η Impulse επιμένει να μην το κυκλοφορεί. Ίσως να αλλάξει τώρα το πράγμα, μιας και ο δίσκος αυτός αποτελεί την έμπνευση για αυτό που θα συμβεί το ιδιαίτερο αύριο το βράδυ στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Ο λόγος για την Greek Cooking Band που απαρτίζουν ο Γιώργος Κοντραφούρης στα πλήκτρα, ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο μπάσο, ο Φάουστος Ιερακόφσκης στο άλτο σαξόφωνο, ο Γιάννης Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, ο Νίκος Τατασόπουλος στο μπουζούκι και η Νεφέλη Φασούλη σε δύο τραγούδια. Και αν σας έκανε εντύπωση η παρουσία του μπουζουκιού, να γιατί λοιπόν είναι επηρεασμένη από το Greek Cooking Album του Αμερικανού Phil Woods και του Έλληνα Ιορδάνη Τσομίδη, ηχογραφημένο το 67.

Feel Good σαξόφωνο, Chet Amsterdam μπάσο, Σουρέιν Μπαρονιάν κλαρινέτο, William Costa ακορδεόν και χρουστά, Τσομίδης βέβαια μπουζούκι, Stuart Sharp κιθάρα, Bill Lavorna τύμπανα, Σεϊμούς Άλτσμπερκ χρουστά, Γιόν Γιαλενεζιάν στο ντουμπέκ και George Μαγδιτσιάν στο ούτι. Είναι το Νίκα που κλείνει το άλμπουμ. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό αφιερωμένο στην περιβόητη βαρόνη της jazz, την Πανονίκα Ρότσιλ. Είναι σύνδεση του Norman Gold που κάνει εδώ τις ενορχιστρώσεις στο άλμπουμ και γενικά ήταν εκεί στους κύκλους τους ελληνικούς της Νέας Υόρκης στα δισκογραφικά. Μιλάμε το 67, ηχογραφημένο το άλμπουμ λίγους μήνες πριν η Μελίνα Μερκούρη πάει στη Νέα Υόρκη για να εμφανιστεί στο Broadway για κανένα οχτάμινο με το Ilya Darling, το Zilda Sen. Η Impulse επενδύει σε αυτό. Ο Phil Woods, αν διαβάσει κανείς τα αποπνημονεύματά του, θα δει ότι είναι και ενθουσιασμένος με αυτό το δίσκο. Τον έκανε μόνο και μόνο επειδή του είχαν τάξει έναν άλλον να κάνει. Δεν το κάναν τελικά. Τέλος πάντων, υποθέσεις αλωνών. Το αστείο εδώ είναι ότι στο άλμπουμ το Greek Cooking υπάρχουν δύο θέματα, το Zorba the Greek του Θεοδωράκη και το Taste of Honey από την ομότιτλη βρετανική ταινία, όπου είναι δύο ταινίες που είχε κάνει η διεύθυνση φωτογραφίας ο Walter Lassalle, του οποίου το βιβλίο Περιπλανόμενος Κινηματογραφιστής κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Πηξίδα της Πόλης του Χανιά Film Festival, των φίλων μου, του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και όλης αυτής της καλής παρέας εκεί στα Χανιά. Δεν ξέρω αν ο Σωζούς είχε σημειώσει αυτή τη σύμπτωση ο Walter Lassalle, που έχει πάρει και το Όσκαρ για το Ζορμπά και κάνει και σε πολλές ταινίες του Κακογιάννη. Ο ίδιος θεωρεί την Ηλέκτρα το αποκορύφωμα της δικής του δουλειάς σύμφωνα με το βιβλίο του. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Τεχνόπολη στις 10.30 η Greek Cooking Band θα παίξουν τα περισσότερα θέματα αυτό το άλμπουμ, συν δύο ακόμα. Θα προηγηθεί ο Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτο του σε ένα φόρο τιμή στον Ένιο Μωρικόνε αλλά και στον Γιώργο Χαρονίτη που έχει φύγει και ήταν και η ψυχή του Jazz Festival. Και από τα σιτάρ, τα ούτια και τα μπουζούκια στις σκοτσέζικες γκάιδες. Από όλα έχει ο Μπαξές. Ο Ρούφους Χάρλεϊ, ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε στην τζαζ το σκοτσέζικο αυτό όργανο, φοράγε και τα αντίστοιχα κιλτ, διασκευάζει εδώ το Σάνι, αγνώριστο, από το τρίτο του άλμπουμ, το Tribute to Courage του 68 στην Atlantic.

ότι ο Bobby Hebb θα πάθε το δεύτερο μεγάλο σοκ όταν άκουσε αυτή την εκδοχή του τραγουδιού του. Το πρώτο θα ήταν μάλλον όταν τον πρόλαβε η Ιαπωνεζούλα Μιέκο Χιρότα και έβγαλε το Σάνι στα Ιαπωνέζικα πριν από αυτόν. Λοιπόν, πολλά πράγματα αύριο. 7 η ώρα λοιπόν η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Χίλας Παπαδημητρίου, Κομπολόι στο χώμα, στις 7 στο Paper House, στο Upper House μάλλον, Athens, Βουκουρεστίου 3, στα πλαίσια μάλιστα του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, που διοργανώνει το Μετέχμιο, όπου εκεί που κυκλοφορεί και το βιβλίο της Χίλδας, και μετά στο Γκάζι, για να προλάβουμε στις 10.30 την Greek Cooking Band. Να πιστώσουμε και την ιδέα στον Άγγελο Κυρούση, που το έφερνε πολύ καιρό στο μυαλό του αυτό το πράγμα και κατάφερε να το συντονίσει όλο αυτό. Να προσθέσω μάλιστα ότι ο Λάσαλ, για να πάω στον περιπλανόμενο κινηματογραφιστή, τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του έζησε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Σταυρό, στα Χανιά, εκεί που γυρίστηκε δηλαδή ο Ζορμπάς. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο του, λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε κυκλοφορήσει αυτό στα αγγλικά και τώρα στα ελληνικά από τη πηξίδα εκδόσεις της πόλης των Χανίων. Σας αποχαιρετώ με τις γκάιντες. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια, διάλεξε και 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Γιάννης Κολύβας φυσικά για σας απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10 πλέον. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε στη Χίλντα ή στο Γκάζι. Μέχρι τότε λοιπόν, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα για την επόμενη ώρα και αυτό το βράδυ. Στη συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με τον Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα θα ακούσουμε την φωνή της Cat Power σε μια ηχογράφησή της που έγινε πριν από περίπου 7 χρόνια.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή της Cat Power, η πολύ πετυχημένη διασκευή της στο The Dark End of the Street, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει πρώτα στο 67, μια πολύ σπουδαία φωνή της soul, ο James Carr. Ενώ θα πάμε για τη συνέχεια με το σύγχρονο blues rock του Jack White, ακούγοντας το I Think I Found the Culprit από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

Αφήνοντας τον Jack White και το τελευταίο του άλμπουμ, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες μέρες της δεκαετίας του 80 για να θυμηθούμε ένα κομμάτι με ρέγγι ρυθμό από το άλμπουμ Tattoo You και τους Rolling Stones, Heaven.

Η σκυτάλη από τη φωνή του Mick Jagger θα περάσει στη φωνή του Al Green. Θα γυρίσουμε στο 1973 για να θυμηθούμε ένα από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ της καριέρας του, το Call Me, από όπου και το Free At Last 70's Soul ήχος, έντονα επηρεασμένος από τα gospel.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής, παραμένοντας στον soul funk ήχο των αρχών της δεκαετίας του 70. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα που στους στίχους του διαμαρτύρεται για τις άθλιες συνθήκες ζωής στα γκέτο των Αμερικάνικων μεγάλου πόλεων. Right On For The Darkness, ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από τον Willie Wright σε στίχους και μουσική του μεγάλου Curtis Mayfield.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Στο κόκκινο.

Δεύτερο μισό ώρα της σημερινής μας εκπομπής, στη συντροφιά σας στο κόκκινο είναι πάντα το Inner City Blues, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό ώρα της σημερινής μας εκπομπής με την αρχική εκτέλεση του Hound Dog που έκανε ευρύτερα γνωστό ο Elvis Presley από τη φωνή και το πιάνο της Willie Mae Big Mama Thornton, όπως το ηχογράφησε το 1952. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια πιανίστρια έχει γράψει και το Ball and Chain που έγινε επιτυχία στην εκτέλεση της Janis Joplin. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε με Chicago Blues με την φωνή και τη φυσαρμόνικα του Little Walter, η Tent Right από το 1956. Oh.

στο Hey Hey από το 1951 και αμέσως μετά τον Elmore James στο I Can Hold Out από το 1960, δύο κιθαρίστες που ήταν ιδιαίτερα δεξιοτέχνες στο παίξιμο της λεγόμενης slide κιθάρας.

Από το blues θα περάσουμε στην jazz, καθώς θα συνεχίσουμε με bebop, ακούγοντας τον μεγαλύτερο σαξοφωνίστα που ανέδειξε αυτό το ιδίωμα της jazz, τον Charlie Parker βέβαια, σε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Willis και ηχογραφήθηκε στην Washington το Φλεβάρι του 1953.

σε ζωντανή λοιπόν εκτέλεση το Willis από τον Charlie Parker και το σαξόφωνο του, ενώ και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Bird, το Ornithology. Θα το ακούσουμε από το σαξόφωνο του Sonny Stitt, που επί της ουσίας ήταν μαθητής του Charlie Parker και ηχογράφησε αυτό το κομμάτι στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 1962.

και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια συνεργασία ανάμεσα στους Jazz Messengers του Art Blakey και τον Thelonious Monk, με τον Art Blakey βέβαια στα τύμπανα και τον Thelonious Monk στο πιάνο. Σύνθεση του Monk είναι το Rhythm and Ink που ηχογραφήθηκε το Μάιο του 1957. Για την ώρα που πέρασε στη συντροφιά σας στο κόκκινο ήταν το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ετών, όταν στον χορευτικό όμιλο Αιγίου, όπου πήγε για χορευτής, ξεχώρισαν το ταλέντο του στη μουσική. Και έτσι, ο σπουδασμένος στο Πανεπιστήμιο Κόνταρτ στο Ρότερνταμ, Σάκης Τσινούκας, είναι απόψε εδώ μαζί μας στο κόκκινο 105 και 5, όπου τους ήχους ρυθμίζει η Σοφία Ξερικού, με τις κιθάρες του και τις μουσικές του, έτοιμος για κουβέντα και εμείς για ακροάσεις. Σάκη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς
1: καλησπέρα,
0: ήρθες σε αυτή την παρέα μας, την νυχτερινή πολύ. Πότε αποφάσισες να γίνεις κιθαρίστας και μόνο κιθαρίστας?
1: Άργησα λίγο να το αποφασίσω, ναι. Γιατί υπήρχαν και άλλα στη μέση. Δηλαδή, αφού τελείωσα το σχολείο, έπρεπε να σπουδάσω. Για το χατήρι των γονιών, ξέρεις, να, να πάει το παιδί κάπου να σπουδάσει.
0: Το χαρτί και ό,τι θέλει να κάνει μετά.
1: Το ξέρεις όλο.
0: Το ξέρω.
1: Οπότε έπρεπε να πάρω ένα χαρτί, το οποίο δεν το πήρα όμως. Γιατί, γιατί θα μου τρώγε και άλλο χρόνο από τη μουσική.
0: Μη συζητάς.
1: Οπότε του είπα, παιδιά, θα φάμε και άλλο χρόνο. Οπότε δεν θέλω να κάνω αυτό.
0: Το 1993 μου έχει αφηγηθεί εκτός αέρα, στο πρώτο σου ταξίδι με τον χορευτικό όμιλο που έπαιζε κιθάρα στην ορχήστρα του, βρέθηκε στο Βέλγιο για ένα φεστιβάλ. Σε μια στάση της περιοδίας μπήκε σε ένα μαγαζί και εκεί έγινε η μάλλον πιο σημαντική συνάντηση της ζωής σου. Ήταν μια κασέτα που στο εξώφυλλο έγραφε το όνομα και απεικόνιζε ένα κιθαρίστα που δεν τον πολύ ήξερε. Στο όνομά του...
1: Τότε που να τον ξέρω εγώ, το 93.
0: Το 93 είναι πιο παλιό. Τζίμι Χέντριξ.
1: Τζίμι Χέντριξ.
0: Σάκη, προσπάθησε να μου περιγράψεις πώς ένιωσες όταν τον άκουσες για πρώτη φορά.
1: Δεν ήταν, ήταν πραγματικά, λες και έγινε ένα lift με το που βάζω τα ακουστικά στο Walkman και βάζω την κασέτα μέσα, σαν να σηκώθηκα λίγο από το έδαφος και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Μόλις άκουσα το The Wild Thing, άκουσα τον ήχο της κιθάρας και λέω, τι υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ειδικά άμα ξέρεις το κομμάτι στην original εκτέλεση.
1: Δεν το ήξερα τότε. Ναι, ναι, ναι. Να είμαι ειλικρινής, που να το ξέρω τότε. Δεν υπήρχαν οι ίδιοι.
0: Ο Τζίμι Χέντριξ τι ρόλο έπαιξε για σένα, δηλαδή τι έκανε για σένα?
1: Ο ρόλος ήταν ότι μέχρι τότε που έκανα κλασική κιθάρα και είχα τον ήχο μόνο της κλασικής κιθάρας, αυτό μου άλλαξε όλο το σύστημά μου. Δηλαδή άκουσα αυτό τον ήχο, το φαζ, τον αυσχεδιασμό, το σόλο και είπα, αυτό είναι η κιθάρα. Αυτό είναι, ο ήχος αυτός είναι.
0: Εκείνο το καλοκαίρι ο Σάκης, αντί να δώσει εξετάσεις στο 2 όπως έπρεπε, έφτιαξε την πρώτη του ροκ μπάντα, αλλά συνάμα έπαιζε σε μια ταβέρνα για να μαζέψει τα λεφτά για όργανα και διάφορα άλλα. Και συνάντησε τον blues, τον blues cargo. Και μετά βέβαια ήρθε σιγά σιγά και jazz. Έπαιξες και παίζεις ακόμα με τους Blues Cargo.
1: Παίζω ακόμα.
0: Τα 18 νομίζω από μικρό.
1: Όχι. Ο κιθαρίστας του Blues Cargo ήταν ο Στέλιος, ο αείμνηστος Στέλιος Ζαφυρίου.
0: Βέβαια, τι καλός και καλός άνθρωπος.
1: Και ήταν, για μένα ήταν η καλύτερη blues κιθάρα.
0: Ποιος σε γνώριζε με τα blues? Ποιος έφερε?
1: Ο Στέλιος ο Γαβριλίδης ήταν ο πρωτεργάτης, αυτός που ίδρυσε το μαζί με τον Ιωάννη.
0: Τόσα χρόνια τον δω, πρέπει να πάω να τους δω live οπωσδήποτε, με καλήσει το επόμενο σας live. Και μετά τι ακολούθησε?
1: Με το Στέλιο. Ο Στέλιος μου έγραφε κασέτες, CD, τότε κασέτες βασικά και μετά CD σιγά σιγά.
0: Τη
1: σκοθήκη άπειρη. Μεγάλος, πώς να σου το πω, συλλέκτης υλικού blues, που τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και μου έκανε επιλογές, δηλαδή μου αντέγραφε μόνο ένα άλμπουμ. Μου έκανε και επιλογές ποιο θεωρεί αυτός ότι είναι. Να ακούσω
0: δηλαδή,
1: το πιο ωραίο, ας πούμε.
0: Σε θεωρούσε και πνευματικό του παιδί.
1: Δηλαδή. Βέβαια, αφού δηλαδή, αν και το έκανε αυτό γενικά ο Στέλιος. Δηλαδή, πάντα έδινε σε φίλους γενικότερα, αλλά εμένα μου είχε πάντα 1-2-3 CD κάθε εβδομάδα.
0: Θυμίζει τα νιάτα μου, κασετούλα που έχω μοιράσει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τμήμα, γιατί δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε ολόκληρα τα κομμάτια σου, από το άλμπουμ Orange Tip. Ήταν το τελευταίο σου άλμπουμ και με τρέλανε όταν το πρώτο άκουσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Το κομμάτι λέγεται 645, θα τα λέω εγώ αυτά να μην σε παιδεύω. Από το 6, το 4 και το 5 που ήταν τι?
1: Το 645 είναι σαν τα υπόλοιπα κομμάτια έχουν κάποιο νόημα, ας πούμε.
0: Εδώ
1: σαν,
0: ήταν ένα παιχνίδι ρυθμικό.
1: Εδώ ήταν ένα παιχνίδι ρυθμικό, ότι ο Μάριος, ο Βαλινάκης παίζει σαξόφωνο, παίζει μία μελωδία η οποία είναι στα 6 τέταρτα. Εγώ παίζω στα 4 τέταρτα. Και το rhythm section ο Παναγιώτης Κωστόπουλος και ο Αλέξανδρος Οδελής παίζουν πεντάρι ουσιαστικά.
0: Μουσικάρες και όλοι σας.
1: Βέβαια.
0: Όλοι σας.
1: Τα παιδιά είναι. Που είναι και η Mob, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Κάτι που μου θυμίζει τον τίτλο του επόμενου κομμάτιου. Έναν πολύτιμο λίθο. Πλανσέτ.
1: Πλανσέτ, ναι.

0: Σάκης Τσινούκας έχει σπουδάσει jazz κιθάρα και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με κορυφαίους κιθαρίστες. Αλήθεια, Σάκη, ποια σημασία είχε η συνάντησή σου με αυθεντίες, θα το πω, πρέπει να το πω, όπως ποιος άλλος, ο Τζον Σκόφιλντ, ο συνομιλικός μου, ή ο Μακαρίτης πια, και λυπάμαι πολύ για αυτό, Τζον Αμπερκρόμπι, τι σου έδωσαν, τι σου χάρισαν στην τεχνική σου, στο παίξιμό σου, στις αισθήσεις σου?
1: Δεν είναι, είναι όλο το πράγμα, δηλαδή το να βρίσκεσαι και μόνο μέσα σε ένα δωμάτιο και να τους έχεις στα δύο μέτρα και να ακούς τον ήχο τους, το πώς προσεγγίζουν το όλο κόνσεπτ της κιθάρας. Δεν το βλέπουν σαν κιθάρα, το βλέπουν σαν μια μουσική πλαισίωση όλο αυτό που κάνουν, και να αναπνείς τον ίδιο αέρα ουσιαστικά μέσα σε πολύ μικρό είναι χώρο.
0: Εγώ τον γνώρισα όταν ήταν ακόμα πιτσιρίκος, νέος, σαν και εμένα δηλαδή. Μόλις είχα απολυθεί από το στρατό στο Λονδίνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μετά βέβαια γύρισα και αγόρασα όλους τους δίσκους ό,τι έβρισκα.
1: Βέβαια. Είναι φοβερή εμπειρία το να τους έχεις τους ήρωές σου δίπλα σου και να λες, να μπορεί να τους ρωτήσεις και κάτι, ας πούμε. Να παίξουμε μετά, παίζαμε πάντα μαζί. Δηλαδή όλα τα παιδιά. Ή αυτοί που ήθελαν.
0: Εσύ αυτά, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον καθένα από αυτούς. Εκεί στην Ολλανδία, στο κονσερβατόριο του Ρότερνταμ, τι ήταν αυτό που σε προσέλκυσε? Η συνεργασία, ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των συμφοιτητών, το επίπεδο των καθηγητών, αυτό είμαι σίγουρο ότι υπήρχε.
1: Είχε όλο το πακέτο. Δηλαδή, όλα τα παιδιά ήμασταν, που σπουδάζαμε εκεί, είχαμε, να πω, το ίδιο όραμα, να πλησιάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στα εντάλματά μας, να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, στα κενά μεταξύ των μαθημάτων να βρισκόμαστε και να τζαμάρουμε. Από παιδιά από όλο το πλανήτη, έτσι.
0: Και τα καλύτερα μαθήματα είναι, ναι, αυτά.
1: Δηλαδή, εκεί μετά αυτό ήταν φοβερό. Καφέ και κενό, πάμε να τζαμάρουμε σε ένα στουντιάκι.
0: Ψυχή μου, τι ωραία πράγματα έχετε ζήσει. Εσείς ζηλεύω, αλλά δεν ήμουν πειθαρχικός να κάτσω να πάρω ένα όργανο και να παιδευτώ. Γι' αυτό άκουγα εσάς. Γι' αυτό ασχολούμαι με εσάς. Τα 4 χρόνια των σπουδών σου εκεί στην Ολλάνδη, στο Ρότερνταμ, θα είδες, φαντάζομαι, και θα άκουσες πολλά πράγματα. Συναυλίες, συναντήσεις, εργαστήρια.
1: Άπειρα.
0: Δύο πράγματα που θυμάσαι πιο πολύ, έτσι. Αυτά.
1: Το πρώτο μου live με το που πήγα εκεί, και ήταν το πρώτο μου live, ήταν και το μεγαλύτερο σοκ που έπαθα, γιατί είδα το κουαρτέτο του Brand from Marsalis. Και είχα το Jeff Steinwatch.
0: Πήγες, τον είδες τώρα?
1: Όχι, δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα, ήταν καλοκαίρι, δεν μπόρεσα.
0: Τι αγαπημένος μουσικός και καλό παιδί.
1: Τον είχα στα δύο μέτρα, και αυτό που ξεχώρισε από όλη τη συναυλία, γιατί τότε ήταν το πρώτο έτος, προσπαθούσα να μελετούσα, δεν ήμουνα πιο πολύ από ECM μεριά, ανοιχτά πράγματα για να καπάρε, και ξαφνικά ήταν την αμερικάνικη σκηνή, όλο το κανονικό, στο πρότο μου live της Ολλανδίας. Και βλέπω τον Jeff Tain Watts να τόσο τα τύμπανα.
0: Είχε Jeff Tain σαν τύμπανα, τι λες τώρα.
1: Και το μεγαλύτερο σοκ, γιατί δεν καταλάβαινα τι πολύ κάνανε τότε, σαν πρωτοετής.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν που σε κάποια φάση, δεν ξέρω, να το χρονομέτρησα, να ήταν 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αυτό που κατάλαβα από όλη το live ήταν ότι παίξανε ένα blues σημείο που ήταν σαν να είχαν όλη την αφρόκρεμα του blues μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και σου δείχνουν ότι δεν είναι μόνο να παίζει jazz.
0: Αυτό είναι η μεγάλη μουσική, ότι συγκεντρώνουν μέσα τους όλη τους την εμπειρία,
1: ναι,
0: και συχνά ακόμα και την ιστορία της μουσικής που παίζουν.
1: Ακριβώς, δεν είναι παίζω jazz και τελείωσε. Είναι όλο αυτό που προέρχεται, όλο αυτό. Δηλαδή που πάει, γιατί. Είναι όλο μεγάλο.
0: Να, αυτή είναι η πολύτιμη λύθη που αναφέρεται το κομμάτι αυτό, το πλανσέτ.
1: Το πλανσέτ.
0: Πού το βρήκε αυτό το τίτλο?
1: Πού το βρήκα?
0: Έλατε, για κάτσε. Με παραξενεύεις με τους τίτλους.
1: Από τη μεριά του πατέρα μου, το Σόι, δύο αδερφές του που παντρευτήκαν και ζήσανε στο Johannesburg. Και εκεί κάθε χρόνο μας έφερναν διάφορα, όπως ξέρεις, αυτά τα καλματάκια με τον ελεφαντόδοντο,
0: ναι,
1: αυτά τα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που τώρα πλέον έχουν απαγορευτεί, τον μετακίνηση αυτών. Και κάτι πράσινα πράγματα που ήταν σαν αυγουλάκια, άλλα σχήματα διάφορα, σαν διαμαντάκια, ξέρω εγώ. Και ήταν αυτός ο λίθος, ήταν έτσι, αυτό το χρώμα, αυτό το τυρκουάζ βαθύ. Και πάντα όταν το έλεπα στο σαλόνι, σαν να με πήγαινε κάπου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να ένιωθες μια ιστορία πίσω από αυτό.
0: Λοιπόν, εσάς τους μουσικούς σας εξάπτουν πράγματα που μπορεί εμάς να μην μας προκαλούν καν το ενδιαφέρον. Και σε από αυτό να βγάλετε ολόκληρη ιστορία, ολόκληρες αισθήσεις, σωρούς από αισθήσεις. Αυτό είναι. Γι' αυτό έγινε καλλιτέχνη, αγόρι μου. Ποια ήταν η σχολή που σπούδαζε στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα ήμουνα πολιτικών έργων υποδομή, τότε ΤΕΗ.
0: Τι θα φτιάχνε?
1: Θα φτιάχνα δομικά έργα, δρόμους, γέφυρες, αερολιμένες, τέτοια πράγματα.
0: Θα το άντεχε εσύ, θα καθόσουν. Ήμουν
1: καλό στο σχέδιο, αλλά.
0: Δεν ήταν.
1: Έβλεπα τους συναδέλφους μου τότε, συμφοιτητές μου, να πηγαίνουν με τα εργαλεία να κάνουν μετρήσεις από εδώ από εκεί, και εγώ έπαιζα από το πρωί σκάκι και κιθάρα μαζί.
0: Το ίδιο έκανα και εγώ στην Πολυτεχνία. Έλεγα, τι δουλειά έχω εγώ με αυτά? Θα μπλέξω εγώ τώρα με εργοστάσια, με λάδια, με αυτά.
1: Πότε
0: τι
1: το
0: να
1: ξέρεις.
0: Κάνεις, πάση περιπτώσει. Έχουμε πλανσέτ, μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε τη Διονέα. Η Διονέα είναι ένα σαρκοφάγο φυτό. Εντάξει.
1: Ναι, είναι.
0: Και καλά,
1: Διονέα.
0: Ωραία. Εσύ τώρα τι την ήθελες τη Διονέα?
1: Αυτό όλο είναι. Οι τίτλοι δεν είναι αυτό που σημαίνει. Που το βλέπεις, ας πούμε. Έχει κάτι
0: πες.
1: Από πίσω ο τίτλος. Κάτι μου κινεί αυτό. Δηλαδή είναι δημοτικό τελείως. Τώρα μην μπω σε λεπτομέρειες, ας πούμε, για το τι είναι ακριβώς αυτό, αλλά όταν περνάς καταστάσεις με ανθρώπους, ζεις πράγματα κλπ. Και νιώθεις ότι σου τρώει κάτι από μέσα σου, τη σάρκα σου, σιγά σιγά λίγο κάτι. Ενώ σου δίνει, σου παίρνει κιόλας, και μετά αφήνει μια πικρή γεύση. Τώρα είναι πολύ έτσι αυτό. Πάει αλλού το πράγμα. Είναι σκοτεινό λίγο.
0: Θέλω να ακούσουμε το κομμάτι και να συμπεράνουμε αν έπιασες καλά το συνέστημα όσων μου λες στο κομμάτι αυτό. Σάκης Τσινούκας, φίλες και φίλοι, Orange Tip μέχρι στιγμής, το τελευταίο του άλμπουμ. Επέροχο άλμπουμ. Πού θα το βρει ο κόσμος αν θέλει?
1: Αυτό το κάναμε με τον Ιωσήφ Αγγελίδη.
0: Ναι.
1: Στο Δισκάδικον, το οποίο είναι στο Ψηρή.
0: Στο Ψηρή, στο Δισκάδικον.
1: Υπάρχει και βινίλιο, υπάρχουν και CD,
0: μπράβο,
1: και από μένα σε συναυλίες.
0: Λοιπόν,
1: και
0: νομίζω ότι ακούγοντας τρία κομμάτια του από αυτό και ένα στο τέλος της εκπομπής, θα σας πείσουμε να το αποκτήσετε. Εγώ, όταν το πρώτο απέκτησα, τρελάθηκα από τη χαρά μου.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Το 2013 ο Σάκης Τσινούκας, που απόψε είναι εδώ στο Κόκκινο, έκανε το πρώτο του ταξίδι στη Μέκα της Τζαζ, τη Νέα Υόρκη. Για να ψυχή πήγε, Σάκη?
1: Ναι, αλλά μεσοπλησαφώς πήγα να δω τι συμβαίνει εκεί, να ακούσω Αμερικάνους.
0: Για να περπατάς στους δρόμους.
1: Το έκανα όλη μέρα.
0: Είμαι σίγουρος όμως ότι πήγες στα jam sessions.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, σχεδόν σε όλα, ναι.
0: Πες μου δύο ονόματα με ποιους έπαιξες για να ζηλέψω.
1: Το αγαπημένο μου ήταν που πήγα σε ένα jam session και ήταν ο Ben Wonder. Και εκεί τον γνώρισα.
0: Μαθήματα με κάποιους έκανε.
1: Αυτόν. Μετά τον γνώρισα και μου λέει, του λέω, θα ήθελα να κάνω.
0: Τι ωραίος κιθαρίστας.
1: Έλα από το σπίτι μου, λέει.
0: Λίγο μετά το τέλος των σπουδών του το 2009, ο Σάκης Τσινούκας επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να συναντά στα jazz club της Αθήνας, της Πάτρας, του Κιάτου, όπου έβρισκε αγαπημένους φίλους μουσικούς, τον Κονταρφούρη, τον Λιμάκη πρόσφατα, τον Μπενετάτο, τη Σοφία Νοητή, την Άσια Γκόφα. Δεν τους λέω όλους. Θέλω όμως για κάποιους από όλους με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

0: Να μου πεις δύο κουβέντες. Για κάποιον. Έναν.
1: Για κάποιον. Δεν μπορώ να ρίξω
0: εγώ
1: τον έναν ή τον άλλον.
0: Έχει παίξει με ένα συνθέτη, τον οποίο εκτιμώ πολύ και το χάσαμε πρόσφατα.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Με την Greek Fusion Orchestra του Κυριάκου Σφέτρα έχει παίξει.
1: Ναι, ήταν μεγάλη μου τιμή. Ήτανε, αυτό για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Να παίξω συνθέσεις του Κυριάκου Σφέτσα και με τους μουσικούς που έπαιξα. Να αναφέρω δηλαδή.
0: Θύμησέ τους μου.
1: Γιώργος Παλαμιώτης στον μπάσο. Γιώργος Μπερερίσης στο πιάνο.
0: Μπερερίσης, εξαιρετικό.
1: David Lynch έπαιζε σαξόφωνο. Και μετά ο Τάσος Φωτίου. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος στα ντραμς.
0: Γιάννης, ναι.
1: Εντάξει, αυτή ήταν ένα.
0: Θαυμάσια. Δεν μου λες.
1: All Stars.
0: Πώς έγινε group. Η επικοινωνία με τον Κυριάκο?
1: Μέσω του Αδαμάντιου, του Teranga Beat που είχε την εταιρεία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καφετζής, Αδαμάντιος Καφετζής.
0: Έχω επικοινωνία μαζί του προσπαθώντας να τον πείσει να έρθει να κάνουμε ζωντανή εκπομπή.
1: Αυτός ξεσήκωσε όλο αυτό πάλι.
0: Μου είπε, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Δεν μου είπε γιατί. Φαίνεται πως είχε ήδη αρρωστήσει ο Κυριάκος Σφέτσας.
1: Ναι.
0: Φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Σφέτσας ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Υπήρξε 14 χρόνια. Ήταν ο πιο μακράς διαρκείας διευθυντής του τρίτου προγράμματος. Αμέσως μετά τον Μάνο Χατζηδάκη τον επέλεξε. Πάσχετος.
1: Μπορώ να κάνω μια παρένθεση.
0: Αυτό θέλω.
1: Γιατί το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε με το Planchet, είχα στείλει πριν εκδοθεί ο δίσκος αυτός. Ήταν στις μίξεις και είχα πάρει τα πρώτα μάστερ, ας πούμε. Του είχα στείλει του Κυριάκου Σφέτσα ένα email με το δίσκο να τον ρωτήσω τη γνώμη του. Γιατί για μένα μετράει πάρα πολύ σαν συνθέτης. Γιατί και εγώ τώρα κάνω τα βήματά μου σαν συνθέτης, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου συνθέτη. Anyway. Και μου είχε απαντήσει, είχε ακούσει όλο το δίσκο προσεκτικά και μου είχε πει. Για το συγκεκριμένο κομμάτι και με τιμάει πολύ αυτό ότι θα ήθελα να το είχε γράψει αυτός.
0: Μπράβο,
1: και με είχε συγκινήσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ήταν γλυκός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος, εσωστρεφής. Δεν ήταν ο εκρηκτικός.
1: Ναι.
0: Πάσχετος, ναι, κρίμα. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να ζουν λίγο παραπάνω από εμάς. Με την επιστροφή σου από την Αμερική στην Αθήνα, ο Σάκης Τσινούκας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο. Έγραψε το πρώτο του δίσκο με τίτλο In Between για την Unk Records. Έχει κυκλοφορήσει και άλλα πράγματα με τη συμμετοχή σου, θα τα ακούσουμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Από αυτόν τον δίσκο, το In Between, ακούσαμε πριν λίγο το A Night in Tunisia, στο οποίο παίζουν
1: ο Βασίλης
0: Στεφανόπουλος, ναι, στον μπάσο και ο
1: Παναγιώτης Χρωστόπουλος. Με τον Παναγιώτη Κωστόπουλο έχουμε κάνει σχεδόν όλη μου τη δισκογραφία.
0: Κοίταξε, είναι.
1: Ναι, για μένα είναι.
0: Μπορώ να σου πω ότι ακούγοντας το Orange Tip, κατάλαβα ποιος πραγματικά είναι ο Κωστόπουλος.
1: Και ο ρόλος που έχει μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πάντα μου άρεσε.
1: Ο χώρος που αφήνει, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Το Ενάιν την Τινήσια είναι μια δική μου, όπως άκουσες, ροκ εκδοχή του Ενάιν την Τινήσια.
0: Και είναι γεμάτη ορμή και πάθος.
1: Έχει.
0: Ναι, το έχει. Του δώσει και κατάλαβε.
1: Χώσιμο έχει πολύ.
0: Τι άλλο έχει κυκλοφορήσει πραγματικά? Εγώ πρόσφατα σε μετέδωσα στο Dr. Fan του ντράμερ Πάνου Τζενιόλη μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη. Καλά, εκεί το σόλο σου είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Έχεις όμως κάνει και δύο ακόμα άλμπουμ. Ένα που δεν θα τα ακούσουμε σήμερα. Πώς το λένε?
1: Με τους Dogbeat.
0: Με τους Dogbeat, μπράβο.
1: Το
0: που είναι
1: Dog
0: λίγο punk, jazz, blues.
1: Αυτό είναι πολύ experimental, το οποίο είχαμε αυτή την μπάντα τρίο, χωρίς drummer, ήταν drum machine ουσιαστικά. Προγραμματισμένο και στα live όλα αυτό ήταν ένα drum machine.
0: Μετά όμως είχε έρθει το group Νουμαία που έχετε επιλέξει, νομίζω. Το album ήταν το Prozac Youth.
1: Album που λέμε ότι ήταν Prozac Youth, ναι.
0: Εδώ τώρα με τους Νουμαία έχεις. Θα επιλέξει ένα κομμάτι που λέγεται Purple Clouds.
1: Ναι.
0: Να υποθέσω είχε σύννεφα εκείνη την μέρα.
1: Ήτανε, αυτό δεν το έχω γράψει εγώ. Είναι το μόνο που από όλα τις λίστας, το οποίο είναι του Γιώργου Κωστόπουλου, του φίλου μου κοντραμπασίστα. Και αγάπησα πολύ αυτό το group. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος του και είχε πολλές καταβολές μέσα.
0: Από γιατί δεν ξανά
1: punk,
0: ξανακάνετε.
1: Μόλις βγήκε το συντάκι αυτό και είχαμε κανονίσει να παίξουμε γενικά, ναι, ήταν και η πρώτη εβδομάδα που είχαμε την πρώτη καραντίνα.
0: Αχ,
1: μετά χαθήκαμε. Μάζεψε
0: τους.
1: Ναι, το λέμε συνέχεια αυτό. Αλλά τώρα πλέον έχουμε σκορπίσει σε 5 διαφορετικές θέσεις ο καθένας.
0: Ένα κομμάτι για να ανανεώσετε τη φιλία σας.
1: Ναι.
0: Ακούμε λοιπόν Prozac Youth Album με τους Νουμαία και Purple Clouds στην κιθάρα. Ο απόψινός μας καλεσμένος Σάκης Τσινούκας.

0: Το 2022 ήρθε το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Σάκη Τσινούκα με τίτλο Orange Tips. Αυτό συμμετέχουν ο Μάριος Βαλινάκης που παίζει σαξόφωνο και συνθεσάιζερς, ο Αλέξης Δελής κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα, και βέβαια εννοείται και ο συνθέτης ο Σάκης Τσινούκας. Σάκη, είναι ένα jazz quartet που ακούγεται σαν rock συγκρότημα και στο οποίο ο leader δίνει χώρο στα άλλα όργανα στα οποία, τα οποία συμμετέχουν. Ναι, δεν σου αρέσει να παίζεις εσύ πολύ, θες να ακούς τους άλλους να παίζουν τα κομμάτια σου?
1: Περίεργο αυτό ακούγεται, αλλά ναι, μου αρέσει να ακούω τους μουσικούς να παίζουν αυτό που έχω γράψει και να γουστάρουν. Δηλαδή και το πήρα αυτό το συνέστημα από τα παιδιά, δηλαδή παίζανε και γουστάρανε. Αυτό είναι μεγαλύτερη χαρά από το να κάτσω να παίξω σόλο εγώ.
0: Τι λες, βέβαια.
1: Να ακούω τον εαυτό
0: μου. Ναι,
1: καλά, τον ακούω όλη μέρα τον εαυτό μου.
0: Όταν περιμένεις να ακούσει ένα κιθαρίστα που δίνει τα γκάζια του.
1: Και δεν είμαι τώρα ο Τζεφ Μπέκ που είναι βιρτουόζη. Δεν θέλω, ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου βιρτουόζο και ούτε θέλω να γίνω.
0: Ο διάδοχος του Τζεφ Μπέκ.
1: Δεν είμαι βιρτουόζος. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου.
0: Είσαι βιρτουόζος. Έγινε ένα πολύ καλό κιθαρίστα με το πέρασμα του χρόνου.
1: Μ' άρεσε να συνοδεύω όπως και τότε στο χορευτικό. Του υπόλοιπου να γουστάρουν να παίζουν σε όλο υπόλοιπο.
0: Έχει πάει να ξανασυνοδεύσει εκεί το χορευτικό?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Να το κάνει.
1: Έχει μέρα, πάει τώρα, αυτό πάει, δεν υπάρχει πλέον. Νομίζω υπάρχει σαν ιδέα, αλλά δεν το έχουν.
0: Αν δεις ότι παίζουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Να
1: ναι,
0: και ναι, έτσι, για να θυμηθείς τα νιάτα σου.
1: Ωραία θα
0: πώς γίνεται αυτό το
1: πράγμα. Παραδοσιακή θα μουσική, κανονικά θρακιώτικα.
0: Ότι εγώ και έτσι ξεκίνησα, παιδιά, και να τι κάνω. Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε ένα κομμάτι το οποίο το Πάνος Ντινιώλης καμαρώνει γι' αυτό ότι υπάρχει στο δίσκο του.
1: Του αρέσει πολύ. Και αρέσει.
0: Ο δίσκος λέγεται Dr. Fen ή Dr. Fen συνεχίζω εγώ. Και τελικά προέρχεται ο τίτλος αυτός από τη συγκοπή των όρων drummer και fencer. Γιατί ο Πάνος Ντινιώλης.
1: Fencing.
0: Fencing, ναι, fencer είναι ο ίδιος.
1: Είναι ο
0: ξυφομάχος.
1: Ξυφασκία κάνει ο άνθρωπος.
0: Σπάθη είναι... κάνει.
1: Σπάθη.
0: Και μάλιστα είναι και επικίνδυνος γιατί είναι βαρύς. Μαζί σας παίζει ο Γιώργος Τραφούρης. Εγώ, μια που είπες δεν σου αρέσει να ακούγεται πολύ η κιθάρα σου, θα διαλέξω από το κομμάτι μόνο το τμήμα που παίζεις κιθάρα, και όταν θα εμφανιστεί ο Γιώργος Κοντραφούρης θα τον βάλουμε να μας συνοδεύει από κάτω.

0: εκείνη τη μέρα πονούσαν και οι δυο στη μέση τους. Έτσι γεννήθηκε το Echo Spine. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Σάκη Τσινούκα στην κιθάρα να μιλάει για τον πόνο αυτό. Και τώρα ακολουθεί ο Γιώργος Κοντραφούρης με τον Πάνο Τζινιόλη. Ο Γιώργος Κοντραφούρης παίζει όργανο, σόλο όργανο, όπως ξέρει να κάνει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, παρότι είναι καλός πιανίστας. Και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που δεν περιλαμβάνονται στο The Great Orange Tip. Το Orange Tip, το τελευταίο άλμπουμ του Σάκη Τσινούκα, που με έχει πραγματικά μαγέψει. Το κομμάτι αυτό έχει μια υπόκοφη ανέλυξη, πιθανό να μην προλάβουμε να την ακούσουμε ολόκληρη, αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν αυτές οι εκπομπές που θες να παίξεις λίγο απ' όλα. Στο Orange Tip, ο ήχος του group προκύπτει από τη σύνδεξη των ακουστικών στοιχείων της jazz με ήχους ambient, noise, ηλεκτρονική μουσική με εφέ, με λούπες και λοιπά.
1: Τα πάντα, ringtones,
0: σε αυτά νομίζω delays, βοήθησε πολύ ο Βαλινάκης, είναι μάστορας αυτά.
1: Είμαστε με τον Μάριο στο ίδιο mindset, δηλαδή του αρέσει αυτό το πράγμα και πειραματιζόμαστε full. Περισσότερο αυτός βέβαια.
0: Μην βουλιάζετε όμως, μην βουλιάζετε, να κρατάτε τη μουσική ψηλά και από κάτω να γίνονται πράγματα. Οι συνθέσεις σου βασίζονται σε τονικές φόρμες και σε ατονικές μελωδικές γραμμές καμιά φορά.
1: Ναι, μ' αρέσει να παίζω με αυτό. Δεν μ' αρέσει να είναι όλα γλυκανάλατα που λέω λόγος. Δηλαδή μ' αρέσει να βάζω κάτι πικρό μέσα και να το πειράζω.
0: Οι συνεργάτες οι μουσικής ανάμεσα στη μελωδία και τα ηλεκτρονικά αυτό σχεδιάζουν, έτσι.
1: Και ναι, βέβαια, είναι το βασικό στοιχείο αυτό. Δεν είναι...
0: Orange Tip.
1: Έτσι ανοίγουν
0: πες
1: τα κομμάτια.
0: Δύο λόγια και θα σε καληνυχτήσω κάπου.
1: Για το Orange Tip, να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Το θεωρώ σημαντικό βήμα. Μπορεί να είσαι νέος ακόμα και να νομίζεις ότι εκεί τέλειωσες. Δεν τέλειωσες, έχεις πολλά να μας δώσεις ακόμα.
1: Γράφω πολύ, αλλά εκδίδω αργά. Δηλαδή, γράφω μουσική, αλλά δεν τα βγάζω συνέχεια έξω. Δηλαδή, από το προηγούμενο άλμπουμ πάνε κοντά στα 18 χρόνια για να βγάλω το Orange Tip. Το προηγούμενο, το πρώτο δηλαδή, ήδη έδειχνε που θέλει μια κατεύθυνση στο που θα πάει αυτό. Στο πιο πειραματικό και πιο, όχι τόσο jazz, ας πούμε, με την έννοια της swing αυτό κλπ. Όσο πιο ανοιχτά πράγματα, γιατί ούτως ή άλλως στην Ευρώπη μεγάλωσα, από κλασική μουσική έρχομαι, παραδοσιακή μουσική, ροκ καταβολές, Hendrix θα λέγαμε. Δεν θα μπορούσε να είναι swing jazz που δεν έζησα ποτέ και που μ' αρέσει βέβαια, αλλά δεν είναι για μένα.
0: Θα αποδειχθεί στην ιστορία της jazz πως την έσωσε. Εκεί που θα βούλιαζε σαν φολκλωρικό είδος, την έκανε μια σοβαρή μουσική, όχι με την έννοια του σοβαρού της κλασικής, την έκανε μια σημαντική μουσική.
1: Φυσικά, φυσικά. Και Nordics, Σκανδιναβία, και εκτός αυτού και ανακάλυψα και τρέπομαι που το λέω πριν πενταετία, την πολωνική τζαζ.
0: Είδες.
1: Μιλάμε τώρα για όχι πολύ καλλιτέχνες, αλλά αυτοί που βγήκανε ήταν, μιλάμε...
0: Καλά, εγώ ξεκίνησα όταν γνώρισα τον Ναμουσλόφσκι, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Ωραία. Είχε παίξει εδώ και μετά ακολούθησε ένα σωρό. Φίλες και φίλοι, Σάκης Τσινούκας απόψε στο κόκκινο. Orange Tip, η αιτία για την οποία τον κάλεσα εδώ. Αλλά όπως είδατε, είχε μια ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος να μας πει. Και έχει ακόμα πολλά, και γι' αυτό τον προκαλώ να είναι σύντομα ο επόμενος δίσκος. Γιατί δεν ξέρεις, Βεσάκη.
1: Δεν θα αργήσει πολύ.
0: Κάποια ηλικία είμαι κι εγώ. Έλατε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν. Δεν θα αργήσει πολύ ο επόμενος δίσκος. Είναι έτοιμος ήδη σαν κομμάτια, σε συνθέσεις. Τα παρπέζουμε.
0: Αν ηχογραφήσεις πρόχειρα κάτι, άρχισε να μου στέλνεις να ακούω και να παίρνω κουμπί.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Μουσική τώρα. Σοφία Ξερικού σε ρύθμιση των ήχων, Σάκης Τσινούκας στο ένα μικρόφωνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Midnight, γιατί... όπου να είναι, και εμείς, όχι όπου να είναι, after midnight. Και εμείς χαιρόμαστε που αυτή η ώρα πραγματικά ταιριάζει με την jazz. Φίλες και φίλοι, καλή σας νύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Perhaps.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.